0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει νερό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πρώτη Μαΐου κάτι βαστήριο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: 9:43 Intermittent Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Τι βλέπεις σήμερα?
2: Ολυμπιακό.
1: Ναι, όλη η Ελλάδα πρέπει να βλέπουμε ένα Ολυμπιακό σήμερα. Ολυμπιακό και πάση Ελλάδος που λένε. Τέλος πάντων. Αν και το μπάσκετ δεν είναι το άθλημα που εγώ γουστάρω τόσο πολύ και το ξέρεις αυτό, Βασίλη. Αλλά σήμερα παίζει μια ομάδα από την Ελλάδα η οποία θέλουμε να τιμήσει όλοι το ελληνικό χαρακτηριστικό. Να φέρει την κούπα στην Ελλάδα. Ποια είναι η τέταρτη αυτή που θα φέρει?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Μακάρι να ήταν ο τελικός μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ε. Δεν θα φύγει η κούπα, θα μένε στην Ελλάδα, ό,τι και αν γινότανε. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ?
2: Ευχαριστώ.
1: Στο μπάσκετ η ΑΕΚ πώς είναι?
2: Καλά.
1: Δεν θα είναι του χρόνου στο μεγάλο, στη μεγάλη κατηγορία?
2: Έχουμε συμβόλαια.
1: Βέβαια, και συμβόλαια πολλά και μεγάλα. Παίζονται πολλά μεγάλα χρηματικά ποσά εκεί. Κάπως έτσι έλεγα να κάνουν και το ποδόσφαιρο, ξέρεις. Αλλά κάπως κοντάψανε στη FIFA, η οποία θα έπαιρνε πολλά λεφτά, αλλά κάπως κόνταψαν. Τέλος πάντων, για μένα δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι διακρίσεις, οι κατηγορίες. Δεν ξέρω αν λέω σωστά, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι θέματα άλλων. Φίλες και φίλοι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στη Ουάσιγκτον είχαμε ένα τρελό, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ήθελε να μπει μέσα και να σκοτώσει κάποιον, τον Τραμπ, την κόρη του, όποιον έβρισκε δηλαδή. Από τους πυροβολισμούς και από τη μία πλευρά από τους φρούρους, αλλά και από την δική του πλευρά, σκοτώθηκε ο ίδιος, τραυματίστηκε ένας διερχόμενος και όλα καλά. Δεν περνάς, Βασίλη Γερασίμου, εύκολα από τη λεωφόρο όπου ο Λευκός οίκος στη Ουάσιγκτον. Έχεις την ταυτότητά σου, έχεις τα πάντα. Διαφορετικά, ούτε μπορεί εκεί να ισχύσουν, δεν μπορεί να ισχύσουν εκεί οι μαγκές. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Τι ως είσαι, τίποτα είσαι, πάρτινε. Δεν αστειεύονται εκεί, τέλος πάντων. Βέβαια να πούμε ακόμα ότι έχουμε και εσωτερικές πολλές ειδήσεις εκτός από τα αθλητικά που σας είπαμε προηγουμένως, εννοώ για τον μπάσκετ. Αλήθεια, χθες είδες στο ποδόσφαιρο γυναικών, τι έγινε?
2: Όχι,
1: ναι. Είχαμε ένα τελικό αγώνα, Ρεάλ, δεν ξέρω με ποια άλλη ομάδα έπαιζε.
2: Μπαρσελόνα.
1: Α, Μπαρσελόνα με ποια? Ναι, θα το βρούμε και θα σας πούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια να πούμε λοιπόν ότι έχουμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως τώρα βλέπει τα δύσκολα και τα σκούρα και κάνει ανακοινώσεις μόνη της, αφού έχει γραφείο τύπου. Πού είναι το γραφείο τύπου? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μας είπε τώρα με μια ανακοίνωση ανάρτηση που έκανε η ίδια, όταν τη στριμώξαν και τη είπαν ότι πού είναι τα στελέχη σου, είπε ότι εμείς θα ανακοινώσουμε τα στελέχη αυτά μέσω διαδικτύου, καρφιτσωμένα στο διαδίκτυο με τα βιογραφικά τους κλπ. Όποιος έχει στελέχη πάντως δεν τα καρφιτσώνει στο διαδίκτυο μόνο. Τη μέρα όπου ανακοινώνει το κόμμα λέει από εδώ ο Βασίλης ο Γερασίμου, από εκεί ο Γιώργος ο Κοντονής, από την άλλη πλευρά ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, καλημέρα Δήμο. Και όλα αυτά ή ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης, καλημέρα Γιώργο. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνουν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η ίδια λέει ότι θα τα ανακοινώσει μέσω διαδικτύου και μου θυμίζει την ιστορία που διηγήθηκα στο TikTok στα σχόλιά μου. Το 2001 κάποτε, θα το πω και αμέσως μετά θα πάρουμε τους καλεσμένους μας, το 2001 μας κάλεσε στο γραφείο του εκεί όπου είναι το στάδιο ο φίλος μου ο Δημήτρης Βραμόπουλος. Μας κάλεσε όλους, 2001, και μας ανακοίνωσε ότι ιδρύει το κίνημά του, το οποίο θα το έλεγε μάλλον ΚΕΠ, Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Την εποχή εκείνη πραγματικά ο Δημήτρης Βραμόπουλος είχε μεγάλη πέραση, όπως έλεγε μάλλον η συγχωρεμένη κυρία Λεμονιά. Είχε 50 σημεία συν 1% ως προς το δημοτικότητά του και ως προς την, ήταν και δήμαρχος βεβαίως, ως προς όλα εκείνα που ήθελε για να κάνει το κίνημά του. Δηλαδή, εάν ψήφιζε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, θα έβγαινε με 50 συν 1 ψήφο της 100 ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος. Ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2002, πάλι προσληρευτήκαμε από τον Αβραμόπουλο και μας έλεγε ότι τελικά διακόπτεται η πορεία του κινήματος των ελεύθερων πολιτών, βάζει λουκέτο δηλαδή, γιατί δεν πάει άλλο. Τον είχαμε ρωτήσει τότε πριν δηλαδή. Πώς βρέθηκαν τόσα λεφτά? Πίσω από αυτόν ήταν κάποιοι Αμερικανοί, κάποιοι επιχειρηματίες, άλλοι από άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ρωτήσαμε γιατί το κλείνει, δεν απάντησε. Βέβαια αργότερα, λίγους μήνες μετά, είχαμε εκλογές και φάνηκε ότι το 1% δεν ήταν ικανό όχι να μπει στη Βουλή, αλλά ούτε να περάσει απ' έξω. Γιατί γελάτε, Βασίλη? Με το 1% δεν περνάς απ' έξω από τη Βουλή. Τέλος πάντων, λοιπόν, εύχομαι, είχα πει και έχω πει και τώρα για την κυρία Μαρία Καριστιανού να μην ακολουθήσει, αν και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να τον αποφύγει αυτόν τον δρόμο, αυτή την υπόθεση του Δημήτρη του Αβραμόπουλου. Εγώ εύχομαι όλα ψυχά να μην γίνει έτσι και στο κίνημα το δικό της. Αργότερα θα έχουμε τον φίλο μου τον Παναγιώτη Ψωμιάδη να μας μιλήσει για αυτό το κίνημα, γιατί παραβρέθηκε εκεί, έκανε και μια δήλωση, αλλά όπως μου έλεγε χθες, Γιώργο, πήρα το παπάκι και έγινα λαγουδάκι. Έφυγε δηλαδή αμέσως. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας τα πει ο ίδιος αργότερα. Έτσι έχει και έτσι διαμορφώνεται η σημερινή επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είπα τίποτα για τον πόλεμο, θα τα πούμε τώρα με τον στρατηγό τον Σπύρο Μπελεγράδη. Έχουμε 6 μήνες νομίζω, ναι, 6 μήνες μία ανακοχή, να δούμε τι γίνεται τα υπέρ και τα κατά όλων αυτών των αποφάσεων, των ανακοινώσεων και πάει λέγοντας. Μουσική ανάσα και αμέσως μετά ο Σπύρος ο Μπελεγράτης, ο στρατηγός μας.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, ο στρατηγός μας, έχουν το γενικό πρόσταγμα, όπως λέμε, είναι εδώ κοντά μας να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα για όλα όσα συμβαίνουν με τον πόλεμο στο Ιράν, με τις νέες καταστάσεις, με την περίπτωση των 6 μηνών της ανακοχής, με τα υπέρ των ανακοινώσεων και των κατά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά θέλω να πω όμως ότι ο κύριος Τραμπ δεν πήγε στο γάμο του παιδιού του για να περιμένει την όποια εκείνη ανακοίνωση από την πλευρά του Ιράν. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
0: Είναι έτσι όπως τα είπα, υπερβολικά τα είπα, υπερβολικά.
1: Έχετε, πιστεύω, πολύ καλές πληροφορίες, όπως πάντα, στην διαδρομή του χρόνου και της ιστορίας, πολύ περισσότερο τώρα, κύριε Κοντονή, στην εκπομπή, την εκπομπή σας κάθε Σαββατοκύριακο. Πράγματι, ο κύριος Τραμπ και η συναυτό προσπαθούν, από ό,τι φαίνεται, να υπογράψουν μια συμφωνία με το Ιράν, την Ιρανική Δημοκρατία. Βέβαια, τα μηνύματα που έρχονται από την εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, θα μου επιτρέψετε την έκφραση να πω ότι είναι συγκεκριμένα. Ακόμα μιλούν για την δυνατότητα μιας συμφωνίας, η οποία βρίσκεται στα σκαριά, μου επιτραπεί η έκφραση, η οποία θα τελειοποιηθεί και τουλάχιστον θα υπογραφεί στο άμεσο μέλλον από πλευράς των ΗΠΑ και της Ιρανικής Ισλαμικής.
0: Είναι κάτι αυτό, στρατηγέ μου?
1: Πιστεύω ότι προς τα εκεί βαίνει η κατάσταση. Μένει να τουλάχιστον να επιβεβαιωθεί, να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία βλέπουμε στις ειδήσεις και ιδιαίτερα στις αμερικανικές εκδόσεις των εφημερίδων, μεγάλων εφημερίδων, της εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, αλλά και άλλων καναλιών από τα οποία παίρνουμε πληροφόρηση και εμείς. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ του Ιράν αμφισβητεί την όποια συμφωνία, ή τουλάχιστον όπως κάνει πάντα.
0: Ναι, είναι οι πολεμιστές αυτοί, ή πώς σου λένε, οι αντάρτες δηλαδή?
1: Έχουν κάποια σχέση με τους ΑΙΕΡ, έτσι, δηλαδή τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση σχέση, τουλάχιστον έχουν και από εκεί πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω ότι μένει να επιβεβαιωθεί η όποια τελεσφόρηση της συμφωνίας μεταξύ της ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το περίεργο εδώ είναι ότι σε αυτή τη συμφωνία ο κύριος Τραμπ τηλεφώνησε, ή την προσπάθεια συμφωνίας τηλεφώνησε σε κράτη και μοναρχίες του κόλπου, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία.
0: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον να το αναλύσετε, για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Επειδή είναι μουσουλμανικό κράτος ή κάτι άλλο?
1: Η Σαουδική Αραβία και οι μοναρχίες του κόλπου, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Έμιρατα, το Μπαχρέν, το Κατάρ,
0: ναι,
1: και το Κουβέιτ, αλλά και ενδεχομένως το Ομάν, είναι άμεσα ενδιαφερόμενα για το τι θα πράξει ο κύριος Τραμπ στην επόμενη κίνησή του εναντίον του Ιράν ή όχι, αφού εδέχθησαν μεγάλη σφοδρότητα από τα πυρά, ενώ τα πολεμικά πυρά που εξέβεψε το Ιράν κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σαν τις επιχειρήσεις. Επίσης, το ενδιαφέρον, κύριε Κοντονή, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω, είναι ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάου, προσπαθώντας να αμβλύνει την όποια μη εμπλοκή, την άμεση του Ισραήλ στην όποια συμφωνία επικρέμεται μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που αναφέραμε προηγουμένως. Μένει να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, αν υπάρξουν, για το θέμα που αναφερόμαστε. Το ερώτημα όμως είναι, το βασικό ερώτημα είναι, μιλάει η πρώτη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και του κ. Τραμπ για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με κάποιον τρόπο, την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το να ελέγχουν κεφάλαια τα οποία πηγαίνουν προς το Ιράν. Κάποιες λεπτομέρειες λένε ότι έχουν συμφωνήσει ενδεχομένως για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δεν είναι τόσο ακριβές ακόμα. Μένει να δούμε τις επόμενες λεπτομέρειες ειδήσεις, κυρίως από τις ΗΠΑ, αλλά πολύ δε περισσότερο το τι θα πει το ίδιο το Ιράν στην επίσημη ανακοίνωση.
0: Σωστά. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Μιλάνε για 6 μήνες ανακοχή. Αυτό τι ρόλο παίζει, αφού οι ανακοινώσεις μπορεί να γίνουν αύριο, μπορεί να γίνουν σήμερα, μπορεί να γίνουν μεθαύριο, κανείς δεν ξέρει.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, η εκτίμησή μου είναι ότι σε μια προσπάθεια να βρούνε τις λεπτομέρειες μέσα από τις οποίες θα είναι ανιγνεύσιμη ή τουλάχιστον θα μπορεί να γίνει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ των δύο άμεσα εμπλοκομένων, ούτως ώστε να καταλήξουν στο τελικό κείμενο της όποιας συμφωνίας. Γι' αυτό και οι πρώτες ανακοινώσεις από την εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, ανακοινώσεις, δηλώσεις αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και γερουσιαστών, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχων της πρώην κυβέρνησης των ΗΠΑ, μιλάνε για τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή, πώς θα είναι αυτή η συμφωνία. Κάποιοι είναι τελείως αντίθετοι, αλλά κάποιοι θέτουν ένα περιθώριο, όπως το είπατε, των 6 μηνών, και το ειδικότερα τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο.
0: Σωστά. Εκείνο που έχει σημασία είναι, είδα ένα χάρτη, θα τον είδατε και εσείς, στρατηγία μου, κύριε Μπελεγράδη. Ένα χάρτη που έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι
1: είναι,
0: σημαίνει αυτό?
1: Το χάρτη που πόσταρε ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό το χάρτη, ναι.
1: Με το Ιράν, με τη σημαία
0: της Αμερικής.
1: Της Αμερικής.
0: Των ΗΠΑ, ναι.
1: Ναι, συνηθίζει να το κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ. Θυμηθείτε το ίδιο περίπου έκανε με τον Καναδά και τη Γροιλανδία. Είναι ένας τρόπος μέσω των οποίων βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα ο Λευκός Οίκος τις μεταξύ τους σχέσεις με κάποια κράτη ή τουλάχιστον τις επιθυμίες τους, ότι θα ήθελαν να συμβεί. Τώρα, το τι μελιγενέστε είναι το ζητούμενο.
0: Σωστά. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή εγώ είναι το εξής, ότι το 81% διάβασα από αυτούς που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι ο πόλεμος Αμερικής Ισραήλ-Ιράν δεν είναι δικαιολογημένος. Τι σημαίνουν όλα αυτά, στρατηγέ μου?
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, κύριε Κοντονή, και κυρίως ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και από την άλλη μεριά του ωκεανού, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αμφισβητούν τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου ή τουλάχιστον την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Μιλούν ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες άλλες κινήσεις, ενδεχομένως διπλωματικοπολιτικού χαρακτήρα ή έμεσες πιέσεις, ή να συνεχιστεί αυτό που είχε ως δόγμα μέχρι πρότινος, είχαν ως δόγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της μέγιστης πίεσης προς το Ιράν, ούτως ώστε να καταλήξει σε αυτά τα οποία επιθυμούσε όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και επιθυμούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή την μη συμμετοχή της χώρας αυτής στον εμπλοκισμό του ουρανίου πάνω από ένα ορισμένο περιθώριο του 60%, να μειώσει τις απαιτήσεις στο βαλιστικό του πρόγραμμα και τουλάχιστον να μην απειλεί άμεσα το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής σε μια προσπάθεια να αμβληθούν οι όποιες συνέπειες των πιθανών αναμετρήσεων. Ναι. Αυτό όμως δεν τελεσφόρησε και έγινε ό,τι έγινε μετά τις 27 του μηνός Φεβρουαρίου, δηλαδή η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
0: Ναι, τώρα είπατε προηγουμένως και μου έκανε εντύπωση ότι μίλησε, και αυτό είναι το σωστό, με όλα τα αραβικά κράτη, τα μουσουλμανικά μάλλον κράτη, ο πρόεδρος Τραμπ για να πάρει την απόφασή του. Και μεταξύ αυτών και ήταν και η Τουρκία. Γιατί? Την Τουρκία εννοώ.
1: Προφανώς η Τουρκία...
0: Επειδή είναι μουσουλμανικό κράτος, επειδή θέλει να κάνει ότι εδώ είμαι κι εγώ, ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ.
1: Πιθανώς επειδή η Τουρκία, κύριε Κοντονή, δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς λεπτομέρειες της όποιας συνομιλίας του κύριου Τραμπ με τους επικεφαλής της γείτονος χώρας. Πιθανώς επειδή η Τουρκία είναι συνορεύουσα χώρα με το Ιράν, ενδεχομένως βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εκεί διεμήφθηκε κάποιο λίγο περίεργο, θα μου επιτραπείτε η έκφραση, έφυγαν κάποιοι πύραυλοι οι οποίοι ακόμα η Τουρκία δεν μας λέει από πού προήλθαν, γιατί προήλθαν και κατά πού πήγαιναν, αφού αναχαιτίστηκαν βέβαια από μέσα του ΝΑΤΟ, όπως η ίδια λέει και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και τουλάχιστον...
0: Ναι, γιατί δεν έχει η ίδια τα απαιτούμενα οπλικά συστήματα, γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και τουλάχιστον η Τουρκία εμπλέκεται έμεσα, εκ του αφανούς θα μου επιτρέψετε να πω την έκφραση, στα διαμοιβόμενα μεταξύ των άλλων κρατών της περιοχής. Μην ξεχνάτε τη Συρία, μην ξεχνάτε τις εκφραστήσεις απόψεις για την Χεζμπάλα, για την Λωρίδα της Γάζας, για την περιοχή του Ιράκ και όχι μόνο.
0: Σωστά. Τι βλέπω στρατηγός από εδώ και μετά να γίνεται, κύριε Πελεγράτη, τι βλέπετε? Δεν θέλω να κάνετε το μάγο, ναι. Προς Θεού. Απλώς, ακριβώς. Τι βλέπει από την πείρα που έχει ο στρατηγός?
1: Τα πρώτα σενάρια τα οποία έρχονται ως foresight, δηλαδή οραματιστικού χαρακτήρα, εκτίμηση του μέλλοντος σε μια περίοδο που μπορεί να είναι πάνω από ορισμένα χρόνια, μιλούν για τρία πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο βέβαια είναι να συνεχίσει να βρίσκεται η κατάσταση σε αυτή την οποία, για την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Ιράν να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, τη δυνατότητα μάλλον εμπλουτισμού του ουρανίου, τουλάχιστον να έχει το βαλιστικό του και όχι μόνο πρόγραμμα, από καιρό καιρό να απειλεί ενδεχομένως και κράτη του κόλπου και το Ισραήλ, και να πάμε μέσω αυτή της κατεύθυνσης. Το άλλο σενάριο είναι, αφορά την πλήρη κατάρρευση. Μιλούν και για πλήρη κατάρρευση σε αυτό το σενάριο του καθεστώτος, εννοώ το Ιράν. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αστάθεια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το τρίτο σενάριο είναι συγγενές με αυτό που συμβαίνει σήμερα και ακούγεται, δηλαδή ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων, η οποία πιθανώς να βρεθεί σε κάποιο σημείο να αμφισβητείται η όποια αποτελεσματικότητα της δράσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν, δηλαδή να αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των όποιων επιχειρήσεων έγιναν στις προηγούμενες μήνες.
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται με τα δικά μας εδώ, με τα ελληνοτουρκικά? Έχουμε κάποια, ας το πούμε έτσι, στιγμαία αδράνειας, ή είναι κάτι που και οι δύο πλευρές έχουν πατήσει φρένο?
1: Φαίνεται, όπως το είπαμε και σε άλλη φορά κύριε Κοντονή, ότι θα πρέπει να περιμένουμε την όποια έκδοση του νόμου που αναφέραμε και τις προηγούμενες φορές, που ακούσαμε από τα σενάρια που βρίσκονται εν εξελίξει στην εκκήθεν του Αιγαίου ακτή. Να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα εμπερικλεί το υποπροετοιμασία ή έκδοση νομοσχέδιο της τουρκικής δημοκρατίας, ώστε να έχουμε τις όποιες αντιδράσεις. Από την πρώτη όμως στιγμή και η δική μας χώρα αντέδρασε μέσω του κυρίου Γεραπετρίτη και αξιωματούχοι της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Δένδιας, αλλά και στο ανώτατο σημείο της κυβέρνησης, είπαν ότι αυτό δεν θα είναι άμεσα απόδεκτο από τη χώρα μας, προδιέγραψαν τις ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και της γείτονος, στην περίπτωση που υπάρξει κάποια τέτοια νομοθεσία από πλευράς γείτονος, η οποία βέβαια είναι και τελείως αντιθετική και από το διεθνές πλαίσιο των κανόνων δικαίου και με το ευρωπαϊκό κεντρημένο και βέβαια και με το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι, σας ρώτησα και χθες, στρατηγέ μου, θα ήθελα και σήμερα να το επαναλάβω. Βλέπετε ότι δεν θα έχουμε ήρεμα νερά το καλοκαίρι? Θα μου πείτε πότε είχαμε, αλλά μπας πίπτωση.
1: Προς στιγμή βλέπουμε μια σοβούσα αναθεωρητική στάση, η ενδεχόμενη στάση της γείτονος, η οποία βέβαια δεν φτάνει μέχρι το ανώτατο σημείο, πρέπει να το ομολογήσουμε κύριε Κοντονή, όπως έφτανε παλαιότερα. Θυμηθείτε τις άμεσες δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για κάποια θέματα και όχι μόνο, αλλά περιορίζεται στις όποιες ανακοινώσεις αξιωματούχων ή τουλάχιστον κάποιες δηλώσεις αξιωματούχων, οι οποίες ενδεχομένως να αφορούν τα πιστεύω ή τα θέλω και της εκείθεν του Αιγαίου ακτής, αλλά προς στιγμή βλέπουμε ότι έχει κοπάσει η όποια τρικυμία ήταν πιθανόν να συμβεί στο Αιγαίο.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν, νομίζω, που έπεσε ο Ηλιάκης από το αεροπλάνο που σκοτώθηκε, έτσι δεν είναι, 23 του μηνός, χθες δεν ήταν 23, ναι. Πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς, και έγιναν και τα και οι όποιες εκδηλώσεις μνήμης και στην Κάρπαθο και στην περιοχή της Κρήτης.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη τούτη την ώρα που τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στην κόψη του ξεραφιού, στρατηγέ μου, κάνω λάθος εγώ?
1: Όχι, αλλά είναι μια εκδήλωση μνήμης σε κάποιους οι οποίες οι οποίοι έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν και την ίδια τους τη ζωή στο όνομα αυτής της χώρας, στο όνομα της αποτροπής και της κατάστασης να υπάρξει για τους Έλληνες που κατοικούν σε αυτή την χώρα η αναγκαία ασφάλεια και η αναγκαία αποτροπή, τουλάχιστον να δηλώσουμε εμφατικά ότι είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ αν χρειαστεί πολύ περισσότερο.
0: Έτσι, άλλωστε, για να, όταν πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα, γλυκός είναι ο θάνατος, όπως έλεγαν, όπως είπε ο Μιστράλ, το θυμάστε άλλωστε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει και το περίφημο τραγούδι που έρχεται από την Κρήτη, που θα πρότεινα, κύριε Κοντονή, μετά από την συνομιλία μας να το βάλετε, να το ακούσουν οι ακροατές μας.
0: Έχετε...
1: Αν δεν έχω φτερά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Άλλωστε, αυτό το τραγούδι το συνόδευε και το συνοδεύει πάντοτε τον ήρωα Κωνσταντίνο Ηλιάκη 20 χρόνια μετά. 20 χρόνια μετά.
1: Ένδειξη τιμής, κύριε Κοντονή.
0: Έτσι ακριβώς. Στεκόμαστε. Στεκόμαστε. Ναι, εάν το βρούμε αυτό το τραγούδι. Αν το βρει ο Βασίλης εδώ. Ακριβώς. Το τραγούδι πώς λέγεται, στρατηγέ μου? Στέκομαι ψηλά.
1: Θα αναφέρω, θα μιλήσω με τον κύριο Βασίλη και θα σας το στείλω αν χρειαστεί.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπατε σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι σας συγκίνησα στο τέλος με τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη. Άλλωστε, ποιος δεν συγκινήθηκε? 20 χρόνια μετά, ένας ήρωας παραμένει ήρωας και θα παραμείνει στις καρδιές όλων των Ελλήνων βαθιά μέσα.
1: Βλέπετε πολύ μακριά, κύριε Κοντονή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: 9.43, Intervention Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 7:30.
5: Φίλες και φίλοι, έχω χαρά, ιδιαίτερη χαρά, γιατί θα συνομιλήσω τώρα με ένα καλό μου φίλο από τα παλιά, πολύ παλιά. Άλλωστε είναι ο μόνος πολιτικός που μπήκε πλούσιο στην πολιτική και όταν βγήκε ήταν παύτοχος. Ναι, δεν υπερβάλλω, έτσι είναι. Ο λόγος βέβαια για τον καλό μου φίλο τον Παναγιώτη Ψωμιάδη που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα κύριε Ψωμιάδη, καλημέρα Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα, ευλογημένη να είναι η Κυριακή μας και χαίρομαι που ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του κυπέλου.
5: Θα σε ρωτούσα αλλά πολύ καλά κάνεις. Τι βλέπεις, τι βλέπεις Παναγιώτη μου?
6: Όχι μόνο τους φιλάθλους και όλη τον όμιλο του Ολυμπιακού, τιμά όλη την Ελλάδα και να αφήσουμε τους κομπλεξισμούς. Γιατί είναι ένα συν στην Ελλάδα, διεθνές.
5: Βέβαια.
6: Διότι μέσα στο χάος που ζούμε και στα μείον καθημερινά της χώρας μας στο παγκόσμιο στερέωμα, νομίζω ότι αυτό θα προσθέσει ένα λιθαράκι.
5: Είναι πολύ σωστή η θέση του κυρίου Ψωμιάδη. Παναγιώτη μου, τι βλέπεις? Βλέπεις νίκη του Ολυμπιακού, βλέπεις δύσκολο?
6: Έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχει τελειώσει.
5: Έχει τελειώσει, λες, ε?
6: Καταρχάς είναι θέμα ψυχολογίας.
5: Ακριβώς.
6: Λείπουν δύο ψηλοί από την Real. Και ξέρετε ότι μπάσκετ χωρίς ψηλούς δεν μπορείς να κερδίσεις. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Και εξάλλου είναι η ψυχολογία. Είναι πολύ ανεβασμένη η ψυχολογία του Ολυμπιακού.
5: Μάλιστα. Τώρα για να ανέβουμε και λίγο στην ψυχολογία του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Πώς είναι σήμερα η ψυχολογία, ύστερα από όλα τα γεγονότα αυτά, για να φτάσω και στο ψητό?
6: Είμαι πολύ ανεβασμένος, απλώς νιώθω πόνο. Νιώθω μια αχαριστία από ανθρώπους που τους έκανα μάγκες, διότι παλεύω μόνος μου, εντελώς μόνος μου μέσα στα κύματα.
5: Αυτά τα έλεγα πριν από λίγο στον Βασίλη εδώ, τον κύριο Γερασίμ, τον συνεργάτη μου.
6: Πρέπει να ξέρεις Γιώργο μου, όπως εσύ έχεις αφήσει τη δική σου φραγίδα σε χρόνους δύσκολους, γιατί τώρα μιλάμε για κολέγιο, τα τελευταία χρόνια η πολιτική και η δημοσιογραφική ζωή είναι κολέγιο. Οπότε επιτελούσατε το καθήκον σας, το λειτουργήμά σας, μας άρεσε ή μας άρεσε, αλλά πιστεύατε στις αξίες και στα ιδανικά της κοινωνίας και της χώρας μας.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Παλεύω.
5: Άλλωστε δεν υπάρχουν ψωμιάδιδες πολλοί, για την πολιτική μιλάω, γιατί τώρα μπαίνει φτωχός ο πολιτικός και φεύγει και έρχεται μάλλον.
6: Γιώργο μου, υπάρχουν απλώς κάποιοι δεν μας θέλουν. Εδώ φάγανε τον Χριστόδουλο, εμένα θα αφήνανε. Μιλάμε, έφαγα μια βαριά τιμωρία και γελάει όλος ο κόσμος, διότι εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο, παρουσιάσαμε όλα τα κρατικά έγγραφα και για να κλείσω το θέμα αυτό, μην σε κουράζω. Για να κάνει σήμερα νομάρχης ή ο Δήμος ένα έργο, πρέπει να πάρει 3 εγκρίσεις από την πολιτεία. Όχι 3, 103 εγκρίσεις πήραμε. Αλλά δυστυχώς, παρόλο ότι πιστεύω στη δικαιοσύνη, έχουμε άξιους δικαστές, καμιά φορά ξεφεύγουν από την πίεση, αλλά δεν είναι ώρα για να ασχοληθούμε.
5: Όχι.
6: Έχουμε χρόνο μπροστά.
5: Ναι. Τώρα θέλω να πάμε στην δική σου εμφάνιση στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έκανε μια δήλωση ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Αυτό ήταν όλο.
6: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή έπρεπε ο Ψωμιάδης να κάνει μια κίνηση για να βγει στην επικαιρότητα. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε.
5: Μην το λες κανείς, ο Γιώργος Ζωγκοντονής είναι δίπλα σου.
6: Όχι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάω για τα μεγάλα μέσα, τα τηλεοπτικά ιδιαίτερα, όταν βλέπουν ότι εδώ και 10 χρόνια και Ψωμιάδης απουσιάζει.
5: Ναι, ναι.
6: Από την δημοσιότητα, από τα κοινά, κανείς δεν ενδιαφέρει.
5: Γιατί ξεχνάει ο κόσμος τόσο εύκολα, Παναγιώτη, κάνω μία παρένθεση.
6: Όσο τα γαλόνια υπολογίζουν, διότι σε έχει ανάγκη και ο Έλληνας είναι στο εξυπηρετή. Τον εξυπηρέτησες, καλώς δεν τον εξυπηρέτησες, πάει στον επόμενο. Τώρα, η παρουσία μου, όπως είπατε, ήταν, αν θέλετε, τυπική. Πήγα να δω, όπως πήγα πριν από χρόνια στην κυρία Παπαρίγα, στον κύριο Αλαμπάνο, σε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχω αυτό το βίσιο.
5: Όχι, κάνετε και δήλωση όμως, κάνετε και μια δήλωση.
6: Ναι, με συγχωρείτε, εγώ πήγα με το μηχανάκι, μόλις πήγα να παρκάρω, πέσανε πάνω με τηλεοράσεις, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω μια δήλωση. Η δήλωση μου αυτή τι έλεγε, ότι κάτι καινούριο είναι και ελπιδοφόρο. Διαφωνεί κανείς αυτό?
5: Όχι βέβαια.
6: Δεν διαφωνεί. Και συνεχεία τι είπα, ότι τι λείπει σήμερα από την κοινωνία μας, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ελπίδα, και θέλω να πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού πιθανόν να κουβαλάει κάποια από αυτά. Αυτό θα το δείξει το μέλλον στην πράξη. Ξέρετε, πριν από τις εκλογές, όταν είμαστε αντιπολίτες, όταν είμαστε εκτός βουλής, τα βλέπουμε όλα καλά. Αλλά όταν ερχόμαστε στη διακυβέρνηση της χώρας, δυστυχώς αλλάζουμε όλοι.
5: Σωστά.
6: Από εκεί και πέρα, κάθισα όσο έπρεπε να καθίσω, είδα. Εντάξει, είπα τις απόψεις μου ότι περίμενα κάτι διαφορετικό.
5: Δηλαδή?
6: Κοιτάξτε, μια τέτοια κίνηση, πρώτη κίνηση, έπρεπε να είναι να εντυπωσιάσει, να αφήσει ένα στίγμα, να αφήσει κάτι να αφήσει. Δεν είχε νεολαία, παρόλο ότι...
5: Ούτε και στελέχη φανέρωσε κάποια.
6: Δεν είχε το απαιτούμενο κόσμο, δεν είχε το, αν θέλετε...
5: Υπόθηκε ότι ήταν παιδική χαρά, είναι έτσι? Κάνω λάθος εγώ?
6: Πολύ ερασιτεχνισμός, δηλαδή δίπλα της είδα κινήσεις ερασιτεχνικές. Δεν νομίζω ότι πάει σε αυτό το σύνδιο, γιατί η κυρία Καριστιανού από προχθές έπεσε στο λάκκο με τα φίδια. Και αντιλαμβάνεται ότι μικρά ή μεγάλα πρέπει να τα
5: αντιμετωπίσει, βέβαια.
6: Από την άλλη όμως, όπως και εγώ, όπως και εσείς, γιατί σας γνωρίζω, προσπαθούμε με τον τρόπο μας ο καθένας να φυπνίσει τον κόσμο, τον ελληνικό λαό. Αν το κατορθώσει, δεν το κατορθώσει, αυτό αφορά αυτήν. Εγώ πήγα, είδα και απήλθα.
5: Σωστά. Τώρα,
6: ξεχνάμε όμως, ότι θέλει προσοχή αυτή η κίνηση της Καριστιανού, θέλει πολύ προσοχή. Είπα τις επόμενες μέρες ότι καλό είναι να παντρεύουμε το παλιό με το καινούριο.
5: Σωστό.
6: Ο Ολυμπιακός αν κατέβαζε όλους νέους παίκτες, ας πάρουμε παράδειγμα τον Άρη, ο Άρης κάθε χρόνο αλλάζει 20 παίκτες.
5: Έτσι.
6: Χρειάζεται να τους παντρέψει.
5: Ένα μείγμα χρειάζεται, ναι, ένα μείγμα.
6: Οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και την κίνηση του κυρίου Σαμάρα, που είναι βέβαιο ότι θα γίνει, και πρέπει να αρχίσουν να αφυπνίζονται και να ανησυχούν όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου.
5: Θα έρθω σε αυτό. Εγώ θέλω να θυμίσω και θα ήθελα να ακούσω την άποψη του καλού μου φίλου του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Θα θυμίσω το 2001 μας είχε καλέσει τότε όλους τους δημοσιογράφους ο Αβραμόπουλος, ο Δημήτρης, γιατί είχε ιδρύσει το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ τι ήταν? Ήταν κίνημα ελεύθερων πολιτών, το δικό του. Ένα χρόνο μετά και λίγο πριν από τις εκλογές, τον Ιούνιο του 2002, πάλι μας κάλεσε και λέει: «Παιδιά, βάζω λουκέτο». είχε ξεκινήσει με 50%
6: ναι.
5: ως δημοτικότητα και ως, ξέρω εγώ, τον θέλει ο λαός, και έφτασε στο 1%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είχε ούτε τα φρόντα, ούτε τα προσόντα, ούτε και τα θεμέλια. Δεν ξέρω, για, Παναγιώτη,
6: γιατί, γιατί πάει τόσο μακριά? Μέχρι προχθές ο Κασελάκης ήταν ο ήρωας.
5: Σωστό, ναι.
6: Και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγους μήνες.
5: Όχι, το αυτό παράδειγμα του Αβραμόπουλου είναι ότι ήταν και κίνημα και κουτλού το κίνημα.
6: Και ήταν και γνωστό στην κοινωνία. Έτσι.
5: Σωστό, σωστό.
6: Από εκεί και πέρα, γι' αυτό είπα, έπεσε στο λάκκο με τα φίδια, θα αντέξει. Ήδη βλέπουμε ότι από πολλές πλευρές, αν όχι όλες, τη χτυπάνε αλήπητα. Για μένα αυτό είναι λυπηρό σε μια δημοκρατία, δίθεν δημοκρατία. Έχουμε έλλειψη δημοκρατία στη χώρα μας. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
5: Ποτέ, ναι, σωστό είναι αυτό.
6: Και την κίνηση.
5: Και χωράνε όλοι. Σε μια δημοκρατία αδιέξοδα και χωράνε όλοι. Αλλά...
6: Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, κύριε Κοντό, να φύγουμε λίγο από την κυρία Καρισιανού, είναι ότι όλοι μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για τα καύσιμα. Εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι η υπογεννητικότητα.
5: Αυτό, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο και κύριε Τουμίδη, αυτό έχει σημασία.
6: Αυτό το λέω εδώ και 20 χρόνια. Να καθίσουμε να μιλήσουμε για τους λαθροεισβολείς. Δεν είναι μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες, είναι λαθροεισβολείς. Και τι θα γίνει με αυτές τις συμμορίες των φανς? Κανείς δεν ασχολείται. Τόσο μεγάλη είναι η πίτα και μοιράζεται, Γιώργο μου. Τόσο μεγάλη είναι. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Αυτός ο λαός υποφέρει. Με 800, 1000 και 1500 μαζί σε μια οικογένεια, με αυτή την ακρίβεια, με τα ενίκια, με όλα τα έξοδα των παιδιών σου.
5: Σωστό.
6: Τροπή. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Σας θυμίζω μια φράση του κ. Μητσοτάκη, όταν το ρωτήσατε, μπορείτε να ζήσετε με 800 ευρώ, αν το θυμάστε. Και λέμε, είναι δυνατόν να ζήσουμε 800 ευρώ? Πώς θα ζήσει ο ελληνικός λαός? Τα πάντα αυξάνονται και αυξήσεις των μισθών είναι 3%, 4%.
5: Εδώ 5%. Είναι η αύξηση των συνταξιούχων 1,5% και 2%. Και εσύ και εγώ το ζούμε. Τι και λέμε
6: να
5: τώρα.
6: Να πω και την απάτη και την κοροϊδία της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στο ελληνικό λαό. Έχουν αυξηθεί τα καύσιμα 35% με 40%. Προσέξτε με. Και δίνει η κυβέρνηση 40-50% στον πολίτη. Μα τα έχεις πάρει 50 φορές αυτά. 50 φορές. Δηλαδή ξαναβάζεις το χέρι στην τσέπη του πολίτη και του βγάζεις 50 ευρώ. Μα τα έχεις πάρει 50 φορές αυτά. Ντροπή είναι.
5: Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Παναγιώτη μου, κύριε Ψωμιάδη, ότι παίρνοντας τη σύνταξη, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Γιώργος Γοντονής, κοιτάζει πώς θα τα βγάλει πέρα. Να δώσει τα χρωστούμενα, γιατί από τις 17 του μηνός παίρνεις βέρεσέ. Θυμάσαι. Είναι έτσι, κάνω λάθος εγώ?
6: Με προκαλείς, γιατί
5: θέλω να προκαλέσω, γι' αυτό και το λέω.
6: Ναι. Επειδή πιθανόν οι περισσότεροι ακροατές να μην γνωρίζουν την ιστορία και ποιος είναι ο Γιώργος Κοντονής, θέλω να σου πω. Εμένα το σπίτι μου το πήρε η Εθνική.
5: Το
6: μαγαζί μου το πήρε η Eurobank και μένω σε ενίκιο.
5: Το ξέρω, Παναγιώτη.
6: Και δεν έπρεπε να πω ότι η σύνταξή μου είναι 7,80, ταμείο εμπόρου με 35 χρόνια και 1050 ως βουλευτής, γιατί νομίζουν ότι οι βουλευτές οι σύνταξοι
5: είναι
6: 4,5 χιλιάρια. 1050
5: είναι. Και τόσα χρόνια βουλευτής, έτσι, να το πούμε αυτό.
6: 14 χρόνια.
5: Έτσι, 1050. Ναι, ναι.
6: Για να μην νομίζουν ότι παίρνουμε 4,5 και 5 χιλιάρια.
5: Πω. Και άντε να ζεις το, να πληρώσεις το νίκη, να πληρώσεις το νίκη σου, να πληρώσεις το ένα από το άλλο.
6: Μα σε παρακαλώ τώρα, εγώ έχω σκοτώσει, όχι έχω πωλήσει, έχω σκοτώσει όλη μου την περιουσία. Το 2010, λέω πράγματα γιατί κάποια στιγμή θα τα πω πολύ ψηλά. Το 2010 το Ε9 είχε 10 κίνητα, αυτά ήταν τα κίνητά μου. Και σήμερα έχω 3. Μα ξαφνικά οι άλλοι από το 2000 μέχρι τώρα έχουν 10, 20 και 30 κίνητα παραπάνω. Από πού, ρε παιδιά?
5: Έλατε.
6: Από πού περάσαμε εμείς από εσάς, από εκεί που είστε, πριν φτάσετε εσείς στη Βουλή, δεν ξέρω, στο πολιτικό στερέωμα.
5: Και ο μόνος που σήκωσε την ελληνική σημαία μέσα στη Βουλή, να το πούμε.
6: Σήκωσε και τοποθέτησε.
5: Έτσι, μπράβο.
6: Σημαία.
5: Έτσι.
6: Εντάξει, για μην τα ξεχνάμε αυτά. Και είμαι ο μόνος που με τον Ιβάν Σαββίδη το 2009 πήγαμε στην Παναγία Σουμελά για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Βαρθολομαίου και του Σαββίδη. Άνοιξε η Παναγία Σουμελά και τόλμησα και είπα τον Ιωτό τώρα να ταιριάζει τον εθνικό ύμνο και μου απαγόρευσαν οι Τούρκοι 2 χρόνια να μπαίνω σε Ρωσία. Και όποτε, σε Ρωσία, στη Τουρκία. Και όποτε πάω με ακολουθούν 4 και 5 ασφαλίτες. Τι μου λέτε τώρα, ο καθένας έχει την ιστορία. Βλέπω τώρα αυτά τα ρεπετά μέσα στη Βουλή. Βλέπω κάτι γατάκια στη Νέα Δημοκρατία. Ποιοι είναι αυτοί, ποια είναι η προσφορά τους? Ναι και όχι. Ναι και όχι.
5: Αυτή είναι δυστυχώς η δημοκρατία μας. Ναι,
6: εμείς προσφέραμε 35 χρόνια, δώσαμε το αίμα μας. Θυμάμαι το 2010 όταν με φώναξε ο Σαμαράς και μου είπε Παναγιώτη σώσε μας. Έτσι ακριβώς στο γραφείο του. Και πήρα το βανάκι και γύρισα τη μισή Ελλάδα και το 14 και 18% στη Βόρεια Ελλάδα το έκανε σε 22.
5: Τι κέρδισε ο Παναγιώτης ο ψωμιάδης με όλα αυτά?
6: Μια μούτσα. Μια ευχαριστία.
5: Δεν λέω τι κέρδισε ο Κοντονής εγώ. Τι κέρδισε ο ψωμιάδης.
6: Και τον εκδιωγμό μου από την περιφέρεια.
5: Έτσι.
6: Διότι εγώ εφήρμοσα τον νόμο. Πάντοτε εφαρμόζω στη ζωή μου τον νόμο. Δυστυχώς όμως το σύστημα δεν μας θέλει. Όποιος λέει την αλήθεια, δυστυχώς δεν το θέλουν.
5: Πάντως ο Ψωμιάδης και εγώ κοιμόμαστε ήρεμα. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να κοιμηθούν ήρεμα.
6: Επειδή μου τα ρίχνουν και από τη Νέα Δημοκρατία και από την πλευρά της Καρισιανού για την παρουσία μου προφές. Θέλω να πω ρε παιδιά, θέλω να πω, εσείς πώς κάθεστε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τραπέζι με τον κύριο Φλωρίδη, με τον κύριο Χρυσοχοίδη, με τον κύριο Σκέτσο, με τον κύριο Παγκ, οι οποίοι βρίζανε τον μπαμπά του Μητσοτάκη, βρίζανε τον Έβερ, τον παππού Καραμαλή, τον Κώστα του Καραμαλή, τον Σαμαρά. Πώς κάθεστε, σας βρίζανε. Και να πω και κάτι το οποίο σας διαφεύγει όλους σας. Όλα τα αναπτυξιακά και οικονομικά υπουργεία είναι στα χέρια σε λεγό του Σιμίτη. Ναι ή όχι?
5: Σωστό, τι όχι.
6: Αυτό, ναι, δεν το λέτε, το λέτε καθημερινά. Όλα τα αναπτυξιακά και οικονομικά υπουργεία είναι στα χέρια στελεχών του Σιμίτη. Αυτό λέει πολλά.
5: Ναι. Λέει πολλά και λέει κάποια άλλη, γιατί κάποιοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η δική μας κύριε Κοντονή. Νεοδημοκράτες.
6: Ναι.
5: Με ονόματα.
6: Ναι.
5: Με διευθύνσεις.
6: Γι' αυτό θεωρώ ότι η κίνηση Σαμαρά δεν λέω θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα φέρει μια αναγέννηση, μια σωτηρία σε όλους εμάς. Διότι δεν είναι δυνατόν ένας ψωμιάδης να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι μέλος μέχρι το 27. Δεν έχω διαγραφεί. Είμαι μέλος.
5: Ναι.
6: Με κάρτα. Δεν είναι δυνατόν ένας Νικολόπουλος να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ρε παιδιά τη δημιουργήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι από τα παλαιότερα ενεργά στελέχη. Το είχε πει πριν λίγους μήνες ο Γιακουμάτσος. Ποιος ψωμιάζει? Ψωμιάζει, λέει, έβαλε θεμέλια στη Νέα Δημοκρατία. Όταν δεν υπήρχε Νέα Δημοκρατία, βγαίνει μόνο σου και τάραζε όλη την Ελλάδα. Και εμείς είμαστε εκτός. Όχι μόνο είμαστε εκτός, δεν μας υπολογίζει κανείς, δεν έχουμε καμία πρόσκληση ποτέ από κανένα.
5: Ξεχασμένος δηλαδή ο Ψωμιάδης, αυτό θέλετε να πείτε.
6: Γιώργο μου, το 2014 είχα φύγει για την περιφέρεια. Κατέβηκα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν με βάλανε μέσα.
5: Άντε.
6: Δεν με βάλανε και γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Όχι λέει τους πρώην, για Ψωμιάδης. Δεν με βάλανε, όχι Ψωμιάδης. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με 15,5% διαστόματος σιούφα, συγχωρεμένο. Δεν με βάλανε και γύρισα πίσω. Δεν θα σου πω κι άλλα. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα.
5: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται, κύριε Ψωμιάδη?
6: Οι εκλογές έρχονται το φθινόπωρο.
5: Λες να είναι νωρίτερα?
6: Οι εκλογές έρχονται το φθινόπωρο με παρουσία Σαμαρά, Τσίπρα και Καρισιανού. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι αυτά που κάποιοι υπολογίζουν. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα προβλήματα.
5: Για τη χώρα, μας σηκώνεται πάρα πολύ. Για τη χώρα ξεκινούν τα προβλήματα.
6: Αυτό είπε, ξεκινάνε τα προβλήματα και πάμε πιθανόν σε κυβέρνηση οικουμενική. Και
5: ή θα έχουμε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις?
6: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω θα πάμε σε κυβέρνηση εθνικής νόητος, οικουμενική κυβέρνηση.
5: Πρωθυπουργός? Εκεί θα σκοντάψουν όλοι.
6: Εγώ νομίζω ότι

0: Έχει η ομιλία του κ. Δένδια.
1: Σωστό.
0: Ο κ. Δένδιας, εν ενεργεία υπουργός, στο συνέδριο έστειλε μηνύματα πολλά.
1: Και μηνύματα πολλά και είπε...
0: Όποιος στέλνει μηνύματα στη Νέα Δημοκρατία εκδιώκεται. Γιατί ρε παιδιά, πρέπει να λέμε συνέχεια ναι και όχι όπως οι βουλευτές. Τα συνέδρια γιατί γίνονται, να ακούγονται και πέντε πράγματα.
1: Σωστό.
0: Να διορθώνεις πέντε πράγματα.
1: Άλλωστε... Θα ρωτήσω τώρα το φίλο του Παναγιώτη Ψωμιάδη, μιας και μίλησε για τον Νίκο το Δένδια. Ο Νίκος το Δένδιας τι είπε όλα στο συνέδριο, αλλά και νομίζω και στους δελφούς το τόνισε ιδιαίτερα ο άνθρωπος, λέγοντας ότι ρε παιδιά, για ποια ήρεμα μιλάτε νερά. Το αφήγημα αυτό δεν στέκεται, δεν υπάρχουν ήρεμα νερά με τους Τούρκους. Και βεβαίως έγινε όπως καταλαβαίνει κανείς, το έλα να δεις. Τι λέει ο Παναγιώτης, υπάρχουν ήρεμα νερά.
0: Ποτέ δεν υπήρχαν ήρεμα νερά. Και πρέπει αυτό το θέμα την Τουρκία κάποια στιγμή να τελειώνει. Δεν μπορεί να τρέχει από τότε που γεννηθήκαμε. Ακούμε τα προβλήματα την Τουρκία. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Δεν πάει άλλο. Είμαστε δύο χώρες που τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, των λαών, εξοπλίζουμε συνέχεια με στρατηγικά αεροπλάνα. Και, είναι αδιανόητο δηλαδή. Είμαστε δύο χώρες στην περιοχή μας, στην Ευρώπη θα έλεγα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό. Πρέπει να ζήσει και ο Έλληνας πολίτης. Κανείς δεν μιλάει για την καθημερινότητα. Τα παιδιά μας φύγουν στο εξωτερικό και δεν μιλάει κανείς.
1: Εδώ η δική μου η
0: οικογένεια πέθανε, Γιώργο μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να φανταστείς χιλιάδες μαγαζιά και επιχειρήσεις είναι κλειστές. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 30%.
1: Μα εδώ μιλάνε για μονοψήφιο αριθμό ανεργίας.
0: Έχουν βγει ποτέ στην αγορά. Δούλεψε κανένας από αυτούς τώρα. Με ποιον μιλάς τώρα. Από 7 χρόνια είμαστε στο πεζοδρόμιο. Τι να μας πούν τα γατάκια αυτά τώρα.
1: Εγώ δουλεύω από 15 χρόνια, 16 το ξέρεις.
0: Σε παρακαλώ το.
1: Εκείνο
0: και χάσαμε όλη την περιουσία μας. Αποκτήσαμε μια περιουσία και τη χάσαμε. Σοβαρολογούμε. Και ακούμε τη λάσπη του καθενός. Έχεις δικά πολιτικό να μείνεις ενίκαιο. Ένα θα μου πεις από όλα τα κόμματα. Ένα. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Εκείνο που θέλω να πω για να συμφωνήσω μαζί σου στο προηγούμενο που έλεγες, τα παιδιά μας μένουν στο εξωτερικό. Η δική μου η εγγονή η μεσαία. Η δεύτερη, γιατί όπως ξέρεις έχω τρεις. Είναι γιατρός, σπουδάζει, τελειώνει φέτος, παίρνει το πτυχίο της και δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Είναι στο εξωτερικό. Δεν θέλει. Τι να πω εγώ τώρα.
0: Γιώργο μου, πριν 7 χρόνια. Η κόρη μου με υποτροφία πήγε στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να πόνεσα. Την είπα δεν θέλω να γυρίσεις.
1: Σώθηκε το παιδί, το λέω.
0: Σε ένα χρόνο γύρισε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε μακριά από τους γονείς της.
1: Εντάξει.
0: Σε ένα χρόνο γύρισε. Αλλά τα παιδιά αυτά είναι ελάχιστα. Τα περισσότερα μένουν έξω.
1: Δυστυχώς και οι Αμερικανοί και η κάθε χώρα όταν βλέπει ελληνικά μυαλά που έχουν κάποιο
0: όλα
1: στόχο...
0: Όλα τα φωτεινά μυαλά είναι έξω. Όλα τα φωτεινά μυαλά.
1: Γιατί όμως εδώ δεν δίνονται όλα αυτά τα εχέγγυα ώστε να επιστρέψουν βρε παιδιά. Να επιστρέψει. Ένας γιατρός δεν μπορεί να ζήσει με 1.000 ευρώ. Πώς να το κάνουμε.
0: Υπάρχει σοβαρό κράτος εδώ. Υπάρχει σοβαρό κράτος. Υπάρχει παιδεία εδώ. Όταν έχουν αφαιρεθεί όλες οι χρυσές σελίδες από τα σχολικά βιβλία του προσφυγικού και ποντιακού ελληνισμού, ανοίξατε κανένα σχολικό βιβλίο να δείτε τι βιβλίο. Και σε 30-40-50 χρόνια δεν υπάρχει, το είπαμε έτσι, υπογεννητικότητα. Αυτά δεν τα λέω εγώ κι εσύ.
1: Γιώργο Κοντονή,
0: δεν τα λέμε, δεν χτυπάμε το καμπανάκι για την υπογεννητικότητα. Εγώ το χτυπάω εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Ξέρετε ότι μια ομάδα αντιρατσιστική με έκανε πριν 5 χρόνια μήνυση και με κάλεσε ο εισαγγελέας γιατί τους αποκαλώ λαθροεισβολείς και λαθρομετανάστες. Ποιον τον Ψωμιάδη, ο οποίος δεν είναι στο κάτω-κάτω ενεργός αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Και τι έγινε.
0: Μόνο εγώ τους αποκαλώ. Αλλά το σύστημα έχει πλοκάμια παντού. Παντού έχει το σύστημα πλοκάμια. Ούτε τα παιδάκια αυτά που βγαίνουν και καταστρέφουν είναι μόνο παιδάκια. Είναι και στοιχεία από κάποιους άλλους χώρους.
1: Δεν ξέρω, το ζητούμενο είναι ότι έτσι όπως πάμε δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση.
0: Θέλουμε εθνικούς ηγέτες, δεν θέλουμε διαχειριστές.
1: Κάποτε υπήρχαν ηγέτες, Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης ο Μεγά, ο πατέρας. Πριν ο Καραμαλής, ο γέροντας, ο δικός μας. Πώς να το κάνουμε.
0: Με όλα τα λάθη που κάνει ο καθένας. αλλά μπορώ να παραβλέψω τώρα που περάσαν τόσες δεκαετίες και

0: ηρεμήσαμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας μεγάλος πολιτικός με τα συν και τα πλην.
1: Πάνω υπάρχουν συν και πλην.
0: Δηλαδή σήμερα είναι η άγγελ της κοινωνίας μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σοβαρολογούμε τώρα. Σοβαρολογούμε.
1: Αυτές είναι αλήθειες, πικρές αλλά αλήθειες, και πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε, κύριε Ψωμιάδη, γιατί...
0: Ποιος θα τα λέει? Ποιος
1: εμείς, θα τα... εσύ και εγώ, να τα ακούει ο Κοσμάκης, δεν μπορεί να μην ακούγονται όλα αυτά.
0: Αλλά πρέπει να τα πω και στον Αντένα, πρέπει να τα πω και στο Μέγκα,
1: εντάξει,
0: πρέπει να τα πω και στο Sky.
1: Το ζητούμενο είναι ότι εκεί δεν σε καλούν, για άλλους λόγους, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί δεν σε καλούν.
0: Όχι, εκεί για να κληθώ πρέπει να πάρουν εντολή και να δοθεί το όνομά μου από το κόμμα ή από τα κόμματα.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι. Από το 12 που έφυγα από την ενεργό δράση, σε εισαγωγικά, διότι εγώ είμαι παρόν μάχημος και νικητής.
1: Σωστό.
0: 4 φορές με κάλεσε ο Λιάγκας και 2 φορές ο συγχωρημένος ο Γιώργος Παπαδάκης, που σε μια μέρα εγώ έπιασα 7 και 8 φορές.
1: Παναγιώτη, θέλω να ακούσεις και... κάτι ένα λεπτό, μπορείς, και αμέσως μετά να συνεχίσεις. Άκουσε το αυτό.
2: Κάθε φορά όταν μιλάει με μίσος, ρατσισμό, φασισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Να ρωτήσω, είμαστε δύναμοι και θα τους ρίξουμε. Και δεν θα τους ρίξουμε έτσι, πάλι να ξαναψηλωθούμε. Να τους ρίξουμε για να μην μπορέσουν να κάνουν αυτό το μίσο, ρατσισμό, φασισμό, πύλος και τέμπη και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αυτός είναι πρόεδρος όλων αυτών των λαθρομεταναστών που λες εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Τι όχι. Είπε, να ρίξει την κυβέρνηση για να μην κάνουν αυτά.
0: Δεν είναι λαθρομετανάστες μόνο, είναι λαθροεισβολής.
1: Εισβολής,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Μπαίνουν στο σπίτι σου και βιάζουν το παιδί σου.
1: Ανεβαίνουν στο κρεβάτι σου, αυτό λες, Παναγιώτη. Μα είσαι απόλυτα.
0: Βλέπεις, δεν μπορείς, είσαι ανήπορος. Αυτό θα γίνει στις επόμενες δεκαετίες. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτε. Αλλά πριν κλείσουμε να πω και κάτι. Γιώργο μου, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ κοντά στην εκκλησία.
1: Τώρα που θα πας ανάψεις και ένα κεράκι και για μένα.
0: Πάντοτε πάω. Υπάρχει επίσημη εκκλησία. Υπάρχει φωνή στην εκκλησία. Σοβαρολογούμε. Κλείσαν οι εκκλησίες με τον κορονοϊό. Δηλαδή ο κορονοϊός είναι πάνω από το Θεό.
1: Ναι, σωστό.
0: Να ξέρω δηλαδή. Η επιστήμη είναι πάνω από το Θεό. Και δεν μίλησε κανείς. Και δεν μιλάει κανείς για τα κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό φάγανε τον Χρυσόδουλο. Το Χρυσόδουλο το φάγανε. Εγώ ήμουν πολύ κοντά, όπως ήσουν και εσύ. Πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Και ήμουν ο τελευταίος που τον είδα 20 μέρες πριν φύγει. Όταν τον πήγα την Παναγία σου, μελά την εικόνα και το ποντιακό συγκρότημα και το τραγουδήσαμε τα κάλατα.
1: Ναι,
0: τα
1: το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Αυτά δεν τολμάει κανείς να τα κάνει. Κατάλαβες.
1: Παναγιώτη μου, θα κλείσουμε ραντεβού για το ερχόμενο, για την ερχόμενη εβδομάδα, να πούμε πολλά
0: και για περισσότερο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη.
0: Έχεις προσφέρει πάρα πολλά και σε ευχαριστούμε εμείς που σε ζήσαμε, και να τα ακούν οι νέοι και να ξέρουν ότι ο Γιώργος Κοντονής είναι ένα σύμβολο για το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα.
1: Με κάνεις και κοκκινίζω και δεν θέλω. Με συγκινείς πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι μόνο, σε κοκκινείς για το μικρόφωνο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου. Ένα κεράκι για μας να ανάψει, παρακαλώ, τώρα που θα πας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ευχαριστώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπιση.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Επίσης, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
9: Over my dead body.
8: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
9: Και ποια θα σύνταξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
8: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
9: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
8: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
9: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
8: Και τι ώρα λες να πάμε.
9: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
10: Τεχνολόγια.
8: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
9: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
8: Με τη Λένα Καραλή.
9: Και τον ενοχλητικό.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να μεγαλώνει για μένα, γιατί κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του, όχι μόνο βγαίνουν ειδήσεις, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε εκείνα τα πρωινά που κάναμε με την δική του επιμέλεια πάντοτε και με τη μεγάλη μεγάλη θεματικότητα. Γιώργος Αυτιάς είναι αυτός άλλωστε, ο Ευρωβουλευτής, ο πρώτος των πρώτων. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λείπει, αυτό μου έλεγε και ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγο, λείπει ο Αυτιάς από την πρωινή ενημέρωση από τον Κυριακό.
1: Θα σου πω το εξής. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Έχω πάει σε 40 νομούς και πιστεύω ότι μέχρι, Θεός θα μας έχει καλά, μέχρι 10 Ιουνίου, που θα είναι στα 2 χρόνια, να έχω συμπληρώσει σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος. Και μάλιστα μερικούς νομούς έχω πάει ήδη 4 και 5 φορές, ναι. Όπως Θεσσαλονίκη, νησιά, Μακεδονία, Ιόνια, νησιά κλπ. Αυτό που μου λένε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαιρετήσει και να πει «Γιώργο, μας λείψει από τηλεόραση, αυτό που ξέραμε δεν υπάρχει πια».
0: Είναι γεγονός αναφεσβήτητο και στο λέει ο παππούς Κοντονής.
1: Ανοίγω και εγώ την τηλεόραση το πρωί να δω και τι βλέπω? Δεν βλέπω τίποτα.
0: Εγώ χαμογελώ γιατί δεν ανοίγω καθόλου.
1: Αφήσαμε ένα 40%, 45% τηλεθέαση.
0: Και έχει φτάσει στο 5%.
1: Έχει πάει στα τάρταρα.
0: Έτσι.
1: Διότι βλέπω πράγματα τα οποία είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν κομίζω.
0: Όχι, μα είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια, Γιώργο μου. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσοι ασχολούνται με αυτά ξέρουν, αλλά κάτι θα κάνω.
0: Μακάρι, γιατί εδώ είμαστε όλοι δίπλα σου.
1: Κάτι θα κάνω. Λοιπόν,
0: για να δούμε τι γίνεται η εβδομάδα που πέρασε με σπουδαίο έργο του Γιώργου του Αυτιά. Για να ακούσω.
1: Ζήτησε αύξηση κονδυλίων, κοινωνικών κονδυλίων σε όλη την Ευρώπη και βέβαια την Ελλάδα. Και αύριο το πρωί, το μαθαίνεις πρώτος, καταθέτω πρόταση δημιουργίας παρατηρητηρίου για την εσχροκέρδεια σε όλη την Ευρώπη.
0: Α, μπράβο.
1: Τι θα είναι αυτό? Θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε, το παίρνεις 1 ευρώ και το πουλάς 5. Εξήγησέ μου γιατί το 1 γίνεται 5. Γιατί φεύγει 1 ευρώ τον παραγωγό και είναι 5 στο ράφι. Γι' αυτό θα έχει το όργανο εισαγγελική αρμοδιότητα.
0: Σωστό.
1: Άμεσης παρέμβασης. Τι είναι η εσχροκέρδεια? Η εσχροκέρδεια είναι το κέρδος πάνω από την ακρίβεια. Άλλο ακρίβεια, ακριβέ είναι ένα προϊόν, γιατί ακριβή είναι οι μισθοί, γιατί ακριβή είναι τα μεταφορικά, γιατί ακριβή είναι το ρεύμα. Και άλλο, κάποιοι πάνω από αυτό να βάζουν επιπλέον κέρδος. Να βάζουν κέρδος στο κέρδος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άλλο το θεμητό κέρδος, άλλο η εσχροκέρδεια. Εκεί λοιπόν, γιατί πρέπει να ζήσουν οι μικρομεσαίοι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το μπράβο.
0: Θέμα είναι ότι ουδείς αυτά που λες, Γιώργο μου, τα λες στην τηλεόραση και ιδιαίτερα στην εκπομπή τη δική σου που τα λέγαμε και τα έλεγες όπως έπρεπε.
1: Πρόσεξε. Πας θα πάρεις ένα σακουλάκι ρύζι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρύζι για να φτάσει σε ένα σακουλάκι δεν το πήρε το ρύζι από την περιοχή όπου το μάζεψε και στο έφερε στο σπίτι. Έχει κόστος. Δηλαδή αυτός που θα το μαζέψει έπαιρνε 880 ευρώ, τώρα παίρνει 920, άρα αυξημένο κόστος. Δαπάνη δηλαδή εργατική. Πάμε στα μεταφορικά. Τα μεταφορικά αυξηθήκανε λόγω των καυσίμων. Πάμε τώρα στο σακουλάκι, γιατί δεν το παίρνει σχήμα, δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Αν το πάρει σχήμα είναι πιο φθηνό. Το σακουλάκι λοιπόν το ρύζι, το βλέπεις όμορφα και καλά. Αυτό λοιπόν για να πληθεί, να συσκευαστεί στη βιομηχανία, η βιομηχανία λειτουργεί με ρεύμα. Αυτό το ρεύμα το αγοράζει πανάκριβο η βιομηχανία και βάζει και ένα θεμητό κέρδος. Αν λοιπόν, τυχαίο το σακουλάκι το ρύζι, έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν, όπως συμβαίνει και με το γάλα κλπ. Αν λοιπόν πάνω από αυτό υπάρχει κέρδος στο κέρδος και μεσάζων, αυτό πρέπει να τελειώσει. Θα σου πω το εξής. Στο Στρασβούργο, σε πολλά σημεία της πόλης, ήταν μεμονωμένη παραγωγή που πουλούσαν προϊόντα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ας πούμε, στην Αθήνα, σε ένα σημείο, σε ένα ευρύ πεζοδρόμιο να πουλάει κάποιος τα προϊόντα του με ωραίο ψυγείο, με ωραία, σαν πολύ ωραίες καντίνες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι σταματούσαν και αγοράζανε και ήταν πολύ φτηνά? εκεί δεν υπάρχουν λαϊκές. Πρότεινα, βλέπω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα με πιάνει σε όλη την Ευρώπη. Θα μου πεις τώρα εδώ ποιος θα πάει να το κάνει και αν δεν τον γκρεμίσουν τη νύχτα. Και αυτό. Κατάλαβες έτσι.
0: Μέσα σε όλα, ναι.
1: Μέσα σε όλα. Εν πάση περιπτώσει, η πρόταση είναι από τον παραγωγό, ο παραγωγός να μπορεί να πουλάει στη λαϊκή. Να τελειώσουν οι μεσάζοντες. Θυμάσαι τον υπουργό του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κηδίκογλου, ο οποίος 8 το πρωί είπε θα καταργήσω τους μεσάζοντες και στη μία το μεσημέρι τον είχε παρατήσει ο Ανδρέας.
0: Μα από το αεροπλάνο σχεδόν, θέλω παλιότερα, και από το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο κατήργησε αυτόν που είπε θα βάλει φόρο στα κίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε δομές πραγματικές, οι οποίες, ή μάλλον θεσμούς, συγγνώμη για το λάθος, να φτιάξουμε θεσμούς, διότι φαίνεται ότι οι επιπτώσεις του πολέμου, το είχα πει για πληθωρισμό 5. Όταν το είπα, κάποιοι όψιμοι το αμφισβήτησαν.
0: Ήρθε όμως.
1: Ο πληθωρισμός ήρθε στο 5.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όσο παρατείνεται η κρίση στα στενά του ορμούς, τόσο η κερδοσκοπία, τόσο η ακρίβεια φουντώνει. Είναι σαν τον αέρα με τη φωτιά.
0: Σωστό, πολύ σωστό είναι, ορθό.
1: Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι και κοινωνία, αλλά είναι και προγραμματισμός. Εγώ απάνω έχω 1000 μες στο μυαλό μου και 27 χώρες όταν καθόμαστε να κουβεντιάσουμε. Επειδή είμαι εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πρέπει να είμαι πιο μπροστά από όλους αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει λοιπόν αυτό η Ευρώπη να το έχει φτιάξει 10 χρόνια πριν. Δεν το έκανε. Υπάρχει στην Ελλάδα ένα παρατηρητήριο, αλλά ξέρεις τι παρατηρητήριο είναι. Παρατηρείς ποιος πουλάει τα πιο φτηνά.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι να δούμε ποιος πουλάει τα πιο φτηνά. Φαντάσου μία τάξη, ο δάσκαλος να λέει ποια είναι η βαθμολογία. Χαίρο πολύ. Το θέμα είναι να ανεβάσεις το επίπεδο των παιδιών. Τα κάνεις καλύτερα στην τάξη. Όχι απλά να λες αυτή είναι η βαθμή σας. Χαίρο πολύ.
0: Έτσι σωστό είναι, έτσι όπως το λέω Γιώργο μου. Και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι το εξής: τι μέλη γενέστε από εδώ και μετά. Βεβαίως θα περάσει αυτή η εισήγηση δική σου και είμαι σίγουρος για την επιτυχία της. Από εδώ και μετά ο μισθός ενός συνταξιούχου, όπως ξέρεις, φτάνει δεν φτάνει μέχρι και τις 17 του μήνα.
1: Ναι, πρώτα να σου πω κάτι.
0: Πρώτα είναι μέχρι τις 10.
1: Όπου βρεθώ και όπου σταθώ είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι.
0: Βέβαια. Και μάλιστα μου αρέσει κάποιοι που λένε στο κόμμα της Καριστιανού, εμπροκειμένου, ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλος.
1: Γιατί έχουν 75 δις.
0: Έλατε, αυτό είπα και εγώ. Λέω, άρα Γιώργο, αυτιά που το έχεις πει, πούντο.
1: Καταργείται λοιπόν η προσωπική διαφορά φέτος εντελώς και σιγά σιγά θα πιάσει και η ΕΑΣ. Ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει 75 δισεκατομμύρια. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Μητρόπουλος. Μητρόπουλος δεν είναι δεξιός.
0: Όχι βέβαια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, 75 δισεκατομμυριάκια. Αν τα είχαμε θα το καταργούσαμε. Γιατί το τρίτο μνημόνιο υποθήκευσε μισθούς, συντάξεις και όλα τα υπόλοιπα για 99 χρόνια. Σήμερα για να αφαιρέσεις ένα φόρο του μνημονίου πρέπει να βρεις ισοδύναμο. Πρέπει να βρεις αντίστοιχο ποσό. Να πεις αφαιρώ το ένα δις από αυτό το φόρο αλλά εισπράττω ένα δις από κάπου αλλού για να το ισοσκελίσω. Γιατί η Ευρώπη λέει θα δαπανάς 3,5 δις μόνο. Ένα δις μισθή συντάξεις, ένα δις λειτουργία κράτους, 500 εκατομμύρια με συνδικάτη, όλα αυτά ξεπόσο κάνουνε. Μαζί με τα άλλα 500 λειτουργία του κράτους, 3 δις. Αυτά που σου είπα, 3 δις τσακατάκα.
0: Βέβαια. Πού θα βρεθούν
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του κράτους.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν θα έχεις νοσοκομεία, δεν θα έχεις.
0: Τίποτα δεν θα έχεις.
1: Αστυνομία, δεν θα έχεις. ΚΑΒ, δεν θα έχεις τίποτα. Ο κράτος δεν λειτουργεί έτσι αυτόματα. Για να κυκλοφορεί το ΕΚΑΤΟ, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομιακά, να λειτουργούν τα νοσοκομεία, να πληρώνονται οι γιατροί, να πληρώνονται τα σχολεία, να πληρώνονται τα μέσα μεταφοράς, να κάνουν τις αναδείξεις, έχει κόστος το κράτος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε περισσότερο για όλα αυτά που θα πεις εκεί στη Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για συνέχιση όμως αυτό που είχες ως σκέψη.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι η Ευρώπη έχει βάλει όρια για 100 χρόνια. Όταν, ας πούμε, εγώ ζήτησα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μου είπαν το εξής: τον αυξήσατε εν καιρό ειρήνης επί Τσίπρα. Δύο φορές. Γιατί τον αυξήσατε? Καταλαβες. Γιώργο μου, καλή Κυριακή.
0: Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον μπάσκετ, αφού ξέρω ότι αγαπάς τον μπάσκετ και τον ποδοσφαίρο.
1: Ολυμπιακός θα το πάρει, γιατί είναι θέμα Ελλάδος, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Γιώργο, εδώ παίζει η Ελλάδα, τέλος. Εδώ δεν παίζουμε. Εγώ πικράθηκα φέτος, ούτε κύπελλο πήρα, ούτε δεύτερος βγήκα.
0: Και Ολυμπιακός πικραμένος είναι, μην νομίζεις.
1: Κατάλαβες τώρα, ολόκληρος ΠΑΟΚ, τώρα μην πάρει ένα τίτλο.
0: Και πάλι στα 100 χρόνια του, στα 100 χρόνια του.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, την άλλη εβδομάδα μαζί πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια σου Γιώργο μου, γεια σου.

0: Και αμέσως μετά τον Γιώργο τον Αφιά, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός μου φίλος. Με τον πατέρα του αδελφική φίλη, βέβαια, για χρόνια πάρα πολλά. Είναι ο γνωστός δικηγόρος, αλλά εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αυτό έχει σημασία σήμερα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Να του πω χρόνια πολλά, γιατί προσπάθησα προημερών να του πω χρόνια πολλά, αλλά το τηλέφωνο του βούιζε διαρκώς. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά. Κωνσταντίνε, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τι δεν έχει ακούσει. Ακούστη μάλλον. Τι γίνεται με όλα αυτά, επηρεάζει καθόλου το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα και να εκτεθεί. Κύριε Καριστιανού, έχει το σεβασμό μας πάντα ως μητέρα. Βέβαια, τώρα ως πολιτικός θα κρυθεί για αυτά που.
0: Ακριβώς, ως πολιτικός πλέον.
1: Πολιτικός λέει. Νομίζω ότι επιλέγει μια ατζέντα η οποία είναι αρκετά συντηρητική. Νομίζω ότι κυρίως αφορά ένα μέρος του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας ή αγάπη άλλων κομμάτων. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έχει και μια περαιτέρω διαπερατότητα λόγω του αισθήματος ηθικής αγανάκτησης, ναι, το οποίο εκπροσώπησε στο ζήτημα των τεμπών κοινωνικά. Νομίζω όμως ότι αυτό φθήνει. Δεν νομίζω ότι αφορά κυρίως τον ΠΑΣΟΚ. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο από την αριστερά έως και την κεντροδεξιά, δηλαδή τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Νομίζω ότι είναι ο προνομιακός μας χώρος, είναι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, και αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι επειδή πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και είναι υπαρξιακή ανάγκη να ανασάνει η χώρα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι για τη μεγάλη μερίδα η φυσική επιλογή.
0: Ναι. Εάν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσουκαλά, έρθει πρώτο, έστω και με μία ψήφο, όπως έλεγε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όπως το λέτε όλοι, με ποιον θα συνεργαστεί, εάν δεν σχηματίσει κυβέρνηση ή για να σχηματίσει κυβέρνηση?
1: Θα δούμε ανάλογα με τα πράγματα που θα είναι στη Βουλή, με ποια μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες για τις αλλαγές που έχει ανάγκη
0: και το ΠΑΣΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί γιατί η Νέα Δημοκρατία το έχετε αποκλείσει.
1: Προφανώς, αφού δεν έχουμε κοινές προτεραιότητες, όταν εμείς λέμε συμπεριληπτική ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία λέει ανάπτυξη για λίγους. Όταν εμείς λέμε όχι παράδοση της περιουσίας των Ελλήνων στα φαντ, ενώ η Νέα Δημοκρατία την παραδίδει. Όταν εμείς λέμε πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμπέζει τους συνταξιούχους. Όταν εμείς λέμε λύρης επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ η Νέα Δημοκρατία εξαπατά, προφανώς δεν έχουμε κοινό τόπο.
0: Ναι. Τώρα,
1: είναι πολύ καθαρό.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ θέλω να είστε κι εσείς καθαρός και τα λέτε έτσι όπως πρέπει με το όνομά τους. Εγώ θέλω να σταθώ τώρα στην περίπτωση που έφυγε το ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή προημερών.
1: Ναι.
0: Στην ψήφιση εκείνη. Για ποιο λόγο?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Θα απαντήσω κι εγώ. Δεν το λέω σε εσάς, κύριε Κουντουλή.
0: Ναι, ναι, εγώ ερωτήματα κάνω. Εσείς
1: για ποιο πράγμα. Λόγο μία εξεταστική ακριβώς όμοια το 22. Τότε η πλειοψηφία είπε ότι είναι εξαστική μειοψηφία που πάει με 120, ενώ τώρα στην ίδια ακριβώς είπε 191. Όταν απαντήσουν αυτό, εκεί θα έχει νόημα να απαντήσουμε εμείς. Για ποιο λόγο το λέω? Εμείς δεν μείναμε για να μην νομοποιήσουμε την κατάλυση του συντάγματος. Πόσο είναι ξεκάθαρο. Ναι. Όταν έχω μια κυβέρνηση που λέει έτσι μου ήρθε, έτσι μου ήρθε, δεν έχω μια διαφοροποίηση από το 22 και αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο. Γιατί? Γιατί δεν θέλω ανοιχτά ζητήματα μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή εδώ έχουμε την πλήρη ομολογία συγκάλυψης και κουκουλώματος. Μπορούσαμε αυτό να το νομοποιήσουμε? Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ έπειρος. Ξέρετε ότι καμία δημοκρατική δύναμη δεν θα εδικαιούται να παραμείνει και να νομοποιήσει αυτό τον εκχυδαϊσμό της κοινοβουλευτικής ζωής που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Ναι. Τώρα φτάνουμε στο σήμερα. Όταν λέω σήμερα, εννοώ από εδώ και μετά ποιες θα είναι οι κινήσεις. Γιατί κατά πολλούς λένε ότι Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Λένε. Ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα πάει το Μάρτιο. Μάρτιο-Απρίλιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο?
1: Εμείς λέμε εκλογές αύριο το πρωί, τον Οκτώβριο. Εμείς λέμε ότι όσο μένει, κάνει να παρέλθουν τη ζημιά. Και υπάρχει και συγκάλυψη αδικημάτων που αφορούν διασπάθηση δημόσιου πλούτου. Εδώ βλέπουμε, κύριε Κοντονή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ζητάει την ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Έχουμε γίνει διεθνώς στόχος. Στην Ευρώπη πια θεωρούμαστε μια χώρα η οποία προσπαθεί να εμποδίσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ελέγξουν πολιτικά πρόσωπα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η αιρεσιμότητα, ότι μπορεί να έχουμε μείωση χρηματοδοτήσεων ως ποινή για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Για να κρατήσει το μισθό ο χι βουλευτής που μπορεί να ελέγχεται για παρανομία, μπορεί να χάσουν κονδύλια, ΔΑΠ, βρεφονιπιακή σταθμή. Αντιλαμβάνεστε τι κάνουνε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα, χθες διάβασα, το διαβάσατε κι εσείς στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και σε άλλες εφημερίδες, ότι κυρώσεις αλλά Ορμπάν στην Ελλάδα. Από την Κοβέση, έτσι λέει η εφημερίδα.
1: Μα έχουμε πλήρη ορμπανοποίηση.
0: Έτσι.
1: Και φοβάμαι μην έχουμε και τις συνέπειες της ορμπανοποίησης. Όχι μόνο στη δημοκρατία, αλλά και στην οικονομία.
0: Μάλιστα. Τι λέει το Πασόκ ότι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί εκλογές, να έχουμε πολιτική αλλαγή και να υπάρξει μια κυβέρνηση που μπορεί να εγγυηθεί και την γεωπολιτική επανασύνδεση της χώρας μας με κύρος στην Ευρώπη και στον κόσμο, και την μείωση των ανισοτήτων και τη συμπεριληπτική ανάπτυξη, γιατί διατηρίζει μια ανάπτυξη, και την αποκατάσταση των θεσμών και την δημογραφική αναγέννηση. Και βέβαια και μια αυτοδιοίκηση ισχυρή και αυτόνομη. Παρακολουθούμε τώρα ένα νομοσχέδιο που είναι στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση θέλει να ελέγξει πλήρως την αυτοδιοίκηση. Σε λίγο θα μας πει να ψηφίσουμε να διορίζει η ίδια την αυτοδιοίκηση.
0: Τους δημάρχους, δηλαδή.
1: Αντιγράφει ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει μόνο στα νησιά Φιτζή και πουθενά αλλού.
0: Μάλιστα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω εν κατακλείδη, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με όλα αυτά, με τούτο και με εκείνα, τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα συνταξιούχο, ο οποίος μέχρι και τις 17 του μήνα, Κωνσταντίνε, και το ξέρετε πολύ καλά κύριε Τσουκαλά, ζει δε ζει, από εκεί και μετά κοιτάζει τον άλλον που ψωνίζει, εκείνος δεν έχει να φάει. Ποιος θα τον κοιτάξει αυτό?
1: Δεν πάνε μέχρι τις 17, πάνε μέχρι τις 9 ή τις 10.
0: Γιατί χρωστάνε και πληρώνουν εκείνα που τα χρωστούμενα πριν,
1: αυτό
0: μου
1: λέτε. Λέμε στους χαμηλούς συνταξιούχους, ΕΚΑΣ. 400.000 χαμηλούς συνταξιούχοι. Στους υπόλοιπους λέμε σταδιακή μείωση εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Αυτός που το κατήργησε, συγγνώμη κύριε Κουτσουκαλά, αυτός που το κατήργησε, Κωνσταντίνε, ζητάει πάλι την ψήφο μας ή θα τη ζητήσει?
1: Αυτό νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
0: Έτσι,
1: νομίζω ότι ο κόσμος αξιολογεί. Ποιοι φέρανε τα φαντς, ποιοι κόψανε το ΕΚΑΣ, αλλά και ποιοι συνέχισαν την πολιτική αυτή.
0: Έτσι. Για συνεχίστε από εκεί που μείνατε γύρω από το θέμα το τι πρέπει να γίνει με τους συνταξιούχους.
1: Εμείς λέμε να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης. Λέμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το ζήτημα της άδικης εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και κυρίες, και να επεξεργαστούμε και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε πραγματικά, όχι κατά τον πληθωρισμό όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την πραγματική αύξηση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τέχνων χειρίας, έχουμε καθαρή θέση. Καμία περικοπή της τέχνης χειρίας, να βρεθεί μια δίκαιη λύση. Δεν μπορεί να είναι, ενώ έχουν εργαστεί δύο άνθρωποι, και ο Θανόν και ο Επιζών, η εθνική σύνταξη να είναι μία.
0: Σωστό, απόλυτα σωστό. Κύριε Τσουκαλά, πότε θα μου έρθετε έτσι για μισή ώριτσα, μία ώρα να σας
1: εγώ?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα με χαρά αποδέχομαι την προσοχή
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζουμε τον παπά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας, άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8:30 και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον Υπουργό, τον καλό μου φίλο τον Κώστα τον Καραγκούνη, Υπουργό Εργασίας, Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, για να μιλήσουμε για θέματα της επικαιρότητας αλλά και όχι μόνο. Αφού πρώτα του ευχηθώ άλλη μια φορά και από δημόσιο χώρο, χρόνια πολλά Υπουργέ μου, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Κοντονή. Να πω τα καλύτερα σε όλους. Βέβαια, με πετυχαίνετε σε δεύτερη μέρα, γιατί είναι τα γενέθλιά μου σήμερα. Οπότε τα πολλά, και... ούτως ή άλλως πιάνουν διπλά.
0: Ναι, και στα 100 και πλέον. Για τώρα τα 100 είναι λίγα.
1: Για όλους έχουμε τα καλύτερα. Υγεία
0: και. 100 είναι λίγα. Υγεία πάνω απ' όλα, Υπουργέ μου.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Καραγκούνη, για να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι η ανεργία είναι πάνω από διψήφιο νούμερο. Δηλαδή, κοντεύει το 20%. Είναι έτσι. Ξεκινώ με αυτό.
1: Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Αυτό είναι, αν κάτι έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, είναι να μειώσει και να περιορίσει τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που υπάρχει, μπορεί να υπάρχει σε ένα κράτος, και αυτό είναι ανεργία. Αυτή τη στιγμή η ανεργία, και τώρα ξεκινάει βέβαια και η τουριστική σεζόν, οπότε θα πέσει ακόμα περισσότερο. Είμαστε στο 7,7%. Ήταν 8% πριν από τον προηγούμενο μήνα, αλλά ήδη καταλαβαίνετε. Θα πέσει πολύ πιο κάτω, γι' αυτό λέω το 7,7%. Οπότε, φανταστείτε ότι είχαμε ξεκινήσει από το 18%, τώρα είμαστε στο 7,7%. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης, οι περισσότερες. Δηλαδή, στο 78% οι θέσεις εργασίας πλέον στη χώρα μας είναι πλήρους απασχόλησης, περιορίζεται πάρα πολύ εποχική. Και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί η πλήρης απασχόληση έχει πολύ μεγαλύτερες αποδοχές. Να ξέρει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κάτωτος μισθός στα 920, θα πάμε στα 950, αλλά ήδη οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί, αρκετές το τελευταίο διάστημα, προβλέπουν μισθούς πάνω από 950 ευρώ που θα έχουμε του χρόνου τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο μέσος κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί ως 40% τα τελευταία χρόνια.
0: Και αυτό καλά κάνετε και το λέτε, διότι ο μισθός ενός συνταξιούχου, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, αλλά και εργαζόμενο, αλλά εγώ σας λέω συνταξιούχου, φτάνει δεν φτάνει μέχρι και τις 17 του μηνός.
1: Ναι. Η λογική πια είναι, επειδή υπάρχει ακρίβεια, επειδή υπάρχει ο πληθωρισμός, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ πιεστικό για τα νοικοκυριά, η αύξηση των μισθών είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι προσφορότερο, ό,τι πρακτικότερο για τον Έλληνα πολίτη, για τον συνταξιούχο, για τον μισθωτό, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Έτσι. Σωστά, σωστά.
1: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προνοήσει, η οικονομία μας έχει αυτές τις δυνατότητες να μπορεί να δίνει αυτές τις αυξήσεις. Βεβαίως, για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε μειώσει πάρα πολύ το μη μισθολογικό κόστος. Έχουμε μειώσει 5,4 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές φορές. Μισή μονάδα, να ξέρετε κύριε Κοντονή, είναι περίπου 400-400 εκατομμύρια ευρώ, οπότε είχε τεράστιο κόστος. 1/1/27 θα μειωθεί ακόμα μισή μονάδα, θα φτάσουμε στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, για να μπορέσουν βεβαίως και οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις, έτσι, γιατί τα χρήματα τα δίνουν οι επιχειρήσεις, τα δίνουν αυτοί οι οποίοι επιχειρούν.
0: Τώρα,
1: από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι όσο μπορούμε, το είπαμε και πριν, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών. Αυτή είναι η δική μας η μέρημνα, ώστε να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, που βέβαια δεν αφορά μόνο την χώρα μας.
0: Όχι, βέβαια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Είναι ένα
0: παγκόσμιο.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά όσο βλέπετε ότι παραμένουν είναι κλειστά στην ουσία τα στενά του Ορμούζ εκεί πέρα. Αυτό έχει μια επιρροή στο κόστος ζωής όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, γιατί αυξάνονται και τα μεταφορικά, αυξάνονται και το κόστος μεταφοράς. Αυτό καταλαβαίνετε έχει μια συνέπεια σε προϊόντα, σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και βεβαίως το έχει πει ήδη και το Υπουργείο Οικονομικών, πηγαίνοντας προς την ΔΕΘ, θα έχουμε και ένα νέο πακέτο στήριξης των οικοκυριών, θα το έλεγα έτσι, γιατί θα τα εξειδικεύσει,
0: ναι, ο
1: Υπουργός.
0: Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Τσουκαλάς, μου έλεγε ότι αποχώρησαν από τη Βουλή, διότι Η Νέα Δημοκρατία άλλα έκανε το 2023 και άλλα κάνει τώρα γύρω από την ψήφιση των εξεταστικών επιτροπών. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέτε εσείς?
1: Τώρα εξεταστικές επιτροπές νομίζω...
0: Δεν κάθισαν λέει για να μην νομιμοποιήσουν όλο αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει επενδύσει πολύ στη τοξικότητα και γενικώς τα τελευταία χρόνια, όπως έλεγα και πριν, γίνεται μια εξεταστική μετά την άλλη. Δηλαδή και εξεταστικές, προανακριτικές. Εμείς βέβαια δεν είχαμε πει και δεν λέμε όχι στο να υπάρχει έρευνα. Απλά δεν μπορούν να γίνονται μόνο θεματικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιοι να θέλουν μέχρι τις εκλογές να επενδύσουν στο να συζητάμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Καθερυπίν στις υποκλοπές υπάρχει ήδη μια κρίση, δύο διατάξεις της αγγελίας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια κρίση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, υπάρχει και το δευτεροβάθμιο που έρχεται. Κανένας δεν έχει συνδέσει την ΕΕΠ με το Predator. Τώρα το να, αν προφανώς υπάρχουν νέα στοιχεία, καλοδεχούμενα και να τα συζητήσουμε και θα τα αξιολογήσει πέρα και πάνω απ' όλα η δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι τώρα κανείς δεν έχει σφέρει κάποια στοιχεία που να λένε ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Οπότε προφανώς κάποιοι θα θέλουν μέχρι τις εκλογές να υπάρχουν εξεταστικές, να υπάρχουν, να συνεχίζεται αυτή η έρευνα και να στρέφεται το ενδιαφέρον του κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί ήδη δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα. Αν είχαν κάποιο πρόγραμμα θα ήταν στο 14% και στο 11% και στο 12%. Έτσι, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Αλλά επειδή ξέρουν τώρα πόσα εντός εισαγωγικών πολιτικά πίδια πιάνει ο Σάκος, σου λέει πάμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον σε ζητήματα τα οποία προφανώς για αυτούς είναι εύκολα καταγγελτικά. Αλλά η ουσία της πολιτικής όμως παραμένει πολύ συγκεκριμένη και θέτει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα και διακυβεύματα να απαντηθούν.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ, για να φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, το ίδιο και τα άλλα κόμματα, δεν το έχει κάνει.
0: Μάλιστα. Υπουργέ μου, να έρθουμε για λίγο στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Καταρχάς από το εξής, επηρεάζει η Νέα Δημοκρατία αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό...
0: Για να φτάσουμε και στον Αντώνη Σαμαρά αργότερα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί είτε αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που θα εξειδικεύσω, είτε βεβαίως και άλλα κόμματα, δεν ξέρω τι θα γίνει αν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, προχωρήσει σε κάποια κίνηση που προφανώς θα έχει επιρροή στις δικές μας δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα Καριστιανού, μάλλον να το πω διαφορετικά, όλα τα κόμματα, το πώς θα διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα αξιολογήσουμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί είναι το κόμμα σχέση Καριστιανού, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν στη συνέχεια πώς επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε, η πολιτική θέλει.
0: Ναι, να σας θυμίσω, όμως εδώ, κάνοντας μια παρένθεση, την δυναμική του Κασελάκη ή τη δυναμική του Αβραμόπουλου, ναι, πριν από χρόνια, το 2001. Ναι. Το θυμάσαι, Κωνσταντίνε?
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ενώ στην αρχή μπορεί να υπάρχει μια δυναμική, αυτό που σου ναι, έχετε δίκιο. Αυτό έλεγα. Ότι μπορεί τώρα να διαμορφώνεται μια δυναμική, αλλά στη συνέχεια, όταν θα μπούμε στην ουσία της πολιτικής και της αντιπαράθεσης για διάφορα ζητήματα, εκεί βεβαίως θα φανεί ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι το πολιτικό σχέδιο του κάθε κόμματος, με ποιους ανθρώπους θα υλοποιήσει αυτές τις σκέψεις, όποιες σκέψεις και αν έχει. Δηλαδή και τα θέματα στο στελεχειακό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και βεβαίως επειδή η κυρία Καριστιανού ήδη πήρε κάποιες θέσεις στην αρχή, αλλά βεβαίως και μόνο και αναγκάστηκε να τις πάρει πίσω, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σταθερότητα και πολιτικό, εγώ την είπα, χρησιμοποίησα τη φράση πολιτικότητα στην προσπάθεια που κάνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θέλουν πολιτική. Κρίνουν τα κόμματα.
0: Ναι, εντάξει, έκθεση ιδεών ήταν η ομιλία της, κατά πολλούς.
1: Ήταν μια διακηρυκτική ομιλία, αλλά θέλω να πω το εξής. Πρέπει τα κόμματα να εξηγήσουν σε κάθε περίπτωση, όταν έρχεται η ώρα, τι ακριβώς πρεσβεύουν και πώς θα εφαρμόσουν αυτά που πρεσβεύουν. Αυτό είναι αντίρρητος ανάγκη πολιτική για να μπορεί να σε πιστέψει και ο κόσμος. Διαφορετικά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ένα κόμμα και εσείς, κύριε Κοντολίνο, μπορεί να κάνετε ένα κόμμα, να βάζετε κάποιες διακηρυκτικές θέσεις. Αλλά αν αυτά τα οποία λέτε δεν είναι μετρήσιμα, αν αυτά τα οποία λέτε δεν αντικατοπτρίζονται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα, και κυρίως αν αυτά τα οποία λέτε ή όποιος τα λέει ή όποιος. Κάποιος ο οποίος θέλει να τα προωθήσει, δηλαδή το στελεχειακό δυναμικό, δεν έχει την επάρκεια να το κάνει. Η πολιτική επάρκεια εννοώ, αν είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Παρεξηγούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε αρχίζει μετά η φθορά των κομμάτων.
0: Ναι. Είπε βέβαια η κυρία Καρισιανού, για να βάλω και το ερώτημά μου εγώ, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής. Δεν ξέρω, μου ήρθε εκείνη τη στιγμή ω σκέψη. Πού θα βρει τα 75 δισεκατομμύρια που πρέπει να πληρωθεί για όλο αυτό το σκηνικό?
1: Προσέξτε, προσέξτε. Λέτε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί συμπίπτει στο ότι εμείς προχωρήσαμε σε μια νομοθετική, θα προχωρήσουμε σε μια νομοθετική παρέμβαση να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Το λέγαμε, το λέει υπουργός, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, είναι κεραμέως. Και προφανώς, βλέποντας ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ομάδα, και επειδή υπήρξε ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, και ήρθε και η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου να το επικυρώσει, εμείς λοιπόν είπαμε θα νομοθετήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τα δημοσιονομικά ισοδύναμα στο πλαίσιο που μπορούμε να κινηθούμε, για να μην υπάρξει καμία περικοπή.
0: Για να το ξαναπούμε αυτό, να το ξαναπούμε αυτό, πώς το σκέπτεστε? Να μην κοπούν, δηλαδή, να μην κοπούν οι συντάξεις κυρίας, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι. Όταν έρχεται κάποιος και λέει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, σας το λέει κάποιος, ανήκει σε μια κυβέρνηση, για ένα υπουργείο που έχει το 27 θα καταργηθεί προσωπική διαφορά, που αυξάνει πλέον τις συντάξεις, έχουν αυξηθεί οι συντάξεις τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 15,5%, που τώρα δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Γενικά αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία τέλος πάντων διακηρύττουμε και λέμε στους συνταξιούχους, θα κάνουμε πράξη. Όταν έρχεσαι και λες ότι εγώ αύριο θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλο ή θα δώσω 13 και 14 μισθό, εγώ νομίζω ότι αν ερωτηθεί η κυρία Καρισιανού, μπορεί να ερωτηθεί γιατί να μην επιστρέψει ο 13ο και 14ο. Εγώ πιστεύω θα πει ναι, να επιστρέψει. Γιατί μπορεί να είναι και στο πρόγραμμά της. Σας το λέω, ίσως προλαβαίνω και το τι θα πω.
0: Εντάξει, θα το ρωτούσα.
1: Τα είχε πει και ο Τσίπρας το 2015. Τα είπε ακριβώς και ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι έκανε από όλα αυτά? Όχι μόνο δεν τα έκανε, έφερε και 2 φορές χειρότερα από αυτά που έλεγε.
0: Δηλαδή, άλλωστε το τρίτο μνημόνιο το τελευταίο ήταν το πιο σκληρό.
1: Καλά τώρα, πώς, τι πληρώνει ο νόμος Κατρούγκαλου, τι είναι, είναι νόμος Κατρούγκαλου, νόμος Τσίπρα είναι. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα, είναι νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα οποία λέγανε και, συγγνώμη που το λέω, κοροϊδεύαν τον κόσμο. Το να έρχεσαι τώρα το 2026 και το 2027 να λες ότι θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο, όταν δεν λες από πού θα βρεις τα δημοσιονομικά ισοδύναμα. Γι' αυτό είπα ότι εδώ χρειάζεται μετρήσιμη, οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε με μετρήσιμα αποτελέσματα και συγκεκριμένα πράγματα. Λες ότι αυτό έχει κόστος 5 δις. Τα 5 δις τα οποία έχει κόστος ή 4 δις θα πρέπει να εξηγήσουν τα κόμματα από πού θα τα βρουν για να τα δώσουν. Διότι διαφορετικά είναι έπαια πτερόεντα. Δεν υπάρχει δηλαδή, ξέρετε, ο κόσμος μετά τα μνημόνια, τα οποία δυστυχώς μας έπληξαν και μας έπεισαν πάρα πολύ σοβαρά, έχει γίνει πολύ κακή ύποπτος. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω τόσα χρόνια εμπειρία στην πολιτική. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει τον άλλον.
0: Ό,τι
1: και να του πεις. Δηλαδή, ο συνταξιούχος του λέει θα του δώσεις τώρα, ξέρω εγώ, θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, ή θα του δώσεις 10% και 14% μισθό. Μάλιστα. Πώς θα τα δώσεις αυτά τα λεφτά? Από πού θα τα βρεις? Εμείς, η διαφορά είναι ότι αυτά τα οποία λέμε, και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να είσαι πολύ συνεπής στην πολιτική, λέει ο Μητσοτάκης, θα καταργήσω την προσωπική διαφορά. Το κατήργησε. Θα καταργήσω το φόρο επιδιδεύματος. Θα δω τι μπορώ να κάνω με άλλα ζητήματα. Ό,τι είπε, το έκανε. Θα αυξήσω τους μισθούς, θα αυξήσω τη συντάξη 2,5%, μάλιστα 2,5%.
0: Τόσα μπορούσε να κάνει, αυτό λέτε τώρα.
1: Αυτά τα οποία λέμε ότι θα τα κάνουμε, έχουμε ήδη βρει τα δημοσιονομικά ισοδύναμα για να τα κάνουμε. Ναι. Και αντιστρόφως. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, που είναι αναπτυξιακή, όταν έχεις 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ και τώρα έχεις 270 δις, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Πάει να πει ότι αυξήθηκε η οικονομία, μεγενθήθηκε η οικονομία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις. Ναι. Δεν σημαίνει ότι μια επόμενη κυβέρνηση, και εγώ τον και κλείνω, δεν σημαίνει ότι μια επόμενη κυβέρνηση, αν ερχόταν, που τα λέω όλα αυτά, αν φορολογούσε το κεφάλαιο που λένε, αν φορολογούσε τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις φεύγανε, η ανεργία αυξάνονταν, τα έσοδα μειώνανε, σας το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, μειωνόντουσαν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να κάνει αυτό το οποίο κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι το μείγμα πολιτικής που έχω αυτή τη στιγμή, που μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε πίσω μέρισμα στον κόσμο και να στηρίζουμε τους πολίτες, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, ότι αυτό θα συνεχίσει στο γυναικές. μία μικρή στροφή και αλλαγή στο οικονομικό μείγμα, όλα αυτά να τα ξεχάσουμε.
0: Ναι.
1: Και ποιος μας το έδειξε αυτό, ποιο είναι το πιο τρανό παράδειγμα σε όλα αυτά, η πενταετία Τσίπρα.
0: Ναι. Έλεγε προηγουμένως ο Κώστας ο Τσουκαλάς,
1: ναι,
0: κύριε Υπουργέ, ότι εκείνοι προτίθενται να δώσουν το ΕΚΑΣ πίσω σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τότε γιατί καταργήθηκε από τον Τσίπρα, λέει, ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πλήρωσε αυτό, λέει ο Τσίπρας.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό το οποίο βεβαίως πρέπει να θυμάται ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι το εξής, ότι εμείς για τους χαμηλά συνταξιούχους δώσαμε ήδη 300 ευρώ μόνιμα κάθε Νοέμβρη. Συν τις αυξήσεις των συντάξεων, συν την έμεση αύξηση όταν μειώσαμε την παρακράτηση φόρου. Το ξεχνάμε. Είναι τρεις οι πηγές εντός εισαγωγικών αύξησης των εισοδημάτων. Και οι μείωση φορολογίας παρακράτησης φόρου που το βλέπουν κατευθείαν στις συντάξεις τους, και η αύξηση αυτή καθεαυτή, και η ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων αφορά πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που παίρνουν 300 ευρώ, και 700.000 περίπου που διατηρούσαν προσωπική διαφορά, του χρόνου δεν θα υπάρχει καμία προσωπική διαφορά. Τι θέλω να πω, εντάξει, λέει το ΠΑΣΟΚ διάφορα πράγματα. Το μόνο που θα πρέπει να ρωτάτε τον κύριο Τσουκαλά, το μόνο που θα πρέπει να ρωτάτε είναι από πού θα βρείτε τα ισοδύναμα. Και εμάς, έτσι. Αλλά βέβαια εμείς το κάνουμε πράξη. Δεν χρειάζεται να μας ρωτήσετε, γιατί αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Αλλά όποιος λέει και διατείνεται ότι θα κάνει το ένα και θα κάνει το άλλο, θα μας πούνε τα ισοδύναμα, πόσο κοστίζει καταρχήν το μέτρο και από πού θα τα βρουν.
0: Ναι. Τώρα,
1: γιατί εκεί ξεκινάει η σοβαρότητα της κουβέντας.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το φίλο μου τον Κώστα τον Καραγκούνη το εξής. Είπε η κυρία

0: έτσι και πες. Εδώ σκέψου, ήμουν στη Νέα Υόρκη και κάποιους συναδέλφους και παλιούς που είχα, οι οποίοι είναι Άγγλοι, μου λέει, το φτιάξε να μου λέει, πρόσεξε τι σου λέω τώρα, πώς θα παίξουν αυτές οι δύο. Δηλαδή υπάρχει θέμα. Δεν παιδιά, εσείς μπορεί να το περνάτε στο έτσι και να νομίζετε ότι είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κάνετε λάθος, δεν έχει καμιά σχέση. Και δεν θα τελειώνει το παιχνίδι την Κυριακή, θα τελειώνει την επόμενη Κυριακή. Θα γίνουν τα επεισόδια από Κυριακή σε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι εξωαγωνιστικό δηλαδή.
1: Υπάρχει μίσος.
0: Υπάρχει, σας είπα, είναι οι ακροδεξιοί φασίστες με τους δημοκράτες.
2: Από εκεί και πέρα, ρε Γιώργο, όμως αγωνιστικά η Τότεναμ με την Έβερτον, εισάγει παιδούχος που χρειάζεται μόνο ένα βαθμό, θεωρείς ότι είναι
0: δύσκολο να χάσει. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Άρα δεν θα πέσει.
2: Άρα
1: πολύ δύσκολο. Α, το λέω Γιώργος, έπεσε τότε να.
0: Άκουρε φίλε, δύσκολο είναι, αλλά είναι τότε να.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πώς θα σου εξηγήσω, η τότε να, είναι τότε να.
2: Ναι, αλλά κοίταξε, αν κάτσεις και δεις, επειδή είσαι και εκεί και τα ξέρεις καλύτερα.
0: Από τις τρεις πιο ακριβές ομάδες στην Αγγλία.
1: Και γηπεδάρα.
2: Ναι, αλλά εντός έδρας φίλε, η συγκομιδή της είναι για ομάδα που είναι πεσμένη ήδη, όχι. Δηλαδή, πιο πολλούς βαθμούς έχει μαζέψει εκτός παρά εντός.
1: Δεν πάει καλά. Φέτος
2: νομίζω 14-15 βαθμούς έχει μαζέψει.
1: Μιλάμε τώρα για την περσινή Europa League. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο μέγεθος.
2: Εννοείται.
0: Να πέσει ένα γήπεδο που κάνει ένα δισεκατομμύριο.
2: Ναι.
1: Να πέσει.
0: Ένα δισεκατομμύριο κάνει. 986 εκατομμύρια λίρες.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω να πέσει πάντως. Ορίστε. Σώθηκε.
0: Και εγώ θέλω να πέσει.
1: Σώθηκε, παιδιά. Σώθηκε τότε. Το είπε ο Γιώργος και ο.
0: Πολύ καλά, εσύ κοίταξε.
1: Και έχω φωτογραφία από τον Βασίλη με Αρτέτα σε οίκο μόδας να παίρνει καινούργια ρούχα.
0: Πού είναι το αδελφάκι μου, Χάτσιμαν?
2: Εδώ, αγόρι μου, εδώ, σ' ακούει.
0: Δεν είναι το Χάτσιμαν.
1: Σ' ακούει, σ' ακούει.
0: Χάτσιμαν, επειδή είπες ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει, και όπως είδες, είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι η πρώτη φορά που σε άκουσα πρώτη σου δήλωση να πεις θα το πάρει. Το βράδυ θα το σηκώσουμε. Θα πάρεις τα παλικάρια σου, θα τα πάρεις, θα βγεις έξω, θα πάρεις και τον άλλον εκεί, τον κοντάλι, το κατσίκι που είναι απέναντί σου, θα τον πάρεις και αυτόν μαζί.
1: Έχω δουλειά, είμαι εκπομπή, ρε φίλε. Πώς θα μιλήσουμε το βράδυ μαζί, άμα φύγω?
0: Θα τον πάρεις εκεί καμιά ώρα για να δείτε τις φιέστες, γιατί δεν πρέπει να τις ξαναδείς.
1: Πριν ο καιρό είδα εγώ φιέστα,
0: ρε. Να βλέπετε τι απράγματα.
1: Πριν 10 μέρες είδα, ρε. Εγώ 15.000 προπόνηση.
2: Το θέμα είναι ότι πρώτα ο Θεός θα μείνουμε πάλι ξάχρυπνοι όλοι.
0: Έχεις δει τέτοια φιέστα ευρωπαϊκού τίτλου εσύ?
1: Όχι ευρωπαϊκού, όχι. Αλλά λέω εγώ έχω δει. Εγώ έχω δει 15.000. Είδα φιέστα στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Εγώ 15.000 κόσμο πήγατε στο σεφ του ή προπόνηση. Σε προπόνηση.
2: Άκου τι λέει το νούμερο.
1: Τι τη λέω. Αλήθεια δεν είναι.
2: Μπορώ να διαβάσω. 29.000 κόσμο το 1987, Τετάρτη μεσημέρι, προπόνηση του Ρέντι. Σου λέει κάτι.
1: Εγώ λέω τώρα 15.000.
2: Πες του τώρα, Γιώργο. Πες του τώρα. Με στρελάνει.
0: Είναι αποδεδειγμένο ιστορικά. Όποιο θέλει να μπει μέσα να το κοιτάξει. Άρσεναλ Ολυμπιακός. Πρώτα 4 χρόνια. Μέσα στο Emirates. 10.500 εισιτήρια και άλλοι 13.000 around, γύρω-γύρω. 23.500 κόσμος μέσα στο Emirates.
1: Όχι, μέσα να παίξω.
0: Τώρα όταν κάθεσαι τώρα εκεί το κατσίκι να κάνει σύγκριση τον κόσμο του Ολυμπιακού που άμα κατέβουμε σε εκλογές είμαστε παντοκρατορία, καλά δεν τρέπεσαι, ρε.
1: 15.000 προπόνηση.
0: Έχουμε δύο κατηγορίες του λαού.
1: 15.000 προπόνηση έχουμε.
0: Πρωί. 5 ώρα το πρωί να φτιάξει.
1: Καινούργια χρονιά θα έχουμε 15.000 πει τον αγώνα και 30.000 τον αγώνα.
0: 15.000, ούτε 300 του Λεωνίδα δεν ήσασταν.
1: 15.000 στην προπόνηση.
0: Καθίστε καλά, ρε.
2: 70.000 είχα όταν ήρθε ο Τέταρη.
1: Αυτό ναι,
0: είχε. Εντάξει, κόσμο έχει ΑΕΚ. Αλλά να λέει τώρα ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει.
1: Είπα εγώ δεν έχει κόσμο Ολυμπιακός.
2: Το θέμα είναι ότι από
0: την. 15.000 πότε θα βρούμε εμείς.
2: Κοίταξε, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι από την Κηφισίας μέχρι το ΣΕΦ θα είναι μπλοκαρισμένο. Με βάση του συσχετισμού των οπαδών που έχει κάθε ομάδα. Γιατί όντως ο Ολυμπιακός είναι πιο πολυπληθής.
1: Το ξέρουμε αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Το ξέρουμε αυτό.
2: 15.000 σε προπόνηση είναι μεγάλο ποσό.
1: Τέσσερις φορές συνεχόμενες.
0: Για προπόνηση, για αυτό εννοεί.
1: Αυτό, ναι, εννοώ, ρε,
2: αυτό εννοεί ο άνθρωπος, ρε φίλε. Αυτό εννοεί. Να
1: τέσσερις,
2: καταλαβαίνουμε τι λέει.
1: Τέσσερις Σαββάτο, τέσσερις φορές συνεχόμενα.
2: Και θέλω να του διαβάσω ένα μήνυμα που τον αφορά. Το οποίο βέβαια, συγγνώμη τώρα από το φίλο, δεν πάω να τον κάτι μεμπτώ, απλά δεν μπορώ συντακτικά να το βγάλω λίγο.
1: Τελείωνε.
2: Καλησπέρα σας κύριε, ο χουλιγκανισμός ξεκίνησε από το Λίβερ.

0: Λίβερπουλ και Γιουβέντους, η Millwall για την ιστορία δεν δέχτηκε να συμμετάσχει στην εργατική πορεία και ξεκίνησε το μίσος μεταξύ της West Ham. Καμία σχέση με φασισμό, να ενημερωθεί ο κύριος, και έννοια του
1: χολιγκουνισμού.
0: Όχι, μισό λεπτό, βρε, να στο διαβάσω ολόκληρο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ κάνουμε συζήτηση. Και η έννοια του χολιγκουνισμού βγήκε από ένα λάθος όνομα του πρώτου χούλιγκαν που πιάσανε τον Χάλιγκαν και έγινε ένα λάθος. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το καταλάβω το υπόλοιπο.
1: Σε αυτό έχει δίκιο. Πες το όμως, δεν ξεκίνησε μεταξύ Λίβερπουλ και Γιουβέντους, πες το, αγαπητέ φίλε. Το Λίβερπουλ και Γιουβέντους, το οποίο ήμουν ζωντανός, αν μιλάς για το Χέις.
0: Ήτανε πολύ μετά, ναι, ήταν πολύ μετά. Ήταν πολύ μετά, ήταν πολύ μετά. Ήταν πολύ μετά. Ήταν πολύ μετά.
1: Όσο και το αν είναι φασίστες ή όχι, επειδή τυχαίνει να ζω στο Κέστον Πάρκ, επειδή μου είπες τώρα, μιλάς με κάποιον ο οποίος, άστο το να μην σου πω ποιος είμαι. Και μου λες, εγώ αν ξέρω το Millwall και αν γνωρίζω, θέλω να ξέρεις ότι είναι αδελφοποιημένη με την Chelsea Millwall, έτσι. Η μισή από τη Millwall είναι αυτή που ήταν στο τρένο, στο παιχνίδι Paris Saint-Germain, προέκ 5 χρόνια, Paris Saint-Germain, Chelsea, και κατεβάσανε δύο ανθρώπους που μπήκανε μέσα, Γάλλους, οι οποίοι ήταν μαύροι και τους κατεβάσανε το τρένο. Αλλά επειδή στην Αγγλία είναι κράτος, δεν είναι ρομπολό, να μην πω τι. Μόλις γυρίσανε πίσω, πήραν τα τις κάμερες, τους αποκλείσαν από τα γήπεδα και δεν ξαναμπήκαν ποτέ. Ξέρω να σου πω ότι είναι, ότι έχουν αποχωρήσει από το γήπεδο της Millwall κάποιοι Άγγλοι, γιατί μου λες ότι δεν είναι φασίστες. Για να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω τι πιστεύεις, αλλά να μαθαίνεις κάποια πράγματα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
11: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveden Sports. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Sota Telecom Center Athens για τον τελικό της Euroleague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τη Real Madrid, οι Ταβάρες, Λεν, και Γκαρούμπα. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Internet and Sports σε περιγραφή Γιώργο Γκαλίδη και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκη στα Γιάννηνα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Τριφύλλη. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Γιέσπερ Λάγκμποργκ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Μπάλτα. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κρίστοφ Βαζέχα, συμφώνησε να αναλάβει τον Πας Πρέβεζα. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Ενδιαφέρον της Μοντερέι για τον Ματίας Αλμέιδα για πρώην ποδοσφαιριστή. Ενδιαφέρον της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για πρώην ποδοσφαιριστή του στην ΑΕΚ, του Ροντόλφο Πισάρο, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνου 1-2, Βαλένθια Μπαρτσελόνα 3-1, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μαδρίτης Ατλέτικ Μπιλμπάου 4-2, Χετάφε Οσασούνα 1-0 και Τζιρόνα Έλτσε 1-1. Στην 38η και τελευταία στροφή της Serie A, Μπολόνια Ίντερ 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1. Για τον τελικό των play-off ανόδου στην Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
12: Το 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε τώρα να μιλήσουμε πάλι με τον Αρτέτα. Συγγνώμη, τον Γιώργο. Γιώργο.
1: Κάτσε και αλεκίνωση να λοιπόν. Ακούστε κάτι, επειδή αυτό είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το ξέρετε. Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει η σπεκουλά και δεν μ' αρέσουν κάποιοι οι οποίοι εκτός από οι μαθείς, αν δεν το κάνουν επίτηδες, είναι και επικίνδυνοι. Θέλω να ξέρετε λοιπόν στην Αγγλία μπορεί, υπάρχει ένας νόμος που αυτό δεν το γνωρίζετε, να το μάθει ο κύριος ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, ο οποίος νερό απαγορεύεται να σου κόψουν και ρεύμα. Το γνωρίζετε αυτό στο σπίτι?
14: Όχι.
1: Το ξέρετε?
14: Όχι, το ξέρω.
1: Όσα και να χρωστάς.
14: Δεν
1: σου κόβουν ποτέ.
14: Δεν το ξέρω.
1: Διανόμου, διαροπάλου. Στο λέω εγώ, ποτέ. Θα σε πάνε στο δικαστήριο, σου πούνε Ελλάδα. Κυρία, πόσα παίρνεις? Πόσα παίρνεις? Κάτι μαν 1000 ευρώ, μάλιστα. Γιατί δεν έχεις πληρώσει? Δεν έχω, μάλιστα. Για να δούμε, καρκουλάρουν. Θα πληρώνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου 20 ευρώ το μήνα και το νερό θα το έχεις πάντα στο σπίτι σου. Και περπατήσει στον δρόμο, γι' αυτό και οι Άγγλοι όταν βγαίνουν εκτός Αγγλίας γίνονται πολλά επεισόδια. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Οι Άγγλοι στον δρόμο μπορεί να περπατάνε και τη λέξη που ξεκινάει από F την έχουν στο στόμα τους όπως έχουμε εμείς τη λέξη που ξεκινάει από μη.
14: Από μη.
1: Καταλάβατε.
14: Ναι. Ναι.
1: Τόσο πολύ για οτιδήποτε. Και μικρά παιδιά είναι η φύση τους. Έχουν μάθει λοιπόν ο ένας να σγουέρει, δηλαδή να βρίζει τον άλλον, αλλά χωρίς να εμπλέκονται σε φασαρία. Προσέξτε, ο νόμος είναι πολύ σκληρός αυτό. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά αν ακουμπήσεις άνθρωπο, θα σου ρίξουν 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Χειρότερος νόμος όμως από όλα αυτά, ξέρετε ποιος είναι, παιδιά, γνωρίζετε? Και προήλθε από τους φάντους της Millwall. Γι' αυτούς το φτιάξανε. Γιατί το 1970 νοικιάζαν τα σπίτια, ξέρετε τι ταμπέλες είχαν απ' έξω. Θέλετε να μάθετε? No blacks, no dogs. Όχι μαύρη, όχι σκυλιά. Λοιπόν, και λέγεται discrimination. Εάν σε πάνε για discrimination, σου ρίχνουν 3 χρόνια χωρίς συζήτηση. Discrimination σημαίνει, εάν εγώ που είμαι Έλληνας, εσείς, κάποιος που είναι από το Πακιστάν, κάποιος που είναι από τη Σριλάνκα, κάποιος είναι από την Ινδία, κάποιος που είναι από οπουδήποτε θέλει να είναι, τον θίξω για τις θρησκευτικές του αντιλήψεις, για το χρώμα του, για την καταγωγή του, εγώ θα φάω 3 χρόνια. Χωρίς αναστολή, σας το ξαναλέω. Και αυτό προήλθε 100% από τους φαν της Millwall. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάποιοι θέλουν να βγουν κάτι και να πούνε 2 κουβέντες, θα μου πεις άλλες ομάδες δεν έχουν φασίστες, στη West Ham δεν έχει, μπορεί να έχει, στην Arsenal δεν έχει, μπορεί να έχει, στην Tottenham δεν έχει, μπορεί, αλλά δεν είναι η Millwall. Τους έχετε δει από κοντά, είναι όλοι το 95% είναι ξυρισμένα κεφάλια.
0: Εντάξει, αυτό όμως, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, έτσι.
14: Αυτό
0: δηλαδή, όχι, σε ένα μεγάλο ποσοστό
14: όλοι,
0: δεν έχουν όλοι το ίδιο σκεπτικό.
14: Γιώργο μου, για να πω λίγο, να σε διακόψω ένα λεπτάκι. Λέει το παλικάρι μας εδώ, ο φίλος ο Μιχάλης, για να ενημερωθείς, λέει ότι τρέχω συνέχεια στο Ντεν Πάρκ, συγκεκριμένα όποτε μπορώ, αλλά αρκετά συχνά
1: το
14: τώρα.
1: Λέγεται Ντέφορ Πάρκ.
14: Αυτό, έτσι το γράφει το παλικάρι, δεν το ξέρω. Μεμονωμένα περιστατικά έχουμε δει παντού. Όλα ξεκίνησαν από την εργατική πορεία και η γέννηση του χουλικανισμού, λέει, ξεκίνησε από το Λίβερπουλ. Πάντως, φασίστες δεν είμαστε.
0: Αυτό λέει, δεν έχει να κάνει, Μιχάλη.
14: Αν είναι
0: αυτό
14: που λέει και ο Γιώργος, δεν είναι όλοι. Έτσι.
0: Δεν είναι όλοι, εντάξει. Όπως και για την Ουκρανία, λένε.
1: Ένα Έλληνα, άκουσε με, ούτε και εγώ. Εγώ μένω, σου είπα, στο Κέστον Πάρκ, μετά τον Μπρόμλεϊ. Εντάξει. Θέλω να γνωρίζεις ότι οι δουλειές μου έχουν να κάνουν. Η πρώτη μαφία που υπήρχε στην Αγγλία μέχρι προ 10 χρόνια, μέχρι προ 8, και η πιο σκληρή από όλες ήταν στον Ντέφορντ. Αυτά είναι μαθηματικά εξακριβωμένα. Το θέμα δεν είναι εάν υπάρχουν. Έχω γείτονα δίπλα μου, ο οποίος ο άνθρωπος είναι Άγγλος, είναι Millwall και δεν είναι φασίστας.
0: Εννοείται.
1: Εμείς λέμε ότι είναι η ομάδα. Σου είπα κάτι προηγουμένως και δεν απάντησες και θέλω να απαντήσεις, πως λέγεται το παλικάρι Μιχάλης. Μιχάλη, θέλω να μου απαντήσεις αυτό που σου λέω.
14: Οδηγάει, γιατί είναι ταξιδιώτης ο άνθρωπος, Γιώργο μου. Γι' αυτό μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος.
1: Ωραία, ρε. Το απαντάω. Γιατί, ποιοι είναι αυτοί που αποκλείσανε τους μαύρους, σου λέω το παιχνίδι, Paris Saint-Germain, Chelsea, που ήταν φαν της Millwall, αδελφοποιημένοι. Ήταν περίπου 15-20 άτομα, οι οποίοι αποκλειστήκαν εφόρους ζωής, γιατί στην Αγγλία δεν παίζουν με τους νόμους, εφόρους ζωής είναι. Είδατε τι έγινε με τη Southampton.
0: Ναι,
1: όντως. Το παιχνίδι, αδικήθηκε το Middlesbrough, το Middlesbrough, κέρδισε η Hull με ένα γκολ στο 97, μια ομάδα που δεν περίμενε να πάει να παίξει τον τελικό, με μια άλλη ομάδα που περίμενε να πάει να παίξει με μια άλλη ομάδα. Ο πρόεδρος της Middlesbrough είναι Σακατελιά και έχει δίκιο ο άνθρωπος, έχει δίκιο, παιδιά. Γιατί σκέψου τώρα να είναι Ολυμπιακός, να περιμένει να κάνει προετοιμασία ένα μήνα να πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό και τρεις μέρες πριν το παιχνίδι να πει θα παίξει με τον Πάο. Καταλάβες, άλλη προετοιμασία της ομάδας. Και χάσαν το παιχνίδι με ένα λάθος του σωματοφύλακα μηδενά και ανεβαίνει η Χαλ και χάνει 200 εκατομμύρια ο άλλος. Εντάξει. Δεν έχουν πολύ δίκιο. Ρίξαν την πήρα όμως να σταθούν στην Ελλάδα. Μείον 4 και δεν πάω τελικό. Και χάσε και 200.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή βλέπεις μια άλλη ομάδα, για να τα λέμε σοβαρά, να παίζει τελικό κυπέλλου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με 22 τραυματίες, 35.000 ευρώ πρόστιμο από 4 χρόνια.
14: Να
1: παίζει ΠΑΟΚ με ποια έπαιζε, να πέφτουν μέσα χουλιγκάνια στους δημοσιογράφους, 3.500 ευρώ πρόστιμο. Και την επόμενη Κυριακή να παίζει μια κροτίδα. Να τιμωρείται ο Παναθηναϊκός που είχε κλεισμένο του γηπέδου, όταν προ ένα χρόνο σε μια άλλη κροτίδα που πέσε απ' έξω, ο Ολυμπιακός έδασε το παιχνίδι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Γιώργο, να σου κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, ρε φίλε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι. Ισχύει ότι μέσα στα γήπεδα στην Αγγλία δεν γίνεται τίποτα και από έξω δίνουν ραντεβού θανάτου σε εισαγωγικά?
1: Όχι. Αυτά γινόταν. Και αυτά είναι, μπορεί σε pub, όχι σε παιχνίδι, μέσα σε pub να μπει και να πέσουν τέσσερις. Αυτά, παιδιά, να σας πω κάτι. Στην Αγγλία, σας το ξαναλέω, παντού υπάρχουν δολοφόνοι, παντού υπάρχουν εγκληματίες, παντού υπάρχουν, για να ξέρουμε, μιλάμε για το ποστό. Όπως γίνονται, αυτά δεν υπάρχουν πια έξω, δεν γίνονται του έξω.
0: Εντάξει, ράδιο Αρβίλα.
1: Ούτε σε βουνά, ούτε τίποτα.
14: Αρτέτα, σε αφήνουμε.
0: Πάμε
14: καλή
0: και
14: επιτυχία στην ομάδα σου σήμερα.
1: Καλά,
14: καλή φιέστα να έχεις, καλή φιέστα ο Αρτέτα.
0: Αμήν, ο Θεός να δώσει.
14: Άκουσε Αρτέτα και το έκλεισε. Αν τον βγάλουμε Αρτέτα.
0: Χέιτερ. Ναι. Εννοείται.
14: Να πούμε και το θέμα το πεσμένο, τον λέει ο Γιώργος Αρτέτα.
0: Γιώργος Αρτέτα, βέβαια.
14: Έτσι βγαίνουν τα ψευδόνυμα.
0: Βέβαια, ο καθένας, φίλε μου, ό,τι πειράζεται.
14: Έτσι βγαίνουν τα ψευδόνυμα.
15: Έτσι φωνάζει.
0: Ό,τι πειράζεται ο καθένας.
14: Έτσι βγαίνουν τα ψευδόνυμα.
0: Έτσι.
14: Ο Γιώργος Αρτέτα, λοιπόν.
0: Τα καλά, δίκιο έχεις.
14: Για πάμε, καλημέρα.
16: Καλημέρα, δεύτερη φορά.
14: Έλα, πες το.
0: Ναι, για πες.
16: Αλλά στα γρήγορα, πήρα να δοξάσω Χάτζημαν.
0: Ναι.
16: Έβγαλα την πρίζα, την ανάβαλα. Μου έβγαλε μια μπλε οθόνη.
14: Είδες.
16: Αλλά μετά έπαιξε.
0: Μπράβο. Αυτό να δοξάσεις το περίμενε να δούμε. Μπράβο. Για να είμαστε αυτό και κυριλέ. Όχι, κανένα Χάτζημαν. Περίμενε. Ποιο Χάτζημαν, ρε φίλε, να λέμε την αλήθεια.
14: Τα
0: του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Εγώ θα τον βρω.
14: Ο Χάτζημαν, ο άλλος είπε IP, δεν έχουμε IP εδώ πέρα.
0: Αφήστε, εγώ είπα IP.
14: Ισάιζο.
0: Όταν θα έρθω στα Μέγαρα θα με πας σε
14: Κωνσταντίνα.
0: Περίμενε, περίμενε.
16: Θα πάμε για Βριτζόλα.
14: Για αυγά.
0: Καλά, εντάξει.
14: Γεια σου, Μπίλα, ρε.
0: Πείτε τα δικά σας, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι
14: στον Μπίλα. Τι βλέπεις το βράδυ?
16: Πιστεύω.
14: Τώρα βλέπει την ώρα, κανονικά.
0: Ναι, και εγώ.
16: Γερές άμυνες.
0: Αυτό βλέπω και εγώ.
16: Και από τις δύο πλευρές, και πιστεύω να είμαστε, να μην έχουν αυτή τη, να μην το πω αλλιώς, την τύχη που είχαν την προηγούμενη φορά.
0: Έτσι.
16: Okay.
14: Τα λέμε, Μπιλάρα μου.
0: Μακάρι.
14: Να βγάλουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, τον Ολυμπιακό από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στην Ιθριλάρα μας σήμερα.
0: Μακάρι.
14: Θα πάρω Δευτέρα στο Θέμη και θα πω ότι το Γιώργο να το λέμε Αρτέτα. Ναι, παιδιά. Ναι.
0: Έτσι
14: ο Γιώργος ο Αρτέτα.
0: Όπου θα βγάλεις παιδιά, μιλάμε. Θα πάθει αναφυλαξία.
14: Έτσι πιάνει τα ψευδόνυμα.
0: Πάμε.
14: Πού να πάμε, ρε φίλε. Πού να πάμε.
0: Μηνύματα, δεν έχεις μηνύματα.
14: Διάβασε, δεν κάνεις δουλειά. Κάνεις εδώ και πέρασε μόνατρος.
0: Είδες ότι δεν έχω φάει.
14: Τι δεν έχεις φάει, μια κασερόπιτα, μια μπουγάτσα. Τι δεν έχεις φάει. Πόσο να φας.
0: Μην πω ότι έχεις φάει, Βασιλή. Μην πω ότι έχεις φάει.
14: Μου φάει μια μπουγάτσα, ένα μεγερλί.
0: Περίμενε.
14: Όχι. Μια μπουγάτσα, ένα κουρασάν που έφερες εσύ.
0: Ναι. Και όχι ένα.
14: Ένα.
0: Ακούστε, παιδιά, τι έχει φάει.
14: Ένα κουρασάν έφαγα.
0: Έφαγες ένα με ομελέτα.
14: Ναι.
0: Έφαγες ένα με κλασικό αυγό.
14: Ναι. Όχι, εδώ δεν το φάγα.
0: Δύο.
14: Έχει φάει μια μπουγάτσα πριν χωρίς άχνη.
0: Είναι τούτο, ρε.
14: Έχει φάει μια μπουγάτσα πριν χωρίς άχνη. Δύο τέλεια δεν έχεις φέρει.
0: Δύο.
14: Δύο είναι εκεί, ρε.
0: Δύο είναι εκεί.
14: Έφαγα το κουρασάν.
0: Οφείλω συγγνώμη.
14: Έχει φάει μια μπουγάτσα πριν.
0: Ναι.
14: Ένα μετά.
0: Δύο.
14: Μία μετά και τον Περνιλί εκεί μετά.
0: Αυτό είναι. Οφείλω συγγνώμη.
14: Και έχει φάει δύο. Όταν μάθω τι δύο ρε νούμερο. Έχω φάει μία γραβιερόπιτα.
0: Μόνο βάσο.
14: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Μία γραβιερόπιτα
14: και μία μπουγάτσα.
0: Από πού την είδες την μπουγάτσα?
14: Εκεί έξω, την απέτρωγες.
0: Εγώ. Μιλάμε για παπά, για μεγάλο παπά. Λοιπόν, για να λέμε, να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Ο Κώστας. Ο Κώστας, δεν αναφέρω όνομα, θα καταλάβει. Που μας έστειλε την ωραία πιατέλα με τα.
14: Από φωτογραφία δεν χόρτασε κανείς.
0: Με το κόκκινο κρασί κτλ. Μας είπε.
14: Ναι.
0: Βγάλ την πρίζα. Βγάλ την πρίζα.
14: Καλά, όχι,
0: θέλουμε να είμαστε δικαίοι.
14: Όχι.
0: Ναι. Πώς θα είμαστε δικαίοι.
14: Πώς θα κάνει η πανεκκίνηση.
0: Ναι, βγάλτε την πρίζα για να κάνει επανεκκίνηση.
14: Πείτε
0: στο Μακίλι να βγάλει την πρίζα και να κάνει επανεκκίνηση.
14: Καταγγέλλω λοιπόν. Τον Κώστα από φωτογραφία δεν χόρτασε κανένα.
0: Ναι. Ποια φωτογραφία, εμείς λέμε για το Βασίλειο για να ξαναδεί. Για να ξαναδεί Νόβα, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε. Που θέλετε να παίρνετε τη. Να παίρνετε τα ευχαριστώ που αξίζουν άλλοι.
14: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γιατί φωνάζετε?
14: Φωνάζει ο Χάτζημα σήμερα.
0: Ναι.
14: Έχει φάει καλά, γιατί είναι νηστικός.
0: Φανταστική γραβιερόπιτα. Εγώ έρχομαι μια στο τόσο.
14: Ναι.
0: Δεν έχω την εμπειρία που έχει απέναντί μου.
14: Και εγώ μια στο τόσο.
0: Λέτε για μέναν ότι φωνάζω. Ωραία, εγώ δεν έχω την εμπειρία. Ο άλλος που είναι δεξιά μου, εκ δεξιών μου και έχει, και έχει την εμπειρία.
14: Ναι.
0: Και φωνάζει σαν κάφρος.
14: Και τρώει κιόλας.
0: Δεν τρώει, ρε Παναθεμάστε.
14: Μία μπουγάτσα, μία γραβιερόπιτα.
0: Έφαγα μπουγάτσα, ρε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις. Και τρώει ψύχρεμα. Δηλαδή δεν τα καταβροχθίζει.
17: Πες μου, αν έφαγα μπουγάτσα.
0: Με ένα
17: ναι, με ένα όχι.
0: Όχι, μπουγάτσα δεν έφαγε.
17: Δεν είδες εσύ.
0: Παπάς. Μπουγάτσα δεν έφαγε. Έφαγε μία γραβιερόπιτα.
17: Εσύ τώρα ήρθα όλο.
0: Εγώ ήρθα 10 παρα 5.
17: 10 λεπτά μετά από αυτόν.
0: Α, δεν ξέρω.
17: Ήρθα να δω.
0: Δεν ξέρω τι.
17: Τότε μην μιλά.
0: Έφερα, εντάξει,
17: έφερα τρεις μπουγάτσες και ήταν τρεις όταν ήρθε ο Γιάννης.
18: Και ήταν δύο. Έχει φάει μία αυτός, μία εγώ.
17: Μιλάμε για ψεύτη. Παπά, μεγάλη.
18: Λοιπόν,
17: παπά.
18: Και έχει φάει μια γραβιερόπιτα, η οποία είναι ένα κιλό. Δεν είναι γραβιερόπιτα, είναι του κιλού αυτή η γραβιερόπιτα.
0: Μάλιστα.
17: Παιδιά, μιλάμε για μεγάλο παπά. Βάσω. Καλημέρα.
18: Μη σου λέει παραμύθια.
17: Καλημέρα. Στη θεία μας.
18: Στη θεία. Καλημέρα, α, καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
17: Μακάρι, μακάρι. Εννοείται ότι το αφιερώνουμε εκεί.
0: Εννοείται.
18: Ναι, το αστιβάσω πάω στο βαβεντρό και τρώει έξω.
17: Δεν εντάξει. Τρώνε πάνω, θεμάσαι. Δεν μια, έχω πρόβλημα.
18: Μια μπουγάτσα.
0: Μίξο, δεν θα το σηκώσουμε εμείς για πάρτι σου.
17: Για πάρτι σου, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Θα το σηκώσουμε εμείς για πάρτι σου.
18: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μητσοτάκης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν κατάλαβα. Τι βάλα στο κεφάλι σου. Κυριάκος είπε καλή επιτυχία. Τέλος.
0: Φέρε και drums να βαράμε. Και drums όχι μόνο τα χέρια μας.
17: Τι φτιάχνω εκεί γάλα.
0: Καλτσούνια ρε, καλτσούνια.
17: Τι καλτσούνια που είχε.
0: Ντάφους, καλτσούνια. Ναι, κριτικό πρωινό στο Σύνταγμα. Ωραία. Παιδιά, όποιος πεινάει.
17: Γραβιέρες εδώ.
0: Καλή όρεξη. Περνάει από εκεί, υπάρχει κέρασμα.
17: Ορμάται εκεί. Γαλοπούλες, φυτές, πράγματα. Ωραία. Τι ωραία. Σαν τις προβατίνες του Κώστα.
0: Ναι, τα πάμε, τα πάμε.
18: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα τον φίλο του Παναθηναϊκού από το Βοτανικό. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Καλή, καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο, λέει ο φίλος.
0: Ο Γιάννης λέει ο Σαραντάκος κάνει ρεπορτάζ από Πασαλιμάνι, στο οποίο φτιάχνουν εξέδρα, όλα έτοιμα για το βράδυ. Γιάννης ταξί. Ας ελπίσουμε.
17: Ας ελπίσουμε και.
0: Ας ελπίσουμε.
18: Λογικό να φτιάχνουμε.
17: Να έρθει η ώρα.
18: Να απολαύουν να φτιάξουν άμα τελειώσει.
17: Να έρθει η ώρα.
0: Ναι, καλή. Όχι, εντάξει, ναι, ναι.
17: Και θα ξανακοιμηθούμε πάλι. Δεν ξέρω πότε.
0: Εγώ σήμερα δεν θα κοιμηθώ.
17: Μακάρι να
0: κοιμηθώ. Τρεις η ώρα.
18: Την κάσαμε την παρακαλώ.
0: Οπότε πάμε σε ρί. Δηλαδή, πού να κοιμηθείς με 300 παλμούς το λεπτό.
18: Α, το βράδυ.
0: Δεν κοιμάσαι.
18: Το βράδυ την κάσαμε την παρακαλώ. Και έτσι απαλιά είναι πολλά χωρί από το βράδυ.
17: Αν όλα πάνε καλά. Θα σου πω εγώ που θα πάμε.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει.
18: Θα αρχίσει το βράδυ τηλέφωνα.
0: Αρκεί να το πάρω. Αν το πάρει η ολιμάδα μου και να μην κοιμηθώ, δεν θα έχω πρόβλημα κανένα. Θα πάω να δουλέψω με ψυχολογία στο 100-0.
17: Θα πάμε πρώτα σεφ και μετά.
18: Ναι, κοιμηθώ.
0: Εννοείται.
18: Βλέπω τηλέφωνο Χάτζημαν, τηλέφωνο Τέρκε, τηλέφωνο ο Αρτέτα.
0: Θα σου πω κάτι, προσωπολάτρης δεν είμαι. Είμαι μόνο Ολυμπιακός. Έτσι. Αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά έχει αδικήσει τον εαυτό του κάποιες φορές, όχι μάλλον να το πω, το λέω λάθος. Επειδή πάνε και σημαδεύουν το στόμα του Μπαρτζόκα, επειδή ξέρουν τι λέει κάποιες συγκεκριμένες άσχημες λέξεις να πω, αν το πω έτσι.
17: Όπως σημάδευαν το συγχωρεμένο τότε.
0: Επειδή σημαδεύουν λοιπόν το στόμα του Μπαρτζόκα, γιατί πουλάει αυτό το πράγμα, και επειδή ο Μπαρτζόκας δεν έχει καμία σχέση σαν προπονητής και σαν άνθρωπος, ενώ στο πώς μιλάει. Μιλάμε για μια εξαιρετική ποιότητα άνθρωπου. Θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός καταρχάς για αυτόν τον άνθρωπο.
17: Για αυτόν. Σωστά.
0: Γιατί είναι μακράν αυτή τη στιγμή, για μένα μακράν έτσι, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρωλίγκα. Μακράν με διαφορά σε θέμα τεχνογνωσίας, σε θέμα μπάσκετ που παίζει η ομάδα. Σε τι, ας μου βρει κάποιος να μου πει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να μου πει ότι εγώ θεωρώ καλύτερο προπονητή αυτόν. Εδώ είμαστε. Όχι βάση τίτλων, παιδιά, το εξηγώ. Βάση μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός.
17: Συνέπεια που λέγαμε.
0: Σαφώς παίζουν ρόλο οι τίτλοι.
17: Νοήτε.
0: Δεν το συζητάμε.
17: Νοήτε.
0: Έτσι. Δηλαδή, βάση τίτλων, ας πούμε, π.χ. Ο Αταμάν μπορεί να πάρει. Να είχε πάρει, παράδειγμα, 5 ευρωλίκες, έτσι. Ας υποθέσουμε ότι είχε πάρει 5 ευρωλίκες.
18: Έχει πάρει 3 και μία που του.
0: Ο Αταμάν.
18: Δεν την πήρε λόγω κορονοϊού.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, βάση τίτλων, λοιπόν, είναι ο πιο επιτυχημένος.
18: Το μπάσκετ. Ο Μπράδοβιτς είναι πιο επιτυχημένος.
0: Όχι, εννοώ τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έτσι. Αλλά βάση απόδοση των ομάδων, δεν με θέλει, ρε φίλε, το μπάσκετ που παίζει.
18: Κοιτάξτε.
17: Επίσης, να ρωτήσω κάτι εγώ.
18: Μην τα λέμε όπως είναι.
17: Να πω
18: το μπάσκετ που έπαιζε η ΕΦΕΣ. ήταν μπασκετάρα.
0: Ναι, αλλά βάσει τη ποιότητα που είχε η ομάδα του.
17: Με το ακριβότερο
18: ρόστερ.
17: Με το ακριβότερο ρόστερ η ΕΦΕΣ.
0: Ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια.
18: Δεν είχε ποτέ ακριβότερο ρόστερ η ΕΦΕΣ. Ποτέ.
0: Και τι λες τώρα, ρε, με Μίσιτς, με
18: ακριβότερο ρόστερ.
0: Με Λάρκιν.
18: Είχαν οι Ρώσοι, ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε.
17: Α, στου Ρώσου.
18: Είχαν οι Ρώσοι τα ακριβότερα ρόστερ τότε και είναι
0: σαν παίκτε.
18: Είχε πεθαράδε.
0: Με αξία.
18: Είχαν πεθαράδε.
0: Α,
17: στου του Ρώσου έξω τώρα.
0: Έτσι.
18: Τότε είχαν οι Ρώσοι.
0: Οι Ρώσοι ήταν οι Ρώσοι πιο ακριβά. Τέσσερα χρόνια σε Ευρωλίγκα.
17: Οι Ρώσοι πληρώνουν πάντα υπεραξίε.
18: Όταν έπαιζε η ΕΦΕΣ. Ήταν οι Ρώσοι τότε.
17: Οι Ρώσοι πάντα
0: ναι, γιατί πληρώνουν υπεραξίε λόγω του ότι επειδή το πρωτάθλημά του δεν είναι από
18: ναι,
0: τα καλύτερα.
18: Δεν λέω όχι, αλλά ήταν πιο ακριβή ομάδα.
0: Σίγουρα.
18: Και η ΕΦΕΣ όταν την πήρε ο Αταμάν. Α το Αταμάν είναι, τα μυαλά του είναι πειραγμένα κάποιε φορέ και λοιπά, τα οποία δεν ισχύουν. Ο Αταμάν όταν πήρε την ΕΦΕΣ είναι σαν να πήρε τον παπάγου τη Ελλάδα.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
18: Τον παπάγου τη Ελλάδα.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι είναι βάση τίτλων. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής την τελευταία περίπτωση.
18: Και καλό μπάσκετ έπαιξε με την ΕΦΕΣ.
0: Το μπάσκετ που έχει παίξει ο Ολυμπιακός είναι απλά για όποιον του αρέσει το άθλημα σαν άθλημα, είναι το καλύτερο μακράν που έχει παίξει.
18: Τα τελευταία χρόνια ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έπαιζε φοβερό μπάσκετ η ΕΦΕΣ τότε.
17: Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση άσχετη από τα αγωνιστικά. Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς που ξέρετε από μπάσκετ, όσοι ξέρουν και γνωρίζουν. Την αντιμετώπιση που έχει και η αναγνώριση που έχει το πρόσωπο Μπαρτζόκας σαν προπονητής από τους παίκτες και,
18: ναι,
17: την... και η αναγνώριση που έχει το πρόσωπο Αταμάν
18: ναι,
17: από τους παίκτες.
18: Ναι, αυτό...
17: αυτό λέει πολλά, παιδιά.
0: Λέει πολλά, ναι, λέει
18: αυτό
0: πολλά.
18: Ειδικά φέτος. Γιατί προπέρσι χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα ήταν αναγνώριση μεγάλη από τους παίκτες στον Αταμάν. Η φετινή χρονιά τα χάλασε.
0: Και
18: πέρυσι.
0: Και
18: πέρυσι. Αυτό. Το πέρυσι χρονιά που πήρε τον Παναθηναϊκό από τελευταία θέση της Ευρωλίγκας.
0: Δεν διαφωνεί κανείς αυτό.
18: Τότε οι παίκτες πήγαν νερό στο όνομά
0: του. Δεν διαφωνεί, αλλά να σου πω κάτι. Και αυτό που κατάφερε με 7 παίκτες δηλαδή να φτάσεις να πας τελικό και να πάρεις Ευρωλίγκα είναι πολύ κόντρα. Στο ίδιο το άθλημα.
18: Μετά άλλαξε τελείως το κόλπο.
0: Και το βλέπει βέβαια τώρα που αλλάξαν και αγωνιστικές και είναι 4-5 παραπάνω. Αποδεικνύεται ότι αν δεν έχεις μεγάλο ρόστερ, δεν πας πουθενά, φίλε.
18: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Αυτό λέω ότι ο Αταμάν την πρώτη χρονιά του Παναθηναϊκού ήταν φοβερός.
0: Εννοείται.
18: Μετά έχασε την μπάλα κι αυτός.
0: Εννοείται.
18: Τα αποδεικτήρια ανοίξανε πολύ. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έκανε κάποιες δηλώσεις να τις κάνει. Φόρτωσε παίχτες.
0: Εμείς σαν Ολυμπιακοί τον ευχαριστούμε.
17: Τον θερμό ευχαριστούμε.
0: Τον θερμό γιατί πέρυσι ενώ ήταν, είχε μπλέξει με εσωστρέφεια ο Ολυμπιακός. Και με το 1-0 έμοιαζε ότι θα πάει ακόμα και σκούπα το πρωτάθλημα.
17: Με λίγα λόγια ήταν καβάλα στα λόγια.
0: Ξύπνησε τον εγωισμό των παιχτών του Ολυμπιακού και γύρισε όλο το παιχνίδι του Μπα. Εγώ σαν Ολυμπιακός, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω ειρωνικά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννακόπη.
17: Πήγαινε για σκούπα και ήταν
18: λοιπόν,
17: καβάλα στα
18: λόγια. Πάμε, καλημέρα.
19: Λοιπόν, να, ένα λεπτό κάτι.
18: Αρτέτα, ναι.
19: Ναι, ναι, ναι. Γράψτε. Κομπιούτερ μπροστά σας έχετε, δεν έχετε.
18: Ναι.
19: Γιατί τώρα μ' άκουγε ένα από τα παιδιά που δουλεύουν μαζί μου στο Λονδίνο. Και μου έστειλε, μου λέει, πώς στείλε αυτό το άρθρο. Χτυπήστε, fans Millwall, ερώτηση, is racing, στα αγγλικά διαβάζεις τα αγγλικά.
18: Ναι, ναι, ναι, ο Χάσμαν είναι ακλωμαθής.
17: Τώρα βλέπω ότι είναι γιορτή της Προβατίνας, τώρα τι μου λες, Γιώργο μου.
19: Ρε, άσε την Προβατίνα, εσύ κάνε δίαιτα και κανένα του περπάτημα. Λοιπόν,
17: έχω ξεκινήσει τρέξιμο εδώ και 10 μέρες, άστο.
19: Εσύ περπατάς για δίαιτα και ο Μπέλος θα ξεκινήσει να περπατάει τώρα γιατί θα πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κάτσε, αυτό είναι αλήθεια τώρα.
18: Αλήθεια,
0: μεγάλη αλήθεια.
19: Έτσι. Δεν μπορεί, δηλαδή πήγαινε και κοιμόταν ήρεμος, τώρα δεν θα μπορεί να κοιμάται.
18: Ναι, με τίποτα.
19: Θα ξεκινάει από το Περιστέρι, θα πηγαίνει μέχρι τη Λένορμα και θα ξαναγυρίζει πίσω. Τον ευλέπω. Τι ήθελα να πω. Και κάτι άλλο, με μπερδέψατε.
0: Για το Millwall, με το άρθρο. Millwall fans.
17: Το άρθρο που
19: έλεγες. Για το Millwall fans είναι το ένα που ήθελα να πω. Α, το δεύτερο, το θυμήθηκα. Φίλε Στρατάκη, κατέβα στο σταθμό το βράδυ άρχοντα.
18: Εδώ θα είναι, 6 ώρα.
19: Μπράβο, κοίταξε.
18: Όχι 6. Εφτάμε
19: τα σοβαρά θέματα.
18: Εφτάμε 12 νομίζω.
19: Ο Στρατάκης προχτές με τον κύριο Κογκαλίδη και την κυρία Λένα. Έτσι, έδωσε ιδίως ο Στρατάκης στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι, για να αντιλαμβανόμαστε τι λέω. Έδωσε ρέσα. Στρατάκη, κατέβα κάτω, είσαι το γούρι μας, να το σηκώσουμε και από αύριο μην χάνετε τις εκπομπές.
18: Θα έρθει.
19: Το μεσημέρι του Θέμη, γιατί θα έχει να πέσει τέτοιο πολύ κλαμπ. Όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουν βγάλει εισιτήρια τρεις μήνες τώρα για να πάνε για διακοπές. Τους βλέπω να γυρίσουν τον
18: Εγώ πάντως αύριο Δευτέρα έχω ανακοινώσει τα παιδιά μέσα. Έχω αφήσει χαρτί στο φίλο μου το Θέμη να σε λέει Αρτέτα.
19: Δεν με ενδιαφέρει.
18: Α, το σηκώσω εγώ σήμερα και α με λέει και όπως θέλει. Το σήκωσε, ρε. Το σήκωσε. Το σήκωσε η Άρσεναλ.
17: Το σήμερα τον νοιάζει το γιορτάζει.
18: Α, Αρτέτα.
17: Το πρωτάθλημα, το Ευρωκούπα τον
19: ενδιαφέρει. Ένα πράγμα θα τσαντιστώ. Αρκέτα μπορεί να με λες, Λονδίνο μπορεί να με λες, Γιώργο μπορεί. Παναθηναϊκό μου.
18: Όχι, δεν σε πω Παναθηναϊκό. Θα πω Γιώργο Αρτέτα.
17: Εγώ χτυπάω ξύλο.
19: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το άρθρο σε παρακαλώ να το διαβάσετε στα αγγλικά για να ενημερώσετε τον Μιχάλη, τον φίλο μας, για να ξέρει τι γράφει. Ακριβώς. Σα παρακαλώ να μέσα διαβάσετε το και θα δείτε αν λέω την αλήθεια ή αν λέω βλακή.
17: Θα βγάλει εδώ ο αγγλωμαθής εδώ, και μορφωμένος κύριος Μανώλης Χατζημανώλης. Θα μας βγάλει εδώ πέρα, θα κάνει τη μετάφραση,
18: ναι,
17: και θα μας βγάλει το κεντρικό νόημα.
18: Πάμε διάλειμμα.
17: 30 κοκορέτια.
20: 43, Ιντερβέτεν Σπορτς.
21: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
22: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
21: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
22: Τι είναι βρε.
21: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
22: Τι είναι βρε.
21: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
22: Έφτιαξα.
21: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
22: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
21: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
23: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
24: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
25: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
26: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
27: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
28: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
29: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
30: Η ώρα είναι 12.30.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε μια κουβέντα, παιδιά, μια βοήθεια θέλουμε από το κοινό. Ψάχνουμε να βρούμε κολυμπητήριο για το Χάτσιμαν.
1: Δεν το διαβάσει τώρα, γιατί θα.
0: Ναι, ψάχνουμε να βρούμε κολυμπητήριο για το Χάτσιμαν. Να είναι κοντά στο Χαϊδάρι, μα στείλε Θεσκηφισιά, για να πάει να κάνει το κορμί του να το γυμνάσει στο κολυμπητήριο. Άμα ξέρετε κάτω, Χαϊδάρι το έχουν κλειστό, δεν ξέρω γιατί. Yeah. Καταγγέλλω το δήμαρχο του Χαϊδάρι.
2: Θέλει ώρες κοινού, οι οποίες ώρες κοινού
1: είναι ομάδες.
0: Το Χαϊδάρι είναι κλειστό, λέει.
2: Όχι, είναι κλεισμένες οι ώρες, είναι οι ομάδες που το έχουν.
0: Ποιες ομάδες το έχουν, δεν πάνε να γράψουν.
1: Ομάδες.
2: Γράψουν, δεν πάνε να γράψουν.
0: Μια ομάδα. Μια κολυμπητική ομάδα. Γράφονται, γράφεσαι άμα θέλεις.
1: Εγώ είμαι τυχερός, γιατί στο Κερατσίνι υπάρχει μόνο η ΑΕΚ.
0: Έχει κολυμπητήριο.
1: ΑΕΚ Κερατσίνι.
0: Ναι, και κολυμπητήριο δικό της.
1: Δεν είναι, είναι το δημοτικό, αλλά ναι. Προπονείται η ομάδα ΑΕΚ Κερατσινίου.
0: Ναι, αν πάει στο Δήμαρχο Χαϊδαρίου και του πει ο Χάτσιμαν που γίνονται στα ραδιόφωνα, θα του δώσει μια ώρα να κάνει προπόνηση μόνο του.
2: Καταρχήν λοιπόν, θα έρθει ο Δήμαρχο να με τιμήσει 28 Ιουνίου που χορεύω.
0: Ωραία, πε του εκεί πέρα. Δήμαρχη, πε με τιμά. Ναι. Φτιάξουμε ένα κολυμπητήριο.
1: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία.
0: Όχι, να κάνω
1: μια καταγγελία. Μετά την γραμμή.
0: Καλημέρα. Ναι.
3: Να πω καλημέρα στον Άρτετα καταρχήν.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Καλά το πα.
3: Και να του πω ότι μπορώ να του στείλω τις κάμερες του μαγαζιού μου από τις 11.30 μέχρι τις 3 ώρα το πρωί.
2: Πολύ καλά το πας.
3: Για τον κύριο που είναι απέναντί σου.
2: Έτσι. 3 ώρα πώς το μια ώρα έφυγα.
3: Θα σηκώσω την κούπα την Κυριακή με 20 πόντους διαφορά.
0: Ποιος?
2: Από η Ρεάλ.
0: Για σένα.
2: Για μένα του λέει.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Σήμερα δηλαδή είσαι Ρεάλ.
2: Από Κούνια.
3: Θα σου πω τώρα.
1: Θα περιμένω να ακούσω.
2: Θα τον πληρώσει η Ρεάλ για αυτό.
1: Θέλω να μου πεις τι ομάδα είσαι στην Ελλάδα και γενικώς τι υποστηρίζεις.
2: Καλημέρα, είπε ο κύριος. Ο ακροατής.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να ακούσω.
2: Καλημέρα, είπε ο κύριος.
3: Στην Ελλάδα είμαι Παναθηναϊκός.
1: Στην Ελλάδα είσαι Παναθηναϊκός. Στην Ευρώπη.
2: Ρεάλ.
3: Παναθηναϊκός.
0: Και στις μεγάλες ομάδες.
1: Περίμενε, Όχι, όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Έχει μπλέξει με γάβρο αρρωστάκι και θα τον εμπλέξω άγρια, θα του χαλάσω το μυαλό.
2: Για μένα λες και εσένα.
1: Όχι εσύ. Εσύ είσαι φίλος του.
3: Το μυαλό μου δεν χαλιέται.
1: Εσύ είσαι φίλος του.
0: Άστο να έχει δουλειά να σπέρνει τον άγρια.
1: Όχι, εσύ είσαι φίλος του. Εγώ δεν είμαι φίλος του. Είμαι φαν του σε αυτά που μαγειρεύει.
2: Μέσα.
1: Ωραία.
2: Μαζί και εγώ. Αυτό το σκότι φανταστικό.
1: Φανταστικό.
2: Και τα
1: μανταρία. Το είπα μόνο μου.
2: Και τα μανταρία.
1: Και είμαι πολύ υπέρ με τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Και δεν τα έχουν πετύχει τα μανταρία.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι. Από τις ομάδες που παίζει ο Ολυμπιακός ή σε όλες οι ομάδες που παίζει ο Ολυμπιακός αντίπαλος.
3: Έχω μια πολύ καλή μου φίλη, παλιά μου σχέση στην Ισπανία, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Και δεν θέλω να στεναχωρηθεί σήμερα.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Εστό είπε.
1: Α, δηλαδή σε Ρεάλ. Ωραία. Μετά. Μετά από τη Ρεάλ, θα είσαι ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα που παίζει ή Άρης που παίζει με τον Ολυμπιακό στα play-offs του μπάσκετ.
0: Δεν με ενδιαφέρει εκεί.
3: Και
0: παίζει και ομάδα ακόμα.
1: Α, εκεί δεν σε νοιάζει.
0: Όχι, παίζει ομάδα.
1: Είσαι μόνο ο Ρεάλ Μαδρίτης δηλαδή.
0: Θα πάει να πληρωθεί.
3: Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί να μην είμαι.
1: Όχι, λέω, είσαι Ρεάλ Μαδρίτης. Είσαι
3: στοιχηματικός. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Εγώ είμαι μόνο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να. Με ξένα κόλληβα, εγώ δεν κάνω. Δεν πανηγυρίζω.
0: Να πληρωθεί θέλει ο άνθρωπος. Να πάρει στοίχημα λεφτά.
1: Ο άνθρωπος είναι Ρεάλ Μαδρίτης γιατί είχε σεξουαλική επαφή με Ισπανία.
2: Έτσι. Και καλά έκανε στο φινάλε.
1: Καλά έκανε.
3: Πολύ φίλη μου, ρε φίλε.
1: Αγαπάει λέει, ο άνθρωπος.
2: Ναι, ρε.
1: Καλά κάνει. Όχι. Εγώ είπα όχι.
2: Να πληρωθεί θέλει.
1: Μας εξήγησε και το λόγο που υποστηρίζει Ρεάλ.
0: 4-30
3: Θα σου τελειώσω, δεν σου τελειώσω.
1: Εννοείται.
3: Επειδή ο Χάτσιμαν ήταν μάρτυρα στην καουλάντα που έφαγα την Παρασκευή το βράδυ. Γελάσε.
1: Είχε έρθει και είχε φάει εκεί δηλαδή.
3: Δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, κάτσε γιατί μας λέει ότι κάνει δίαιτα.
0: Δίαιτα έκανε. Άστο να πει να τελειώσει ο άνθρωπος, ε.
1: Για πάμε.
3: Σηκώτιμο Χαρίσκο. Έφαγε με λίγο λαδάκι και λίγο λατάκι.
1: Κατάλαβα, εντάξει.
2: Ναι.
1: Για πάμε.
3: Σήμερα εύχομαι να το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Είσαι φίλος μου.
1: Για πάμε.
2: Αλλά
3: το διπλό 4-20 είναι δώρο.
1: Εντάξει. Καλά σκέφτεται το άνθρωπο.
2: Το λέει από προχθές.
1: Καλά το σκέφτεται.
3: Παίζεις με την πιο μεγάλη φανέρα στην Ευρώπη αυτή.
1: Εννοείται.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εννοείται γιατί. Ούτε γιατί.
3: Βραβή λέγεται Ρεάλ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εννοείται. Σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι δεν. Είναι, εννοείται. Δεν το
2: είναι βαριά φανέλα, το είπα. Είναι βαριά φανέλα.
1: Είναι ρε φίλε. Τι,
2: και το είναι Ρεάλ. Είναι κολορεάλ, να το πω έτσι, να το καταλάβουμε όλοι. Είναι κολορεάλ.
3: Και θα σου το πω απλά. Αν δεν θα κυκλώσει το βράδυ ο Μπαρτζόκα στο σύστημα που θα το παίξει ο παππού.
1: Σύμφωνο.
3: Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. 100% μαζί σου.
3: Επειδή με ρώτησε το έτσι.
1: Όχι, μα έλα να σου πω. Πέραν ότι κάνουμε πλάκα, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τα αυτονόητα, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Είναι αυτονόητο αυτό που λες.
3: Παίζει χωρίς πέντε. Θα παίξει ένα σύστημα τρελό. Εάν του βγει, μπορεί να σου σκοτώσει.
2: Ναι, αν δεν του βγει, γεια σας.
0: Ναι, ναι, ρε.
3: Αν δεν του βγει, θα κερδίσει με 20 πόντους.
1: Πρέπει ο Ολυμπιακός, πάση θυσία, να βρει σκορ από τα 6,75. Αν δεν βρει σκορ, θα έχει πρόβλημα, γιατί θα παίξει πολύ ζώνη να ελέγξει την. Να ελέγξει το ζωγραφιστό του, δυστυχώς, γιατί δεν έχει ψηλούς ώστε να μπορεί αλλιώς.
3: Είναι κακό σήμερα να ξέρεις ότι έχεις μέσα 15.000 κόσμο, 16.
1: Ναι, μπορεί να σε αγχώσουν, βέβαια. Σαφώς. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου.
2: Ο μαέστρος είναι έτοιμος για τους πανηγυρισμούς.
3: Να ξέρεις κάτι, Μαν. Εάν με αφήσει το αφεντικό,
2: ναι.
3: Εάν χάσει ο Ολυμπιακός,
2: ναι.
3: Ο μαέστρος θα κρυφτεί.
2: Είμαι σίγουρος.
3: Δεν του μίλησα. Τι του είπα κουβέντα προχθές.
2: Όχι.
3: Τον άφησα ελεύθερο. Είπε τα δικά του. Εάν σήμερα χάσει ο Ολυμπιακός, ο μαέστρος θα κρυφτεί.
1: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Θα ψάχνετε δηλαδή άνθρωπο να παίξει μουσική στο μαγαζί.
3: Όχι, είναι φίλος μου.
1: Θα έρθει δηλαδή, αλλά θα είναι.
0: Έλα, κλείσε τώρα γιατί συντονίσει η χαρά.
1: Με μάσκα στο πρόσωπο, ε.
0: Κλείσε. Συντονίσει η χαρά γι' αυτό.
2: Ο ακροατής θα τον κλείσει έτσι.
0: Μόλις συντονίσει η χαρά.
2: Είσαι κομπλέ για το βράδυ.
1: Είναι η αγαπημένη μου η χαρά, να το ξέρετε.
0: Ναι, αγαπημένη.
1: Έχω λατρεία, ρε φίλε. Πώς να το κάνω.
0: Το γραφείο των ετών.
1: Τι γίνεται.
2: Περιμένω τα μανιτάρια σου.
3: Να σου πω, Γερασί μου, τι έφαγες πάλι σήμερα.
0: Σήμερα έφαγα μία μπουγάτσα.
2: Ναι. Μία μπουγάτσα πριν.
0: Μία μπουγάτσα, ναι. Έφαγα. Ένα πυροσί. Ένα κουρασάν.
2: Ένα κουρασάν, ένα πενιγλί. Και μία μπουγάτσα μετά.
0: Δεν είχε φέρει, ρε. Ένα κουρασάν και μία μπουγάτσα.
1: Ξέρεις, ο Βασίλης λειτουργεί σαν τα αμερικαστικά. Ξέρεις τα αμερικαστικά τι κάνουν.
3: Ναι, δεν
1: τρώνε. Τρώνε, αποθηκεύουν την τροφή. Και μετά τη βγάζουν και την ξανατρώνε.
0: Ναι, εγώ τα λέω. Άλλοι λένε φάγα μια γραβιερόπιτα μόνο και μου φάει μια μπουγάτσα.
2: Τρεις ως τέσσερις έχει φάει. Εγώ έχω φάει μια γραβιερόπιτα πριν την εκπομπή. Τέλος. Αυτό ήταν.
0: Ένα κιλό. Ήτανε.
2: Καλά τώρα.
3: Σας χαιρετώ, πάω
0: για την
3: συνέχεια.
0: Γεια σου,
1: φιλιά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά,
0: φιλιά, φιλιά. Εγώ τα λέω τουλάχιστον, δεν ακριβώσα και σας απαταιώνες.
2: Έκρυψα εγώ τίποτα.
0: Έκρυψες.
2: Έφαγα μία γραβιερόπιτα
0: και δεν ξέρω
2: πριν,
0: τι έφαγες στο δρόμο.
2: Το παραμικρό, να μην πάω σπίτι μου.
1: Εγώ αυτό που είδα, λέω, έτσι όσο ήμουν παρουσία.
0: Και εγώ αυτό που είδα, λέω. Πριν έρθεις εσύ, έφαγε μία μπουγάτσα και όταν εσύ έφαγε μία γραβιερόπιτα.
2: Έφερα τρεις μπουγάτσες. Έφερα τρεις μπουγάτσες. Ερώτηση. Πώς μπουγάτσες εσύ σακούλα?
1: Τρεις.
2: Έφερα τρεις. Πώς την έφαγα?
0: Τι πώς την έφαγα?
1: Δεν γίνεται. Εκτός άμα
2: δεν γίνεται.
0: Όταν ήρθες εσύ, ναι. Να μπουγάσεις πέρα ήταν δύο, γιατί έτρωγα μία εγώ.
2: Ήταν τρεις. Γίνανε τρεις μετά.
0: Πρόσεξε. Όχι, εσύ είπες τρεις.
2: Τρεις έφερα.
0: Λες, όταν ήρθες, του λες πόσες μπουγάτσες είδες, σου λέει τρεις. Παραμύθι. Ήταν δύο, γιατί μία δεν είχα φάει εγώ ήδη. Πριν έρθει αυτός. Άρα δεν μπορεί να ήταν τρεις.
2: Το θυμιατό το έχει
0: φέρει. Παραμύθι και οι δύο. Ρωτάς εσύ πόσες μπουγάτσες είδες και λέει άλλο είδα τρεις μπουγάτσες.
1: Θα μιλήσω με βάση αυτό που είδα.
2: Ναι. Μιλάμε για παπατζή, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μανώλης ο Χάτζημαν σήμερα έχει φάει μια γραβιερόπιτα που του υποσχέθηκα.
2: Μπράβο, τέλος.
1: Και μόνο αυτή. Αυτό και που την είδες, έφαγε μισή-μισή. Δεν την καταβρόχθησε.
0: Όταν ήρθες.
1: Έφαγε μισή στο ένα διάλειμμα και μισή στο άλλο.
0: Όταν ήρθες.
2: Πότε έφαγε τις δύο μπουγάτσες?
1: Με δύο λεπτά διαφορά, ρε φίλε, ήρθαμε.
0: Ήρθε παρά 10, παρά 4.
1: Την κατάπιες, ρε φίλε.
0: Πριν φύγει ο κύριος. Ήρθε πριν φύγει ο κύριος Κοντονής.
1: Λοιπόν, μάρτυρας,
0: μην μιλάτε όταν μιλάω εγώ. Όταν ήρθε ο κύριος Κοντονής, πριν φύγει ο κύριος Κοντονής, ήταν εδώ.
2: Όταν μιλάει ο παπάς,
0: ήταν εδώ. Έφαγε μια μπουγάτσα πριν φύγει ο κύριος Κοντονής.
2: Ποτέ.
0: Και μια γραβιόπιτα μετά.
1: Ωραία. Ποτέ. Θα απαιτήσω από εδώ και μπρος.
0: Έχω
1: το βάρο. Περίμενε. Να μπαίνεις με κράνος.
2: Έτσι.
1: Μέσα στην εκπομπή.
2: Κεραμένο στόμα.
1: Σαν και αυτούς. Όχι, σαν και αυτούς που οδηγούν και έχουν κράνος. Το κράνος κάμερα.
2: Ναι.
1: Και να έχεις 100% τεκμηριωμένα ντοκουμέντα το τι τρως. Ναι. Και να τον εκθέτεις ανεπανόρθωτο απέναντί
0: σου. Εγώ λέω ότι έφαγα.
1: Γιατί. Όχι,
0: αυτό και αυτό.
1: Μα δεν έχει να κάνει. Είναι γιατί ο μάσου να τρώσει ό,τι λες. Αλλά δεν μπορεί να φορτώνει τον άλλο του στομάχι.
2: Δεν προλάβαμε να δούμε αυτά που έφερα.
0: Είναι.
2: Δεν προλάβαμε να τα δούμε.
1: Απίστευτο.
0: Αλήθειες λέω.
2: Καλημέρα, χαρά.
0: Απλά δεν
1: καλημέρα,
0: θέλει.
1: Καλημέρα, χαρούλα.
0: Να... Επειδή έχει πει ότι κάνει δίαιτα και δεν θέλει να πει ότι δεν κάνει. Έχει χάσει μαζί με τον Πέρο 200 γραμμάρια σε μια εβδομάδα.
2: Λες
0: και οι δύο μαζί.
2: Είμαι 2 κιλά μείον.
1: Έχει χάσει, ρε φίλε όμω.
2: Είμαι 2 κιλά μείον.
1: 200 κιλά
2: από την
1: προηγούμενη. Όπα, συγγνώμη, 200 γραμμάρια, 200 γραμμάρια.
2: Την προηγούμενη Παρασκευή
1: το ζήτημα είναι να χάσει.
2: Μπέλο, χάσει 2 κιλά. Καλημέρα, χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης είναι φίλος μου, λέει. Μόλις συντονίστηκα. Κανείς δεν πιστεύει το Χάτζημαν.
1: Ναι. Πέστα.
2: Ο Χάτζημαν γράφει. Τι γράφει. Πες μου τι γράφει.
1: Λοιπόν, με τα μάτια μου τα τέσσερα που φοράω και την τύφλα.
2: Διάβασε τη γράφη.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη φίλος μου και εγώ επίσης. Θα ήθελα και κάτι παραπάνω, αλήθεια, αλλά είναι παντρεμένο το κορίτσι.
2: Έτσι.
1: Κανείς δεν πιστεύει το Γερασίμου.
2: Παραμύθια.
1: Αυτά, παιδιά, για να... Το Γεραμύθου. Δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι, Γεραμύθου.
1: Το Γεραμύθου.
0: Το Γεραμύθου. Πέρασε το μαγαζί προχθές το πρωί, πάλι με το αυτοκίνητο. Ένα σαράβαλο. Αλλά με την ανηφόρα.
2: Α, στη γυναίκα δουλεύει, κάνει τέτοια.
0: Είπα εγώ δεν δουλεύει. Πέρασε με ένα σαράβαλο.
2: Αυτό έχει κοπέλα, τι να κάνουμε.
0: Αυτό λέμε. Για πάμε, Γραμπούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλώς τον Πατρινό.
2: Καλώς στην Πάτρα.
0: Καλά, φίλε. Καλά, καλά.
4: Να είσαι καλά, όλοι να είσαι καλά. Για πες μου, αδερφέ, τι γίνεται, τι βλέπεις?
0: Δεν έχω βγάλει τίποτα. Δεν έχω βγάλει τίποτα σήμερα. Μόνο τη Λέτσε βλέπω. Με την Τζένο, άσο.
4: Άσο, μάλιστα. Καλό είναι για
0: φωτέρα. Σωτηρία είναι για τη Λέτσε.
4: Ναι.
0: Τζένο, να μην πάει για τίποτα.
4: Από τότε να μου βλέπεις τίποτα.
0: Αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα τότε να μου. Άσο.
2: Ένα γκολ δεν το άνω, ας πούμε.
0: Να, και αυτό, και αυτό.
4: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, παλικάρι μου. Γεια σου, Πάτρα. Καλημέρα,
2: γεια σου, αγόρια.
0: Δεν γίνει σαράβαλο το πούντο μου. Πούντο, δεν το έχουμε δει. Πούντο.
2: Δεν το πιστεύουμε, Χαρά.
1: Χαρά, αφού τσουλάει, μην ανησυχείς.
0: Ναι, τσουλάει.
1: Ξέρεις τι, θα πω κάτι. Υπάρχει ρολόι που κάνει 200.000 ευρώ. Υπάρχει και ρολόι που κάνει 20 ευρώ.
2: Έτσι.
1: Όλα την ίδια ώρα ρίχνουν, χάνουν κάποια δευτερόλεπτα.
0: Μετά από ένα διάστημα τώρα δεν δουλεύει όμως.
1: Πώς δεν δουλεύει? Δουλεύει, απλά χάνει δευτερόλεπτα. Ναι, ωραία. Τι να κοιτάμε,
0: λάδια.
1: Αυτά με τις υπερβολές.
0: Γενικότερα.
1: Αυτά με τις υπερβολές είναι η ματαιοδοξία του καθενός μας.
2: Είναι μία παραδέκα, παραδέκα από το
1: είναι ματαιοδοξία του καθενός μας να νομίζουμε ότι ο πλούτος μας κάνει ευτυχισμένους. Εντάξει, άποψή μου είναι, ρε φίλε.
2: Και σωστή.
1: Είναι άποψή μου.
0: Τον έχω αυτόν έξω τον άνθρωπο.
1: Στα πολύ απλά.
2: Δύο μέτρα θα πάρει.
1: Στα πολύ απλά. Τα πολύ απλά είναι η ευτυχία. Όποιο
0: τον έχουν αυτόν έξω ακόμα.
2: 9 η ώρα παιδιά είναι το παιχνίδι σήμερα. Μέσα, να ξέρετε, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Τον έχουν έξω. Χάτζημαν, τον έχουν έξω.
2: Γιατί είμαστε όλοι έξω.
1: Με
0: ειδικά
1: μέσα.
0: Τον Γιάννη, τον έχουν έξω.
1: Όχι, μέσα με έχουν.
2: Να ξέρετε ότι όλοι σας θα πάρετε 2 μέτρα.
1: Μακάρι στη χώρα που ζούμε να ήμασταν όλοι τρελοί. Και όποιος θέλει να το καταλάβει αυτό που λέω, το καταλάβει.
2: Εγώ ξέρω ότι μας έχουν
1: ήμασταν κλείσει. Πιο καλά, άμα είχαμε τρέλα μέσα.
0: Το Βάρ είδε ότι μπαίνοντα στο Ζαχάτζημαν είχε ζάχαρη άχνη στην μπλούζα.
2: Ναι, ναι, το έδεσαι εσύ.
0: Το Βάρ είπε.
1: Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο καθαρό, με μαύρη μπλούζα να φοράει.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει ούτε μία σταγόνα, όχι σταγόνα, μία κάτι που να μαρτυράει ότι έχει φάει άχνη ή κανέλα ή οτιδήποτε.
2: Και για να σκίσω τη γάτα, τη σιδερώνω μόνο με την μπλούζα, την πιάνει άλλο.
0: Είναι αυτό που λένε, δεν πέφτει τίποτα κάτω.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τα καταπίνει.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Πολύ καλά.
0: Μπράβο, Γιάννη, το αμάξι μου είναι κουκλί.
1: Έτσι. Εγώ μαζί σου είμαι, Χαρά.
0: Εγώ δεν είπα ότι όχι, είναι κουκλί. Ωραίο είναι, όμορφο είναι, αλλά θέλει, πώς το λένε, σπρώξιμο για να πάρει μπρος.
1: Δεν πάει να έχει κοινάνε και χειροκίνητο και χειροπόδαρο.
0: Όχι, δεν έχουμε παλιά ούτε.
1: Τη δουλειά σου να κάνει είναι το θέμα.
0: Δεν κάνει τη δουλειά, όταν μένει στην ανηφόρα, δεν κάνει τη δουλειά και σπρώχνουν οι άλλοι. Κάτσε, Γιάννη μου, τη δουλειά την κάνει στο αμάξι, πάει. Στον δρόμο, πάει στη δουλειά του. Όταν μένει στον δρόμο, δεν πάει. Δεν κάνει δουλειά.
1: Διάβασε μήνυμα που έχει έρθει.
0: Καλημέρα, Χάτζημαν, άσε τις καλημέρες προς τη Χαρά. Γερασίμου, εσύ έφαγες περισσότερο, έφαγα περισσότερο. Χάτζημαν, μια και μισή φεύγεις. Όχι μία.
2: Έχω ενημερώσει ότι θα φύγω στη μία.
1: Θέλω να ενημερώσει η Βάσο.
0: Όταν ενημερώνει η Βάσο, λέει μία μισή, τέλος.
2: Εντάξει.
1: Έχει φύγει, μία και τέταρτο έχει φύγει.
2: Μία και τέταρτο. Εγώ έλεγα να φύγω μία, αλλά εντάξει.
1: Όχι. Μία και τέταρτο έφυγε. Λοιπόν, θέλω να μας ενημερώσει.
0: Να είναι ήρεμη κοπέλα, μισή ώρα ακόμα.
1: Θέλω να μας ενημερώσει η Βάσο αν το προϊόν που χρησιμοποιεί είναι σε μορφή πλαστικού ή σε μορφή ξύλου. Καταλαβαίνει τι εννοώ.
0: Καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, α ξαναπάρω. Φίλο.
1: Αυτά που ακούει την αμέσω.
0: Αφήνει πέσει την πολυλογία σα. Τα δικά θα που λε, είδα ο πλούτο, αυτά τα ακούει. Τα τρελά, πού έπεσα. Δεν ξέρει εκπομπή έπεσα. Στο πρωτοσάλτε.
1: Μη λε τέτοια.
0: Μη ναι, ναι,
1: μα βρίζει, ρε φίλε.
2: Υπάξιλο.
0: Καλημέρα στο φίλο μα τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα, Τέγκε, καλημέρα, Χάτζημαν. Ο φίλος σταμάτης από το Χαϊδάριο. Γειτονά
2: σου, γειτονά.
1: Να είναι καλά.
0: Λεβέντες, δίκιο έχετε για το φαΐ όλοι σας, αλλά κατά το δίκιο ποιος το έχει, το εγώ. Αβανιστοδεξικό Παπινιώτη, Γερασίμου, είσαι δίκαιο και αληθινό.
1: Λοιπόν,
2: εδώ παπάς εκεί παπάς.
1: Θα απαντήσω με ερώτηση στο φιλό. Ναι. Θα απαντήσω με ερώτηση στο φιλό, τον Αποστόλη.
0: Δεν σε ρώτησε να απαντήσει.
1: Όχι, εγώ θέλω να απαντήσω.
0: Μπορεί να πάει
1: ερώτηση.
2: Είναι συμπαραγωγό. Γιατί το φημώνει. Ναι,
1: γιατί θεωρείτε.
0: Αν δεν υπάρχει ερώτηση, δεν υπάρχει απάντηση.
1: Θέλω να
0: πάρεις
1: θέση. Να απαντήσω με ερώτηση. Θα πάρω θέση ακριβώς με την ερώτηση, θα απαντήσω. Λοιπόν. Το Γεραμίθου,
0: ναι,
1: που είναι το όνομα που χρησιμοποιείται κατά κόρον για τον κύριο Γερασίμου.
0: Μαχαίρας
2: μόνο. Μόνο.
0: Μαχαίρα.
2: Ήξερε.
0: Ο Γεραμίθου.
2: Ήξερε.
0: Συγχωρεμένο.
1: Αν κάτσουμε και κάνουμε μια απλή μετάφραση στη λέξη.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει.
2: Παπατζής.
1: Απαντήστε μόνοι σας.
2: Παπατζής.
1: Ωραία. Λοιπόν, απαντήστε.
0: Πάμε. Καλημέρα. Μισό λεπτό. Μία και τέταρτο, παιδί είναι ο Γιάννης. Δεν καταλαβαίνουν τι λες, Γιάννη.
1: Λέω.
0: Πάμε. Καλημέρα.
1: Προϊόν, ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σας, φίλε μου.
1: Γεια σας.
5: Τι κάνετε.
0: Καλώς το να.
2: Νικολάς.
0: Ναι, ο Νικόλας.
5: Τι έγινε, παιδιά.
0: Καλά, καλά, φίλε.
5: Τα εισιτήρια τα πούλησα. Κοιτάξτε, να τα πούλησα χαμηλά, φίλε.
2: Πόσο.
0: Μπράβο.
5: 2.000.
0: Ωραία. Καλά, μιλάρε, φίλε. Απλά κάνει.
1: 2.000.
0: Το λέμε και στον αέρα.
1: Χαζιλικά.
0: 200 ευρώ το πούλησε.
2: Μεροκαμματάκι.
1: Δώρο ήταν, φίλε. Δεν κατάλαβε. Εγώ το θυμάμαι την περασμένη εβδομάδα.
5: Θα σου πω κάτι. Άκουγα για 3,5 και τέτοια. Και πουληθήκαν εδώ στο Περιστέρι. Κύριε, ναι, Βασίλη και κύριε Χατζημαν,
2: παρακαλώ,
5: θέλω να κάνω μια ερώτηση.
2: Ορίστε.
5: Έχω δύο διαμερίσματα νεόκτιστα. Όταν λέω νεόκτιστα, νεόκτιστα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, 130 τετραγωνικά. Στην πλατεία, δηλαδή από το μετρό, κύριε Χατζημαν, το ξέρετε.
2: Βεβαίως.
5: Που είναι η πλατεία.
2: Βεβαίως.
5: Μπράβο.
2: Την κεντρική, στο μέτρο μιλάμε.
5: Ακριβώς, εθνικής αντιστάσεως.
2: Ωραία.
5: Είναι απόσταση 200 μέτρα. Και ζητάω 1300 και δεν νοικιάζονται.
1: Διαμερίσματα.
0: Διαμερίσματα
1: ή επαγγελματικά.
0: Συγγνώμη. Το πουλάς, το νοικιάζεις.
2: Πόσα για νίκιο ή όχι.
5: Για ενίκιο.
2: Πόσα τετραγωνικά είναι το καθένα.
5: 130.
2: Είναι πολλά, ναι. Ένα χιλιάρικο. Είσαι Περιστέρι, Νικόλα μου. Έτσι είναι.
5: Ωραία. Και έχει τα λεφτά. Και έχει τα λεφτά να δώσει 2.000 για να πάει να δει το παιχνιδί. Να τα αφήσω ξενίκια.
2: Η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
1: Άλλο, κοιτάξτε, η διαφορά ποια είναι. Ότι το ένα είναι ένα παιχνίδι και το άλλο είναι να το πληρώνει εφόρου ζωής. Δηλαδή, ή για όσα χρόνια τέλος πάντων το νοικιάσει.
2: Είναι και αυτό.

0: Από του χρόνου.
1: Θα είναι πολύ λάθος, έτσι. Σε ένα πρωτάθλημα που δεν έχει ανταγωνισμό.
0: Από του χρόνου.
1: Θα είναι πολύ λάθος, ρε Βασίλη. Δεν έχουμε τις ομάδες για να παίξουμε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε προηγμένο πρωτάθλημα.
2: Έχει πέσει το τραπέζι.
1: Ναι, όχι έχει φέτος. Πέσει, αλλά θα είναι λάθος, παιδιά.
0: Όχι για φέτος. Η Λάρισα και Παρσαλαϊκός.
1: Δηλαδή,
0: πέσανε.
1: Ωραία, εγώ λέω να ανέβουν, ωραία. Και να πάμε στις 18 ομάδες. Τι θέαμα θα δούμε, ρε παιδιά. Τουλάχιστον τώρα βλέπεις ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
3: Θα ικανοποιήσουμε πολλούς ψηφοφόρους.
1: Μπράβο, μόνο έτσι. Μόνο έτσι.
2: Να μείνει η Λάρισα και οι Σέρες, εντάξει, συν τις δύο ομάδες που ανεβήκανε.
0: Φέτος αυτό δεν θα γίνει.
2: Μπράβο. Λοιπόν, το Τζούμπερ τον είδες.
0: Τον είδα, ναι.
2: Αντέχει άλλη χρονιά.
0: Μια χρονιά ακόμα την έχει. Μια χρονιά ακόμα την έχει.
2: Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω είναι να κρατήσω τον παίχτη από το Ολυμπιακό, τον Πιτσιρικά, να κρατήσω, συγγνώμη που θα το πω έτσι, τον Νουκάκη, αυτό είναι που τον έχουμε πάρει δανεικό από την Αγγλία, ένα καλό center back, που τα λέω καλό center back, ήδη ψάχνουν ένα παίχτη από το Κογκό, που ίσως και παίξει τώρα με την Εθνική, εκεί παζαρεύουνε. Ο Μπάκου θα μείνει τελικά μπροστά και άλλο νέα ναι. Στη θέση του Κίνη, γιατί ο Κίνη πάει 36-37.
0: Ναι, ναι, μεγάλος, ναι. Μεγάλος.
2: Και από εκεί και πέρα σε πληροφορώ, θα ανεβάσει και τρία φιντάνια σιγά σιγά που τα προωθεί. Τι δες στην ομάδα, ότι έχει καλό προπονητή.
0: Ναι, καλός ο προπονητής, καλός ο προπονητής.
1: Τη σημάζεψε πολύ, τη σημάζεψε.
2: Την έχει σημαζέψει πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Και
1: παίζει και καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το σημάζεμα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο το μήτος.
2: Να σου πω κάτι. Η Κατάρα είναι η έδρα του Περιστερίου.
1: Γεγονός μου, ρε. Γεγονός και δεν είναι και έδρα, γιατί είναι πολύ μακριά εξέδρα. Είναι... Δεν είναι αυτό που λέμε κλασική ποδοσφαιρική έδρα.
2: Είχαν γίνει και το καλοκαίρι πουλάω, δεν πουλάω, πουλάω, δεν πουλάω. Εκεί ξενέρωσε και ο κόσμος και όταν μετά λιγάκι είδανε κάποια πράγματα άρχισε να μαζεύεται. Τέλος πάντων, για σήμερα παιδιά, επειδή εγώ παρακολουθούσα μπάσκετ και θα κλείσω με αυτό, και ο Βασίλης πρέπει να γνωρίζει και εσείς κύριε Χάτζημαν, θυμάστε την πεντάδα που είχε το Περιστέρι. Κούροβιτς, Γιάριτς,
1: ναι.
2: Κορονιός.
1: Ναι.
2: Πεχταράδες. Θέλω να σας πω άλλα ονόματα.
1: Και ο Πανιώνιος τότε έχει ομαδάρα.
2: Μιλωνάς.
1: Ναι, εντάξει, ναι, σαφώς.
2: Θυμόσαστε τι ομάδα είχε το Περιστέρι.
1: Ναι, έχει άλλο project τώρα. Πάει με νέα παιδιά. Μιλάμε, πολύ καλά κάνει.
2: Ήρθε ο Άρης και ο Ιωαννίδης πέταγε τα σακάκια του.
1: Καλή ομάδα.
2: Του έριξε το Περιστέρι 13 πόντους, μπαμ και κάτω.
1: Πάμε
2: και κάτω, δηλαδή δεν πεζότανε.
1: Μπασκετομάνα και το Περιστέρι.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε, άλλο πράγμα. Και φέτος με το πιο ελάχιστο μπάτζετ σε όλη την κατηγορία είχε το Περιστέρι.
1: Ναι, καλή ομάδα. Και φέτος και μπράβο και στο Ξανθόπουλο που δείχνει πολύ καλά στοιχεία σαν προπονητής.
2: Να σου πω κάτι και κλείνω. Έχει ένα παράγοντα που ήταν παίχτης. Πρέπει να το θυμάσαι. Το Φίλιππα τον Κότσι.
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν τον θυμάμαι καθόλου.
2: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος το άθλημα το κατέχει.
1: Ναι.
2: Ξέρει και κάνει τις επιλογές, ξέρει μαζί με τον προπονητή, είδε το ανέδρασε σε την ομάδα, πάτη και προχώρα.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο να έχει ο παράγοντας τεχνογνωσία.
2: Όπως είχε πάρει και το Σπανούλι την πρώτη χρονιά.
1: Εντάξει, εκεί πέσαν άλλα λεφτά όμως. Εκεί πέσαν πολλά λεφτά.
2: Εκεί πέσαν πολλά λεφτά. Εκεί είχε φτάσει ο Σπανούλης στη μέση της περίοδου, επειδή πηγαίναμε καλά στην Ευρώπη, κάτσε να ζητάει παίχτη, κοίτα, 800.000.
1: Είναι μεγαλύτερη επιτυχία του Περιστερίου τώρα, γιατί αν σκεφτείς το τι έχει καταφέρει το Περιστέρι με αυτό το υλικό το τωρινό, είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία του.
2: Και στην Ευρώπη προχώρησε.
1: Μια χαρά ομάδα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, σας απόψε, πάντως... εγώ δεν θα πω ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει λύσεις κάτω από το καλάθι.
1: Μέσα στο γήπεδο.
2: Αλλά αυτά είναι αυτό που λέμε, παιδιά, μετράει και η φανέλα.
1: Εννοείται.

0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, ο καλύτερος θα σκεφτήσει να χαρούμε τον μπάσκετ.
2: Εννοεί.
0: Και κάτι άλλο. Φάγανε μεγάλη φόλα όσοι ήταν ενάντια στον Αρτέτα. Ο Αρτέτα τελικά θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Το πήρε.
0: Α, ναι. Και ίσως πάρει και το Champions.
2: Θα δούμε.
0: Τότε τι θα έχουν να πούνε για το Αρτέτα.
2: Εντάξει, κοίταξε, ο Αρτέτα, εφόσον μια ομάδα 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα.
0: Από την Αγγλία ή Μάσεναλ.
2: Ναι.
0: Και όχι τωρινός.
1: Πάμε διάλειμμα, Νικολάκη μου, πάμε διάλειμμα.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, περάσαμε κιόλα. Να είσαι καλά. Ένα αφήνει πέρα το τρέκια, σταματάει το στόμα του.
2: Μπορώ να.
1: Είναι όπως είναι στο, όταν παίρνει τηλέφωνο.
2: Αφού παίρνουν ρε φίλε οι ακροατές να μιλήσουμε.
1: Φίλε, έχουμε εκπομπή, έχουμε διαλυματάκια, έχουμε δελτία ειδήσεων.
2: Θα μου δώσει δύο λεπτά.
1: Δεν μα χαλάσει, ο Χάζη μα προσέρει τι ώρε.
2: Δύο λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Όχι, το πήγαμε στο διάλειμμα ήδη.
2: Ένα λεπτό δεν μπορεί να μου δώσει.
3: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την Ελλάδα. Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Καφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι μία.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός. Πάντα εντοπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της Euroleague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τη Real Madrid, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Inter Eden Sports σε περιγραφή Γιώργο Γκαλίδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί. Ενώ δεν είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στους Ερυθρόλευκους. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ και του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκησε στα Ιωάννινα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρου. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτητές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε στη συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χάβιερ Μπάλτα. Η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Real Madrid έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκληρηθούν εντός των επόμενων ημερών. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League στις 6, West Ham Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Bradford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26, στις 10, Villarreal, Atlético Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4 Πάρμα Σασουόλο, στις 7 Ναπολεοντινέζε και στις 10 Παρτέταρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρη, Τωρίνο Ιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
10: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σπάρτη, σκάρτη μια ωρίτσα, 5 λεπτά είμαστε. Μετά τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Interveten Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο κύριος Σωτήρης Μπέλος μου στη φωτογραφία, το είπαμε νωρίτερα, τον κύριο Μητσοτάκη που λέει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει.
1: Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι, καλημέρα Μπιλά, τι φαγητό μαγειρεύει σήμερα η φίλη μας η Χαρά, από ό,τι έχω μάθει, σαλιγκάρια αριγκατόνε.
2: Πρέπει να απαντήσω στη Βάσο γιατί είναι αδιευκρίνηστο.
1: Ναι, γρήγορα όμως.
2: Λοιπόν, για έχουμε πέρα, γραμμή.
1: Όχι, δεν έχουμε γραμμή.
2: Λοιπόν,
1: γραμμή
2: μου γράφει Γιάννη, μία και τέταρτο να φύγει. Ωραία. Και επειδή είμαι εγώ, μου έχει συμπάθεια η Βάσο. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω για να τη λες. Ωραία, να το διευκρινίσω. Όταν λέω ή πλαστικό είτε ξύλο, εννοώ παντόφλα ή τσόκαρο.
1: Ναι, ή σαμπό.
2: Βέβαια, μας απάντησε εδώ ένας θεούλης, ο Βασίλης. Μας στέλνει τον κύριο Μανόλο με.
1: Λαφέτ.
2: Δεν είναι λαφέτ, λέει διαβάστε ανάποδα. Το ανάποδα σημαίνει τεφάλ.
1: Α, τεφάλ, ναι, ανάποδα. Ναι.
2: Τεφάλ. Βάσο, θέλω να διευκρινίσει.
1: Η φίλη μας Χαρά λέει με 1.300 το μήνα.
2: Καλά,
1: εννοείται,
2: εννοείται.
1: Λοιπόν, Αποστόλης και εγώ σήμερα έτσιαξα σνίτσελ, αλλά και σπανακόπιτα. Έχω φάει 3-4 κομμάτια. Πίτα και μου λέει γυναίκα, μέχρι θα το συνοδεύουμε το σνίτσελ, άντε να απαντήσω εγώ τώρα.
2: Καλή όρεξη. Κάθε Κυριακή, δώσε πόνο.
1: Ο Νικόλας, άμα είναι να μαλώνετε, να το κάνετε στο live και όχι στις διαφημίσεις. Λέω φίλο, σωστό.
13: Γίγαντα.
1: Έξω είχαμε μια κουβέντα δύο ποδοσφαιριστών που του έχασε το ποδόσφαιρο, τον Χάτζημα και τον Ντέρκε, ο Μέση και ο Ρονάλντο.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Ο εκδεξιών είναι ο Μέση και λόγω ύψου και λόγω τεχνική κατάρτιση.
1: Και τι είναι ο Μέση που έχει
2: και εγώ, επειδή είμαι πιο γυμνασμένο, ήμουν ο Κριστιανό.
13: Ήταν από τα πολύ καλά εξαροχτάρια ο διπλανό σου, να ξέρει.
1: Πώς μπήκε η δήλωση Στρεφέτσα ότι δεν νιώθει νέος πάνω από ειδήσεις όπως το ατύχημα του οικονόμου ή τη διαφαινόμενη υπογραφή του προπονητή στο Παναθηναϊκό, μόνο ο Γιώργος ξέρει. Χελάκης, τι είναι αυτό, τι έγραψε δηλαδή.
13: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχεις την απάντηση που περίμενες.
1: Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε δελτιάκι με στοιχηματάκι, αλλά δεν τα βλέπω καθόλου.
13: Καλή τύχη, ναι. Μιλάμε για πολλά λεφτά.
1: Για είναι τίποτα από τα δύο, ούτε τσόκα ούτε σαμπό.
13: Έτσι.
1: Σκουπόξυλο.
13: Δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει,
13: δεν υπάρχουν αυτά.
2: Είναι χρηστική η πληροφορία.
1: Είναι κατά τη βία, Βάσο. Όταν θέλει να κάνει κάτι στο χάτσμα, του λέει βάλε σίδερο.
13: Διάβασε το, σε παρακαλώ. Πολύ. Διάβασε το δυνατά αυτό το μήνυμα που έστειλε η κυρία Βάσο.
1: Δεν θα έρθει. Πάμε σιγά, λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Δυνατά.
13: Τώρα, αυτό το μήνυμα.
1: Το χάτσμα τον αγαπάω πολύ.
13: Τέλος.
1: Αυτό.
2: Ωραία.
1: Και θα μου φέρει τσιγάρα, θα μου βάλει σίδερο,
2: μα
1: θα μου καθαρίσει. Βέβαια, τον αγαπάει.
13: Θα φτιάξει τι μπρίζε.
1: Όχι, μπρίζε φτιάχνει.
13: Φτιάχνει.
1: Πού και πού.
13: Εχθέ.
1: Πάλι μπρίζα.
13: Βεβαίω.
2: Κοιτάξτε.
1: Κάθε μια χαλάνια μπρίζα.
2: Κοιτάξτε. Θέλετε να πούμε αλήθειε τώρα.
1: Όχι. Να
2: πούμε.
1: Όχι.
2: Του ανθρώπου.
1: Έχουμε γραμμή. Εσύ πα φιλόσοφο.
2: Μετά. Μετά. Πρέπει να απαντήσω.
13: Όταν φύγω.
1: Φιλοσοφία. Πάμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώ ήταν.
0: Μάλλονετε ρε παιδιά, αφού ό,τι έρθει εκεί πέρα δεν μένει ότι κοκαλάκι.
13: Μπράβο, μάλλον... τίποτα, δεν προλαβαίνει να μπει μέσα.
1: Πέστα.
0: Τώρα ποιος έφαγε λίγο στη μία μέρα προλαβαίνει ο ένας.
13: Μην το ρωτάτε αυτό, είναι Γκανιάν αυτό, ο Βασίλης.
0: Εντάξει, άλλος είναι πιο γερός στα αλμυρά, ναι. Άλλος στα αγγλικά.
13: Σωστό, αυτό θα καταφέρνει και τα δύο αυτός. Δεν
1: σωστό.
13: Θέμα.
0: Ναι, εντάξει, έχει να κάνει με προπόνηση γι' αυτό.
13: Έτσι είναι.
0: Χαιρετίσματα σε όλους.
13: Καλά.
0: Στη Βάσο, στον κύριο Μπέλλο, στη Χαρά και στο φίλο μου το Γιώργο από το Λονδίνο, από τη Νέα Υόρκη, από την Ουάσιντον, όπου εμφανίζεται τέλος πάντων. Του το έλεγα τόσο καιρό, ο Πάρπα Βασίλειος 71, δεν περνάει η City από την Everton και από τον Bournemouth και μου λέγε για την Μπέρνλι και τι του έχει κάνει η Μπέρνλι και δεν ξέρω τι άλλο.
13: Αλήθεια, έχει πει ο Μπιλά.
2: Αλήθεια είναι.
13: Έχει πει ο Μπιλά.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι, δεν μ' άκουγε. Τώρα του λέω και το Champions League θα πάρει. Αν δεν το θέλει, θα τον γυρίσουμε πίσω.
2: Όχι, μωρέ, για γούρι το κάνει σίγουρα. Ο Γιώργος το κάνει για γούρι. Εγώ είμαι σίγουρος, το κάνει για γούρι.
0: Καλά, να ήταν τα γούρια να βοηθάγανε.
2: Βοηθάνε καμιά φορά.
13: Εγώ σου εύχομαι
2: από τις μπλούζες ανάποδα τέτοια.
13: Σου εύχομαι να πας ταμείο σήμερα να πάρεις αυτά που γράφει εκεί πέρα το κολλή.
0: Θα στα στείλω πιο καλά και πιο καθαρά.
13: Δεν πειράζει να τα πάρεις εσύ και μην μου τα στέλνεις.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Εγώ πασχετικός δεν είμαι, αλλά εντάξει, τέτοιου επίπεδου τα βλέπω. Παιχνίδια σαν αεροπλάνο θα περάσει από πάνω και από την Ρεάλ Ολυμπιακός. Είναι,
2: μακάρι,
0: είναι,
2: μακάρι.
0: Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα.
2: Μακάρι.
0: Είναι πλήρης. Αν δεν παίξει ο ένας, παίζει ο άλλος.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Μεγάλη απώλεια ήταν και ο άλλος ο ψηλός.
2: Ο Καρούμπα. Ναι.
0: Τώρα εντάξει, θα προσπαθήσει εκεί πέρα. Ρεάλ είναι αυτή.
2: Ρεάλ είναι. Αρκεί να μην έχει το ποσοστό που είχε στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού με τη Βαλένθια, 60% στο τρίποντο, 11 στα 18.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Η πρώτη της regular season δεν παίρνει, λέει, ποτέ τον τίτλο.
2: Αυτό
0: όλα αυτά είναι μέχρι να σπάσουν.
2: Τρίτη χρονιά που θα συμβεί, άμα συμβεί αυτό, έτσι.
0: Τέταρτη νομίζω.
2: Τέταρτη, πιθανόν, ναι.
13: Εντάξει,
2: ναι,
13: η παραδόση είναι ένα σπάνιο.
0: Δεν έχει σημασία όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι καλύτερο προπονητή ή ποιο καλύτερο παίκτη με του τίτλου. Μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, αυτά. Είναι πολλά τα κριτήρια να κρίνει έναν προπονητή με έναν άλλον μόνο με του τίτλου. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Το ίδιο και με του παίκτε. Ο Γιαννάκη πήρε μία Ευρωλίγα και ο Γκάλη καμία. Ο Βουρτζούμη που πήρε τρει. Και
2: σωστό,
0: ο
2: Αντέπτης
0: που πήρε 5 είναι ανώτεροι παίκτες από αυτούς.
2: Σωστό.
0: Δεν γίνεται τώρα να τα λέμε αυτά. Πήρε ο Ιωαννίδης την ΑΕΚ με τον Χατζή και με τον Κακιούση και πήγε τελικό με τη Ρεάλ τότε.
1: Με τη Ρεάλ, με την Κίντερ Μπολόνια.
0: Όχι, με τη Ρεάλ.
1: Με τη Ρεάλ πήγε. Αφού ήμουν μέσα. Στο γήπεδο μέσα ήμουν, ρε φίλε. Στο γήπεδο μέσα ήμουν. Τι άσο τώρα, ρε Βασίλη. Μέσα στο γήπεδο ήμουν. Στην Ισπανία έγινε. Με την Κίντερ Μπολόνια. Χάσαμε το κύπελο.
14: Δεν έπαιξε κόντρα στο Σαμπόνις.
1: Όχι, καμία σχέση. Ποιο Σαμπόνις.
2: Με το Σαμπόνις είχε παίξει Ολυμπιακό τελικό.
14: Δεν τέλο πάντων μπορεί να
1: παίξει. Η έπαιξε, καλά. Με έπαιξε
2: το Σαμπόνις είναι 100% με, βέβαιο.
14: Όποιον και να έπαιξε δεν έχει καμία σημασία. Πήρε μια ομάδα με 6-7 νεαρά Ελληνόπουλα και 2-3 ξένους και πήγε αέρα να
2: πούμε. Σαν προπονητές τεράστιος Ιωαννίδης. Απλά λοιπόν, δεν
14: τα μπερδεύουμε αυτά.
2: Εννοείται.
14: Ότι είναι καλός προπονητής ο Τάδε και ο Τάδε και ο Τάδε γιατί έχουν να δείξουν έργο. Αυτό ναι, έτσι να το δεχτούμε και να το πούμε. Και όλοι οι καλοί προπονητές κάποια στιγμή σε κάποια ομάδα βαραίνει πολύ το κλίμα αυτό και τα λοιπά, γίνεται και μια αποτυχία. Δεν φεύγουν όλοι αποτυχημένοι. Μην είμαστε τώρα τόσο.
2: Δηλαδή ο Ιωαννίδης δεν ήταν επιτυχημένος προπονητής επειδή δεν πήρε ευρωλίγκα.
14: Τι τώρα σε όλες τις ομάδες που πήγε πήρε
2: ευρωλίγκα. Ακριβώς.
14: Έφτιαξε ομάδες. Αυτό έχει σημασία. Έφτιαξε. Πήρε νέα παιδιά και τους πέρασε και τους έκανε παικταράδες.
2: Εννοείται.
14: Λοιπόν, αυτά παιδιά. Καλή Κυριακή.
1: Γεια σου, Μπίλα.
14: Και τα ξαναλέμε.
1: Εννοώ ότι βάλατε δεύτερη είδηση μια άσχετη δήλωση του Στεφέτσα πάνω από όλες τις πιο σημαντικές ψηλά γράμματα.
2: Παιδιά, άμα ακούσατε από την αρχή, η πρώτη είδηση που είπαμε ήταν για το παλικάρι που τραυματίστηκε, που ήταν στην ΑΕΚ.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Η πρώτη είδηση, αν μπήκατε πιο αργά, δεν είναι ευθυνή. Έχει υποθεί από τις πρώτες, από τα πρώτα που είπαμε είναι αυτό.
13: Το πρώτο που είπαμε για το παλικάρι.
2: Από τα πρώτα που είπαμε είναι. Έτσι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Ποιος Βουρτζούμης εδώ, Κωστάκης, έχει δαθλεί την NBA με τους Lakers.
2: Σωστό κι αυτό. Σωστό. Βάσο μου.
1: Δεν χρειάζεται να μου κάνει δουλειά, σε έχει κάνει ήδη. Το λατρεύω, τέλος χάρτημα, ένα σπίτι τώρα.
2: Βάσο μου, συμβάσκω.
1: Να φάμε τα γεμιστά μας.
2: Αγαπάμε τους ανθρώπους με τα λατώματά τους, λένε. Η διαφορά είναι ότι ο Μανόλο είναι ολόκληρος ελαττωματικός.
13: Μόνο.
2: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή με ένα και δύο, είναι συνολικό το ελάττωμα. Είναι από πάνω ως κάτω.
1: Έτσι. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Καλώς σε Βασιλάκη.
13: Καλά, Μιλάρε.
15: Χάκεν, τι κάνεις.
1: Χάκεν.
2: Είμαστε εδώ και οι δύο μάνατζερ.
13: Σ' ακούμε, περιμένουμε.
2: Δεν λες τίποτα όμως, έχεις εξαφανιστεί.
15: Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος.
2: Ναι.
15: Γιατί ήρθε
1: η Μέχλερ.
13: Ήρθε η Αχμετ.
1: Όχι Αχμετ.
2: Η Αχμετ
1: είναι σαν
2: παρτίδια. Περίμενε να ακούσουμε τον άνθρωπο.
13: Πες μας ένα κουπλέ.
1: Αχμετ.
13: Ένα κουπλέ να μας πει.
1: Αχμετ.
13: Ένα κουπλέ να μας πει.
15: Είστε εδώ πέρα.
1: Είστε εκεί.
15: Κοιμάτε τώρα.
1: Ναι. Γιατί είναι άρρωστη.
15: Όχι, κοιμάται. Γιατί.
13: Την κούρασες.
1: Ξενύχτησε.
13: Πες μας ένα κουπλέ, ρε Βασιλάκη.
1: Ένα κουπλέ.
13: Και μια πρόβλεψη.
15: Δηλαδή,
13: για τον τελικό.
2: Συγγνώμη ρε παιδιά, πρέπει τελικό, να σας πει τι βλέπω... έκανε.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει λέμε.
2: Δεν τρεπόσαστε.
13: Κάτσε βέβαια, πρόβλεψη.
15: Βλέπω τελικό. Ότι μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Α, εντάξει, ωραία.
13: Okay.
1: Ωραίος.
2: Ή θα βρέξει τα Γιονίσια, θα δεις τι κάνει.
13: Ένα κουπλέ, δεν μας
2: κάνει. Τα έχουμε κόψει.
1: Ναι.
2: Ναι, έλα. Εδώ είμαι, εδώ.
15: Μια χάρη, Χακέν.
2: Ναι.
15: Την πιέζει την Αχμέ το τραμ να πάει στο αμερικάνικο
1: προσενείο.
2: Θα μαζέψουμε υπογραφές.
1: Κολέγιο,
15: στο YouTube.
2: Θα μαζέψουμε υπογραφές.
1: Περίμενε,
2: μην ανησυχείς.
1: Τι έκανε ο Τραμπ, τι είπε.
2: Θέλει να την πάει πίσω.
1: Περίμενε, ρε φίλε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Περίμενε.
13: Για πες μας, Μπίλι.
1: Λέγε, ρε Μπίλαρ, τι είπε.
15: Το ξαναπες. Ο κύριος Τραμπ δεν αφήνει την Αχμέτ να κάτσει εδώ πέρα γιατί θέλει και στο κολέγιο και στο YouTube.
1: Ποιο κολέγιο, ποιο YouTube, τι δουλειά έχει το κολέγιο με το YouTube.
15: Στο κολέγιο να φοιτήσει.
1: Ναι, και να γίνει YouTuber.
15: Ναι.
1: Να τα πετάει δηλαδή όλα έξω.
15: Ναι.
1: Άστε την κοπέλα, θα πάει καλή.
2: Λοιπόν, θα μαζέψουμε υπογραφές, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, άστο μπάλο μας.
13: Εντάξει, Μπιλάρε.
1: Άστο Χάκετ.
15: Φιλιά πολλά.
13: Τα λέμε
1: για. Άστο Χάκετ. Να κάνει τα κουμάντα του.
2: Ναι, γλώσσα λανθάνουσα, οικονόμου, όντως. Οικονόμου από τη Βιασύνη.
1: Μάριος, οικονόμου.
2: Ναι, Μάριος, οικονόμου. Μπερδεύτηκε, εντάξει.
1: Καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα.
2: Όντως.
1: Ναι, έπεσε παλιά στην ΑΕΚ, έπεσε παλιά στο Περιστέρι. Πήγε στα Γιάννα, έχει παίξει στο εξωτερικό. Κοπεχάγη, νομίζω, τελευταίο σταθμό τη καριέρα του. Μετά σταμάτησε το ποδόσφαιρο, 33 χρονών. Είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Δυστύχημα με το μηχανάκι του.
2: Ευχόμαστε να μείνει ατύχημα.
1: Ναι.
2: Ευχόμαστε να μείνει ατύχημα.
1: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πολύ
2: είναι
1: σοβαρή.
2: Σε κρίσιμη.
1: Είναι στο νοσοκομείο στα Γιάννενα.
13: Ο Θεός να ονομάζεται.
1: Μακάρι.
13: Αυτό.
1: Μόνο
13: για να το αλλάξω λίγο, έχω καταγγελία, μήνυμα καταγγελίας από ποιον άλλον. Από τον Δημήτρη από το Λίτς. Βασιλάκη, Μετάλλικα, Iron Maiden και Βύση γεμίζουν τα στάδια. Εσύ πότε?
1: Ναι, πότε.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, το έχει γεμίσει ο Βασίλης προπολού.
1: Ποιο στάδιο, του Καματερού.
2: Του Καματερού.
1: Εντάξει, δεν σημασία, αυτό το στάδιο είναι.
2: Τι σημασία.
1: Στάδιο δηλαδή, δηλαδή, χωράει 200, αλλά στάδιο είναι και αυτό.
2: Καλά. Λοιπόν, δημοτικό στάδιο Καματερού.
1: Ο Δημήτρης, καλό μεσημέρι, είστε καλύτερη παρέα από Χίο. Καλή, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, έχει καλύτερη ομάδα και το αξίζει. Ο καπετάνιος.
13: Γεια σου, Κάπτεν, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κάπτεν.
13: Παιδιά, έρθει η ώρα.
1: Τι ήρθε, περίμενε. Μια γραμμή ακόμα, μια μισή πιβάσω. Καλημέρα.
16: Καλημέρα, φίλε Βασίλη και την παρέα.
1: Γεια σου,
2: καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
16: Ο Αλέξανδρος, με τι κάνατε, παιδιά.
1: Καλά, καλά, σου, Αλέξ.
16: Καλά, είσαι, Μανώλη μου.
2: Καλά, καλά, Ρούνα μου, καλά.
16: Καλά, είμαι κι εγώ.
2: Εδώ, με τις ρολούς.
16: Να πω κι εγώ κάτι για το παιχνίδι, το τελικό σήμερα.
2: Ναι.
16: Προφανώς είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ. Όμως θέλω να επιστήσω την προσοχή σε κάτι που θα πω τώρα. Μήπως είναι παγίδα που δεν παίζουν αυτοί οι ψηλοί και μας βάλουν δύσκολα οι Ισπανοί, γιατί τα έχουν αυτά τα ζητήματα οι Ισπανοί.
2: Ναι, έχει τρομερό προπονητή, έχει πολύ καλό προπονητή.
16: Ναι. Το μόνο που με φοβίζει, το μόνο που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός είναι να μπει σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή να προέσει να τα απεξέλθει σε όλη αυτή τη ζώνη που θα κάνουν αυτοί με τέσσερις μπροστά και έναν πίσω. Ναι.
1: Και λογικά θα έχει βρει ο Μπαρτζόκας, θα έχει βρει το κλειδί. Θα έχει βρει και ο Μπαρτζόκας.
16: Προφανώς, γιατί το διάβασα και στο ίντερνετ, μπήκα μέσα και είδα πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, αυτή την άμυνα που θα παίξει.
2: Πολύ πάσα. Πολύ γύρισμα της μπάλας, γρήγορο γύρισμα της μπάλας.
16: Λοιπόν, η κυκλοφορία της μπάλας.
2: Να μην κολλήσει μπάλα στα χέρια μας.
1: Αυτό εκεί.
16: Ακριβώς.
1: Και να βρουν εύκολα σουτ.
16: Αν κολλήσει μπάλα στα χέρια και προφανώς βρουν και σε μαρκάρ στο σουτέρ, εκεί θα του τιμωρήσει κανονικά ο
2: Ολυμπιακός. Και εννοείται να μπουν έτσι, γιατί το να σουτάρει δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να είσαι εύστοχο. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει ένα ποσοστό γύρω στο 35%
1: καλά είναι.
2: Στο τρίποντο, θεωρώ ότι θα την πάρει την νίκη.
16: Σωστό, σωστό. Και φυσικά προφανώς πρέπει να έχει καλή άμυνα. Έτσι, γιατί
2: αυτό δεν το συζητάμε.
16: Ναι, πρέπει να έχει πάρα πολύ καλή άμυνα και να έχει. Δηλαδή, συγκέντρωση είναι το κύριο συστατικό πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός. Προσοχή σε άμυνα και επίθεση. Και όλα θα πάνε καλά από εκεί και πέρα.
2: Μακάρι, μακάρι.
16: Αν εφαρμόσει αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι έχει υπεροπλία σε παίκτες.
2: Ειδικά τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει οι συνθήκες, ναι. Εννοείται αυτό. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Εννοείται.
16: Ναι, και επειδή προφανώς μπορεί να είναι παγίδα αυτό που είπα πριν, αλλά όμως υπερτερούμε και στο σέντρα, γιατί έχουμε τρεις πάρα πολύ καλούς σέντρα αυτή τη στιγμή.
2: Αλήθεια.
16: Είναι. Τη φρολάει της Ευρώπης. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν αποδώσει προσεκτικά και προσέξει άμυνα και επίθεση, όπως είπα πριν, και έχει πάθος σε όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι θα είναι άξιος νικητής για να πάρει την κούπα επιτέλους μετά από τόσες κακοτυχίες που είχαν, γιατί μπορούσε να τα έχει πάρει και δύο φορές πριν.
2: Φέτος είναι πλήρης, πρέπει να το πάρει. Συμφωνώ, συμφωνώ.
16: Από ένα σούτ έχασε από τον Γιούρ την άλλη φορά, από την ίδια ομάδα. Δηλαδή είναι και λίγο άτυχος. Μπορούσε να πάρει δύο κούπες, τις οποίες έχασε τζάμπα, μπορώ να πω.
2: Στο σούτ. Ο παράγοντας τύχη υπάρχει στον πρωταθλητισμό, εννοείται αυτό. Άμα δεν είσαι και καιρός.
16: Προφανώς πρέπει να υπάρχει και τύχη. Αλλά αν δεν έχει ικανότητα, η τύχη δεν έρχεται μόνη της προκαλεί.
2: Εννοείται, εννοείται. Την τύχη σου, την τύχη σου εσύ την προκαλείς.
16: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας και πιστεύω το βράδυ όλα καλά να πάνε και να πάρουμε εμείς την κούπα το βράδυ.
1: Να σας καλά, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα.
16: Καλημέρα και τα παιδιά με υγεία.
1: Μια χαρά. Πάμε και στον επόμενο. Καλημέρα.
17: Βασίλη, εδώ είμαι.
1: Ναι, εσύ είσαι.
17: Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα, καλησπέρα. Τα
1: είτε. Το ίδιο είναι.
2: Όλα καλά.
17: Έχουμε μιλήσει, μιλάγαμε πάντα βράδυ.
1: Ναι.
17: Πρώτη φορά σε παίρνω και πρωί. Λοιπόν, τέρμα οι μπουγάτσες, να έρθω.
1: Τελειώσανε, πάει.
2: Έχουμε κανένα γαλά από τον Μπούρε.
1: Πρέπει να είσαι πρωί.
17: Να είστε καλά ρε παιδιά πάντα. Λοιπόν, ωραία εκπομπή. Έτσι χαιρόμαστε να την ακούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
17: Δεν θέλω να αναφερθώ σε αθλητικά. Επειδή είναι και μεσημέρι και ίσως ακούει κάποιος από τα μεγάλα κεφάλια. Έτσι. Μπορώ να πω δύο λόγια για το δυστύχημα που έγινε στην Αττική Οδό.
1: Τώρα με τον κύριο, με τον που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με τον καθρέφτη, λες.
17: Σωστά, σωστά.
2: Δεν το έχω ακούσει.
1: Τι για πες, πάνε μέρες.
17: Λοιπόν, επειδή είδα το σημείο που έγινε στο Στάρι, δεν είχα καμιά αμφιβολία ευθύς εξ αρχής ότι είναι 90% ευθύνη των αστυνομικών.
1: Είναι, λέει,
2: το
1: πάνω που κατάλαβα. Έπεσε πάνω σε περιπολικό, λες.
2: Τον είχε κάναν στο πολύ έξω στο δρόμο. Ναι. Δηλαδή με πολύ μεγάλη απόσταση από το πεζοδρόμιο.
17: Δεν είναι το έξω. Εγώ την έχω γλιτώσει έτσι. Σε τέτοια φάση την έχω γλιτώσει. Γιατί αποφάσισα να στουκάρω τη μηχανή παρά να γίνω μπριτζόλα στην άσφαλτο.
2: Ναι.
1: Έπεσε πάνω, λέει.
17: Με κράτησε η Παναγίτσα πάνω στη μηχανή. Και σηκώθηκα όρθιος χωρίς να πάθω τίποτα.
1: Έπεσε, μάλιστα, λέει το μηχανάκι με το, πάνω στο καθέφτη, λοιπόν, του περιπολικού.
17: Γιατί τι έγινε εκεί πέρα? Το παλικάρι αυτό δεν το άφησαν οι πίσω του
2: να βγει αριστερά.
17: Ναι. Να, μπράβο, να μπει αριστερά να ξεφύγει.
2: Ναι.
17: Και πήγαινε, κοίταζε καθρέφτη πώς θα φύγει και πήγε ξέσκουρα στον καθρέφτη.
2: Σωστά.
17: Οι άλλοι είναι στη μέση της δεξιάς λωρίδας.
2: Σωστά.
17: Βρήκαν το σημείο κάτω από τη γέφυρα.
2: Απίστευτο.
17: Η πύραυλη, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη.
1: Ναι, αυτό έγινε και έχασε τον έλεγχο άνθρωπο και έπεσε πάνω στα δύο.
17: Το σημείο κάτω από τη γέφυρα.
1: Ναι.
17: Του κλείνουν τη μισή λωρίδα και κατά τα άλλα δεν φταίνε σε τίποτα. Τα παιδιά είχαν βάλει φάρους.
2: Ναι.
17: Το ίδιο ακριβώς, παιδιά, έγινε και πάνω στα Καμένα Βούρλα με το βιτίο που τεινάχτηκε, αν θυμάστε, πριν από χρόνια. Και πήγαν οι πέντε πυροσβέστες.
2: Ναι.
17: Γιατί αν εκεί πάνω οι αστυνομικοί το σταματάγαν 500 μέτρα πιο κάτω, είχε ένα πλάτωμα που ήταν 500 στρέμματα χέρσον. Αλλά αυτοί θέλαν στην ανηφορίτσα.
2: Ναι, είναι θέμα και...
17: Ο Φουκαράς και έγινε η ίδια φάση.
2: Είναι δεν θέμα και που κάνει στον μπλοκ. Ναι.
17: Λοιπόν, εκεί οι αστυνομικοί καμιά ευθύνη, πάντα. Τα Καμένα Βούρλα φάγανε 5 άτομα. Ένας. Έτσι.
2: Έχετε δίκιο.
17: Αυτοί τελειώσαν εκπαίδευτοι όπου γουστάρουνε.
2: Έχετε δίκιο.
17: Όπου γουστάρουνε, να σταματάνε όπου γουστάρουνε.
2: Έχετε δίκιο.
17: Λοιπόν, πήγαινα για Κυλλίνη. Πριν τη διασταύρωση της Κυλλίνης, μου πετάγεται κάτω από μια μεγάλη μουριά ο αστυνομικός για να σταματήσει τον μπροστινόν. Σαν το λαγό, μέσα στο δρόμο. Σαν το λαγό. Τι σου φταίω εγώ, ρε, να πάω φυλακή με σένα.
2: Ναι.
17: Λοιπόν, καμιά εκπαίδευση σε τίποτα, μια ζωή ηλιθιότητες. Μια ζωή ηλιθιότητες. Έχει βαρεθεί η ψυχή μας. Γιατί πιένουνε το πανεύκολο. Υπερβολική ταχύτητα, αντί να κοιτάξουν τις συνθήκες του ατυχήματος.
2: Ναι.
17: Ποτέ δεν αναφέρονται στις πραγματικές συνθήκες. Ποτέ δεν έχει γίνει. Όταν βλέπω ειδικά και λέει η τροχιαία, λέει, διεξάγει έρευνα. Τι έρευνα, ρε, αυτά φαίνονται, είναι φως φανάρι με την πρώτη ματιά.
2: Μα εδώ πέρα υπάρχει νόμος το ανεκδίκητο να υπάρχει μέσα στην πόλη 30 χιλιόμετρα πλέον. Αν αυτό το μέτρο σαν μέτρο δεν είναι φορεσπρακτικό και μόνο, 30 χιλιόμετρα που λέω λόγος πας περπατώντας.
17: Παλικάρι μου, εγώ να δεχτώ, γιατί μένω σε μια γειτονιά, στον Άλυμο. Εάν δεις πως περνάνε από εδώ, ο άλλος πέρναγε από ένα δρόμο μικρό με 120...
2: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό τώρα, σε λεωφορειόδρομο όμως...
1: Με 30 γειτονιές σε πολύ, ρε Γιάννη.
2: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για λεωφορειόδρομο.
1: Α, λεωφορειόδρομο. Λέω για γειτονιές.
2: Σε λεωφορειόδρομο.
1: 30 χιλιόμετρα είναι πολλά. Γιατί
2: εμάς
1: είναι
2: εκεί στο σκιστό Σκαραμαγκά που σαν ευέλικτο και είναι δεξιά το γήπεδο του Κερατσινίου, κατέβαινε η εξαδέρφη μου, και όχι για την εξαδέρφη μου, κατέβαινε με 55 χιλιόμετρα, ρε φίλε. 55 χιλιόμετρα τι είναι, ρε Βασίλη. Και τη σταματήσαν δεξιά και τη γράψαν. Τη πήραν το δίπλωμα με 55 χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε με 90 και 100.
1: Μέσα γειτονιά πρέπει να πέσει.
2: Εννοείται άλλο αυτό. Είδες, το ξεκαθάρισα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, φιλαράκο, καλημέρα.
17: Παιδιά, μια κουβέντα μόνο να πάνε αυτό που είπες, φίλε μου. Λοιπόν, πρόσεξε, δεν είναι δυνατόν να είσαι στην παραλιακή 50 χιλιόμετρα.
1: Ναι, αυτό ναι. Όπως και στο Κεφισό 80.
17: Να βάζει στην Εθνική Οδό, να βάζει στην Αττική Οδό 70 χιλιόμετρα.
2: Εννοείται.
17: Και να λες οδός ταχείας κυκλοφορίας.
2: Και εκεί σκοτώνεις.
17: Ταχείας βλακείας είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Στο Κεφισό 80 χιλιόμετρα και πάνε στη Μεσαία. Έτσι. Με 30.
17: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ.
17: Και βλέπεις στην Εθνική, στην αριστερή οδό, να πάει ο άλλος, ο πανίβλακας, με 50-70 χιλιόμετρα.
2: Ακριβώς όσο ευθύνεται αυτός που έχει υπερβολική ταχύτητα.
17: Εκεί, αγρώνει γόραζον.
1: Το θέμα είναι παιδεία δεν υπάρχει για να οδηγήσει.
17: Δεν είναι θέμα παιδεία.
1: Είναι γιατί μαθαίνονται αυτά από μικρά. Άμα δεν στα κοιμάται κανένας από μικρός, δεν γίνεται.
17: Έτσι. Σταματάω δίπλα σε σχολές οδηγών και γυρνάω και τους λέω: εσείς τα μαθαίνετε, ρε. Πριν ανάψουν το φλας να κάνουν το τιμόνι όλο αριστερά, να αλλάξουν λωρίδα.
2: Μεγάλη συζήτηση αυτό με το φλας πάλι.
1: Αυτά.
17: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Για σένα, σε καλά.
17: Δεν πειράζει,
1: καλά.
17: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, φίλε. 25 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, εδώ παρέα με Χάτζημαν, ο οποίος αφήγησε.
13: Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο.
1: Η εντολή είναι 1.30.
2: Ξεπέρασε τον εαυτό του.
1: Με το καλό. Η εντολή είναι 1.30.
13: Με το καλό όλα να πάνε καλά και να γυρίσουμε ξάγρυπνοι το πρωί.
1: Αυτά. Αυτά.
13: Καλό μεσημέρι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
6: Πλακάκια και ήδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσά και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με Τέρ και Μόνο. Χάζημα πάνω να φάει τα γεμιστά με την σύζυγο. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο αυτό, να βγει στον αέρα, ξέρεις. Ικανό τον έχω.
13: Να στείλει στίγμα.
12: Ναι, ικανό τον έχω.
13: Ναι, γιατί,
12: να πάρει, να πει τι κάνετε, καλά είστε.
13: Τώρα, καλημέρα, να πει. Κοίταξε, προηγουμένως έπαιρνε, μιλούσε ως παραγωγός, ναι. Βοηθός παραγωγού.
12: Να κρατήσεις.
13: Τώρα μπορεί να μιλήσει ως
12: παραγωγός. Να πει γεια, τι κάνετε, καλημέρα.
13: Βέβαια.
12: Ο Δημήτρης, το κινητό και η υπερβολική ταχύτητα είναι αιτίες τροχαίων εδώ και πολλά χρόνια.
13: Σωστό.
12: Ο φίλος είναι τουλάχιστον αναλυθής, ανακριβής μάλλον, σε ευθείες στην Αττική Οδό. Όχι. Το όριο είναι 130.
13: Δεν μίλησε. Δεν είπε αυτό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε ότι πηγαίνει αριστερά κάποιος με 50-60 χιλιόμετρα. Αυτό είπε.
12: Ναι.
13: Ότι είναι όσο λάθος είναι το να πηγαίνεις με 150, ξέρω εγώ, στη δεξιά λωρίδα, τόσο λάθος είναι να πηγαίνεις και με 50 στην αριστερή. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
12: Ο φίλος ο Διαμαντής, αυτό με το φλάσι.
13: Καλά, δεν το
12: συζητάμε. Δεν ανάβει κανείς και κάποιος ανάβει, νομίζει ότι έχει προτεραιότητα.
13: Το θυμάσαι ότι ο Μαχαίρας.
12: Παλιά να βάνε φλάσ για να παρκάρουν.
13: Θυμάσαι ότι ο Μαχαίρας έλεγε για το φλάσ.
12: Πώς το θυμάμαι.
13: Και ότι έλεγε ένα κουμπάκι δίπλα στο τιμόνι είναι.
12: Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από Αττική Οδό. Γεια σου Γιάννα ρε. Τελικά δεν μας είπε η Χάρα τι φαγητό μαγειρεύει σήμερα.
13: Στείλε ρε Χάρουλα.
12: Τι να στείλει.
13: Να στείλει. Να μας πει. Ο γιος της είναι από ό,τι ξέρω ψηλό παιδί.
12: Θεματοφύλακας.
13: Που σημαίνει ότι είναι παιδαράς.
12: Θεματοφύλακας.
13: Που σημαίνει ότι το παιδί για να είναι παιδαράς, πάει να πει ότι μαγειρεύει μια χαρά.
12: Έξω ή έξω. Μαγειρεύουν καλά
13: τα εστιατόρια. Έλα τώρα, δεν θέλει υπερβολές.
12: Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας στο nearpapaki943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Το μάλλον βάζετε μέρο, Αμαλιάδα, γεια σου. Αμαλιάδα,
0: γεια σου φίλε μου, γεια σου Αμαλιάδα.
1: Ομορφαίνεις με τη φωνή σου όλο τον ομό Ηλία.
0: Έτσι, αμορφαίνω. Να ακούνε αυτά οι χασμανόλυντες και οι τερκεσίδες.
1: Και ο Μπέλος, και ο Μπέλος.
0: Και ο Μπέλος, ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Και ο Αρτέτα.
1: Ναι, ο Αρτέτα. Άκου τώρα για τον Γιώργο τον Αρτέτα. Πρέπει να του πω, αν μ' ακούει τώρα, να κοιμάται από τη δεξιά πλευρά του κορμιού. Να μην κοιμάται από αριστερά και βλέπει πολλά όνειρα. Κοίτα, τα όνειρα κοστίζουν ακριβά.
0: Κοίτα, γιατί θα σε κάνει αύριο Δευτέρα στον Παλιού, το Θέμη το μεσημέρι άλογο, το λέω.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν πειράζει.
0: Καλά.
1: Τον αγαπώ εγώ.
0: Και αυτό σα αγαπάει. Και αυτό σα αγαπάει. Θα σα κάνει αύριο. Θα χοροπηδάτε από την πλάκα.
1: Με ξέρει αυτό, είμαι παλιός εγώ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να ειδοποιήσω τους Ολυμπιακούς. Το παιχνίδι είναι πονηρό σήμερα. Πολύ πονηρό.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ τη μόνη ομάδα που δεν γουστάρω στο μπάσκετ είναι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί την αγαπώ. Πώς γίνεται αυτό? Άρα γίνεται γιατί έχει υποσχελίσει όλες τις ελληνικές ομάδες αυτή η ομάδα, κατάλαβες?
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα, μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, και θέλω πράγματι ο Ολυμπιακός, σας φωνάζω, θέλω να το πάρει, να το πάρει όμως. Όχι να κάθονται να κοιτάνε πως παίρνει ο Καμπάσο και ο, να μην πω τώρα, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και θέλω το βράδυ να είναι ο Στρατάκης, η Λένα μου, να ακούσε εκπληκτική
2: ανάλυση.
1: Εκπληκτικό αγώνα. Μπράβο, ναι.
2: Ωραία, ωραία.
1: Δώσεις, Βασίλη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Για τον Αύγουστο ισχύει.
0: Ισχύει τον Αύγουστο. Θα φέρω το Στρατάκι να φάμε γουρνοπούλα. Να φάμε καρπούζια.
1: Κοκαλίδι, μπέλο, όλες. Άντε μου.
0: Για χαρά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή δουλειά.
0: Καλημέρα, είδες. Χάσμα δεν είπε.
2: Όχι, δεν είπε.
0: Για ποιο λόγο δεν είπε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί ο άνθρωπος είναι να μας ταΐσει.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε το στίγμα του Βασίλη που είναι πολύ χαμηλού ρίσκου.
0: Πες τα εσύ.
2: Εύκολο να πιαστεί.
0: Σαν του Χάτζημα, χαμηλού ρίσκου.
2: Είναι πολύ χαμηλού ρίσκου.
0: Α, ωραία. Για
2: λοιπόν,
0: πάμε.
2: Ισοπαλία Σάντερλαντ Τσέλσι 3,65.
0: Α, χαμηλού ρίσκου είναι αυτά.
2: Ναι, ναι, πολύ χαμηλού. Κάτσε. Ισοπαλία Κρίσταλ Πάλας Αρσενάλ 3,72 απόδοση.
0: Αυτό εντάξει, φυσιολογικό.
2: Ισοπαλία Σίτι Άστον Βίλα 5,60 απόδοση. Τελικό Τότεναμ Έβερτον Άσος 1,90 απόδοση. Και ισοπαλία των Brighton Manchester United 4,15 απόδοση.
0: Με ένα ευρώ παίρνει εκατομμύριο.
2: Με ένα ευρώ παίρνει 600.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
2: Είναι πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Παίξτε το. Παίξτε 5 ευρώ. Να πάρετε 5-3 χιλιαρικάκια, παιδιά.
0: Ο Χάσμα λέει, ο φίλος ο Γιώργος, δεν μας είπε στοίχημα σήμερα, γιατί μας άφησε έτσι.
2: Μεροκάμα του.
0: Δεν ξέρω γιατί μας άφησε ο Χάσμα, μα δεν μελέτησε.
2: Ναι, δεν είναι. Δεν
0: θα μελέτησε.
2: Όντως, θα στείλει τώρα, θα στείλει τώρα.
0: Θα στείλει, θα πάρει τηλέφωνο.
2: Όχι, θα στείλει, σαν ο κορατής.
0: Ναι, σωστό.
2: Θα στείλει άχαστο.
0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα ή καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Εμείς θα ξαναπούμε το βράδυ. Ναι, κανονικά το βράδυ, παιδιά, λίγο μετά τις 12 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Πάμε, καλημέρα.
3: Άκουσε με λίγο ένα λεπτό.
0: Νάτος, νάτος. Ο φίλος από τα μαλλιά.
3: Ακούστε κάτι για αυτά που παίζει το στοίχημα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
3: Ακούστε γιατί είναι σοβαρό, θα σου πω.
0: Για πες.
3: Σήμερα στην Αγγλία, αύριο είναι Bank Holiday. Είναι αργία.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι η τελευταία μέρα, Δευτέρα, τελευταία Κυριακή, πριν αλλάξει ο μήνας. Πάντοτε όταν αλλάζουν οι εποχές, τελευταία μέρα είναι αργία.
0: Ωραία.
3: Τα γήπεδα θα είναι φύσκα.
0: Τίγκα.
3: Από ό,τι ακούω, οι θερμοκρασίες είναι 28 με 32.
0: Ζέστη.
3: Ναι.
0: Η Αγγλία.
3: Λοιπόν, σας το λέω από τώρα, γράφτε το. Τα περισσότερα παιχνίδια θα έρθουν over. Έχω έναν άσο που δεν τον βλέπω να πέφτει με τίποτα. Είναι έτσι νότια με την Bournemouth. Στο φίλο το Βασίλη που βγήκε, φίλε Βασίλη, άκου. Και σε κάποιον άλλον εκεί, ο οποίος βγήκε λίγο ψηλοπροκριτικά, ο οποίος έχει επιχειρηματικό μυαλό, νοικιάζει 1300, αλλά πες του, άμα τα αφήσει ένα χρόνια ξενίκιαστο, αντί να τον νοικιάσει με 1000, θα κάνει 5 χρόνια για να πάρει τα λεφτά που θα πάρει εάν το έχει νοικιασμένο από σήμερα.
2: Εντάξει, ο καθένα ρε εσύ, Γιώργο, ό,τι νομίζει.
3: Ναι, απλά το λέω. Τέλος πάντων, που βγήκε να μου πει εμένα ότι ξέρει την Arsenal. Απιο Arsenal αυτό από μένα δεν είναι. Γιατί εγώ, φίλε, πληρώνω 4.000 το χρόνο για να πηγαίνω να βλέπω την Arsenal.
0: Τον Αρτέτα να βλέπει. Τον Αρτέτα να βλέπει.
3: Επειδή λοιπόν εγώ ξέρω τι σημαίνει Arsenal πολύ περισσότερο από σένα. Και επειδή έχω δει πατάτες που έχει κάνει η Arsenal να πηγαίνει με 11 βαθμούς μπροστά και να το χάνει από την Burnley προ δύο χρόνια με τον Αρλεκίνο, αυτό που έχει λέει στον πολιτή. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν βάζω Arsenal μέτρο, αλλά να μου πούνε ότι είναι και πιο πολύ Arsenal από μένα που την πληρώνω είναι λίγο δύσκολο. Έτσι δεν είναι, ρε Βασίλη?
0: Εγώ ξέρω ότι είσαι ο Αρτέτα της εποχής.
3: Ναι, είμαι ο Αρτέτα, δεν με πειράζει. Ακούσε με τώρα κάτι. Ξέρω, γράφω το Νότιχαμ και διπλό ξέρω η Μάντσεστερ.
0: Είμαστε
2: η United ή η Άστον Βίλα. Η City.
0: United.
3: Όχι, ρε, Μάντσεστερ United. Brighton, Μάντσεστερ
2: United. United, εντάξει.
3: Ναι.
2: Απλά να διευκρινίσουμε για ποια Μάντσεστερ μιλάς.
3: Όχι, με 33 βαθμούς στο Brighton, με όλους τους φιλάθλους που είναι στην παραλία του Brighton. Θα κατέβει τελευταία αγωνιστική, δεν πάει για τίποτα ούτε η Brighton και θα κατέβει η Manchester United με αυτόν τον προπονητή. Προσέξτε να σας πω, ο οποίος έχει νοοτροπία. Είναι ο λεμονής της Manchester, για να σας βοηθήσω.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν πάει για τίποτα όμως εγώ, πώς τη λένε η Brighton.
3: Τι πάει, τι πάει.
0: Για περίμενε, γιατί περίμενε, γιατί πριν, δεν ξέρω τώρα αν το έχεις ψάξει με τις βαθμολογίες. Περίμενε. Λοιπόν, περίμενε να δώσει βαθμό. Γιατί πήγαινε, κοίταγα.
2: Μέχρι ποια ομάδα βγαίνει Ευρώπη?
0: Περίμενε.
3: Οι πρώτοι πέντε πάνε στο Champions League.
0: Η Brighton,
3: νομίζω και έξι μπορεί.
0: Η Manchester United δεν πάει για τίποτα, δεν κινδυνεύει να χάσει την θέση. Τρίτη, σίγουρα. Η Brighton είναι στην. Μισό λεπτό.
2: Ενδέκατη είναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Η Brighton είναι 7η, έχει 53 βαθμούς. Και η Bournemouth βγαίνει τώρα Ευρώπη, έχει 56. Άμα χάσει η Bournemouth που λες, η Brighton την πιάνει στην βαθμολογία, πώς πάνε.
3: Α,
0: εντάξει. Okay,
3: δεν έχει ισοβαθμία. Και γράψτε και το Crystal Palace Arsenal που βλέπουν μπάλα όλοι. Εγώ εδώ θα είμαι, αν θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν θα πάρει χ η Arsenal και έρθει η κερδίσει το Crystal Palace μέσα στο Selhurst Park, εγώ θα βγω και θα πω αρκετά είναι προπονητή. Λοιπόν, θα χάσει και θα χάσει και με σκορ.
0: Για λέγε τώρα για να κλείσει τότε να με Everton.
3: Τότε δεν τα ακουμπάω, φιλέ.
0: West Ham Lynch.
3: Να σου πω κάτι, στην Αγγλία τα 1.90 δεν περνάνε.
0: West Ham Lynch.
3: Το βλέπω άσο, ξέρω. Να σου πω κάτι, σίγουρα τα βλέπω και τα δύο χ ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να δούνε πως πηγαίνει το ένα παιχνίδι το άλλο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, με ραδιοφωνάκια να είστε.
3: Ναι, χ ημίχρονο. Αυτά βλέπω. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να έρθει να είναι 4-0 η Tottenham και να είναι 0-4 η West Ham. Ναι. Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν τα ακουμπάω. Δεν τα ακουμπάω γιατί σου πλέον παίζει μια κατηγορία και δεν παίζει μια κατηγορία. Παίζει 200 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
3: Τα λεφτά που πέφτει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν είναι. Και σας είπα ότι η West Ham το δρόμο αυτό το ξέρει. Εγώ προσωπικά, εγώ σαν Γιώργος, νομίζω ότι δεν θα πέσει η West Ham. Θα πέσει η Tottenham. Εγώ το νομίζω.
0: Άρα πρέπει να χάσει.
2: Απ' την άλλη, ρε Γιώργο. Συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι. Απ' την άλλη, ρε Γιώργο, με τέτοιο γήπεδο, με τόσο κόσμο, δεν ξέρω.
3: Και πώς βρέθηκε εκεί, αφού είχε τέτοιο
2: βρέθηκε,
3: γήπεδο.
2: Θα σου πω. Βρέθηκε γιατί εντός έδρας είναι μακράν στη συγκομιδή η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας.
3: Εντός παίζει.
2: Αλλά τη φτάνει και το χ, Γιώργο. Τη φτάνει και το χ.
3: Λέει, άμα φάει γκολ τότε να.
2: Ναι, εντάξει, αρχίζει πρόβλημα.
3: Αρχίζει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και η Εβερτόν σκοράρει, είναι ομαδάρα.
2: Ναι, εντάξει, είναι καλή ομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες
0: χρονιές. Ναι, αυτό μόνο είναι ότι, έχει μια βάτσο για το χ τότε, κατάλαβες.
2: Ναι, αυτό μόνο.
3: Έχει μια βάτσο το ίδιο, αλλά σου ξαναλέω, μπορεί να το πάρουν, έχει παίκτες προσωπικότητα, μπορεί να είναι 3 μήνες στο ημίχρονο,
0: αλλά
3: το βλέπω, σας το ξαναλέω, το βλέπω πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, να πέσει η West Ham. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό όμως που βλέπω είναι Nottingham άσο, διπλό Manchester United, άσο Crystal Palace. Και σας ξαναλέω, σήμερα τα παιχνίδια είναι πονηρά. Βάλτε τα over 1,5, over 2,5. Έχει 30 βαθμούς στην Αγγλία. Τελευταία αγωνιστική. Ο κόσμος θα είναι γεμάτα άλλο τα γήπεδα γιατί αύριο είναι αργία. Όλος ο κόσμος θα είναι μέσα στα γήπεδα και όλες οι ομάδες που είναι γηπεδούχος θα παίξουν για το θέαμα. Το καταλάβατε?
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: okay, Αρτέτα. Γεια σας, Αρτέτα. Σε ακούω το μεσημέρι στο Θέμη αύριο.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι και όχι για να διαφωνήσω με τον Γιώργο, αλλά πέραν όλων όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή ο Αρτέτα, έτσι, με πόσα χρόνια στην ομάδα, 4.
0: Ναι, πόσα είναι.
2: Λοιπόν, είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής τα τελευταία χρόνια με βάση το πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal. Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής τα τελευταία χρόνια στον οργανισμό Arsenal. Ναι, έτσι,
0: ναι,
2: ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Είχε να πάρει 25 ναι, ναι, ναι. χρόνια πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μάλιστα στο Champions League η Arsenal βγήκε πρώτη από την αρχή τη σεζόν. Ήταν πρώτη σε όλη τη διοργάνωση.
0: Αίτητη.
2: Και έχει φτάσει τελικό.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Να διεκδικήσει ακόμα και το Champions League από το φαβορί που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Έχει ελπίδες, φίλε.
2: Δείχνει πιο φαβορί.
0: Ναι, έχει όμως ελπίδες.
2: Η Paris Saint-Germain, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που παίζει τελικό, είναι φιναλίστ. Την έχει πάει στο τελικό του Champions League και έχει πάρει πρωτάθλημα από τα τελευταία χρόνια την ενδυνάμει πρωταθλήτρια τη Αγγλία, τη City. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι είναι επιτυχημένο ο προπονητή.
0: Όχι, δεν πέτυχε.
2: Τώρα, το αν έχασε πριν δύο χρόνια πρωτάθλημα κτλ. Μπορεί να ισχύει. Αλλά και αυτό μαθαίνει, φίλε. Νέο προπονητή είναι. Έτσι. Ποδοσφαιριστή ήταν ο Άρτετα. Έχει αναλάβει.
0: Και καλό παίκτη.
2: Και καλό παίκτη, βέβαια. Και έχει πάρει μια ομάδα χωρί το μπάτζετ που έχει η μισή τη. Να τα λέμε όλα.
0: Έχει όμω μεγάλο μπάτζετ.
2: Έχει, αλλά δεν έχει το μπάτζετ τη City.
0: Εντάξει,
2: έτσι.
0: Εντάξει,
2: okay. Και γενικώ στην Ευρώπη δεν είναι και από τα μπάτζετ τα σπουδαιότερα. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τώρα στο Champions League, η City, η Arsenal πρέπει να είναι το 8ο, 9ο, 10ο μπάτζετ σε σχέση με τι ομάδε τη υπόλοιπε. Δηλαδή, με Barcelona, Real, City,
0: Bayern, Liverpool. Μπράβο. Αν έχει Λίβερπουλ, δεν ξέρω.
2: Η Λίβερπουλ έδωσε 110 εκατομμύρια για τον Ισάκ, ρε φίλε.
0: Είναι μέσα στα 7-8 μπάτζετ.
2: Ακριβώς, δεν είναι από τα πρώτα.
0: Όχι, πρώτα δεν είναι.
2: Έτσι,
0: είναι
2: και κατάφερε και την πήγε τελικό. Λοιπόν, είναι επιτυχημένος και μόνο από αυτά που είχε καταφέρει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο. Μπιλάρα, βλέπω σήμερα Ολυμπιακό. Νίκη με ένα πόντο. Με δίποντο λέει του Γόκα όπως έκανε ο Γιούλ.
2: Έτσι, λες, ένα δευτερόλεπτο.
0: Τρία δευτερόλεπτα. Α,
2: μπει έτσι.
0: Ένα δευτερόλεπτο είχε.
2: Α, μπει έτσι.
0: Φαντάζεσαι να γίνει Γόκα.
2: Φιλέ,
0: τελευταία τρία
2: δευτερόλεπτα. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε. Ήταν σε όλο το παιχνίδι μπροστά στο σκορ.
0: Ναι, ρε, μια καλή
2: μέχρι
0: στιγμή,
2: το 39
0: ναι, ρε,
2: και 20.
0: Πέταξε την μπάλα, όσοι πήγε μέσα. Τώρα,
2: 39 και 20.
0: Και όσοι πέταξε την μπάλα τώρα.
2: Και το έχασε μπροστά στο φαλ.
0: Ναι, πέταξε την μπάλα και πήγε
2: όσοι
0: μέσα.
2: Όσοι έχουν δει το σουτ λένε ούτε Στεφάνι δεν φτάνει. Και η μπάλα πήγε με τη λόμπα και καρφώθηκε ασάλιο.
0: Ήταν να το χάσετε.
2: Και βρήκε σουτ Ολυμπιακός, έτσι.
0: Σήμερα ευκαιρία και εκεί.
2: Βρήκε σουτ Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά.
0: Βρήκε σουτ, αλλά εντάξει.
2: Από μέση απόσταση, Μίτλεριτς.
0: Σκοτωμένο όμως, εντάξει.
2: Μίτλεριτς.
0: Ήταν σκοτωμένο όμως, φίλε. Ήταν σκοτωμένο.
2: Σουτ και σίδερο, είσαι επιτυχημένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν σκοτωμένο όμως, όπως ήταν του Γιούλη.
2: Εντάξει.
0: Και του Γιούλη, ο Γιούλη την μπάλα πέταξε.
2: Όπως το λες, σκοτωμένο το ένα, σκοτωμένο και το άλλο. Ναι, ναι. Το ένα μπήκε, το άλλο δεν μπήκε.
0: Τα βάλανε φωτογραφίες.
2: Αν το έχουν κάνει.
0: Λάθος είναι αυτό.
2: Πάνε να πει ότι θα έχουν κάνει ζημιά.
0: Είναι λάθος αυτό, ρε φίλε. Και στην αδέρφια είχαν σπάσει το γήπεδο. Εντάξει.
2: Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Αν δεν πειράξουν και σπάσουν το γήπεδο, κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς. Αν τυχόν γίνει κάνα απευθέω και χάσει ο Ολυμπιακός, θα γίνουν ζημίες.
0: Λάθος είναι αυτό όμως. Εντάξει.
2: Εννοείται. Αν θα γίνουν ζημίες σίγουρα. Θα ξεσπάσουν. Εννοείται. Κοίταξε.
0: Είναι μερικοί
2: κάποιοι. Πρέπει να σκεφτόμαστε αν θα μας άρεσε στο γήπεδό μας, που όπως και να το κάνουμε ένα στολίδι το ΑΚΑ τώρα, έτσι. Είναι ένα στολίδι.
0: Επειδή είναι ο Ολυμπιακός φέτος φιλοξένησε στο Καραϊσκάκη ο παντούς της Λάρισας, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Ο παντούς της. Το Ατρομήτη νομίζω είχαν έρθει.
2: 4-5 ναι,
0: ομάδες.
2: Ναι.
0: Θα ήταν ωραίο να φύγει η οπαδή της Λάρισας να πηγαίνει στα πολιτεία να σπάσουν τις τουαλέτες.
2: Όχι, εννοείται. Μα πρέπει να δείχνει σεβασμό στο γήπεδο.
0: Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, όχι όλοι το Ολυμπιακό, να πάει στη Φιλαδέλφεια. Εντάξει, μέσα σου λέω, θα βάλει αυτοκόλλητα, θα βάψει μια καρέκλα. Οκ, δεν τρέχει και τίποτα. Τώρα να πάει να σπάσει τις τουαλέτες και αυτά.
2: Ναι,
0: όχι, όλοι, δεν το κάνουν όλοι οι Ολυμπιακοί.
2: Έχει κερδίσει κιόλα στο κύπελο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε ο άλλος τώρα έσπασε την καρέκλα.
2: Έσπασε την καρέκλα και ήταν με τα παιδιά του μαζί. Με τα παιδιά του μαζί.
0: Φωτογραφία με τα παιδιά του μαζί. Ο άλλος έσπασε την καρέκλα. Την καρέκλα και την έκανε βόλτες στο Facebook.
2: Αυτή είναι ρε φίλε.
0: Άκου όμως αυτός όμως τι βλάκας είναι. Να ξέρετε, περίπου βλακίας. Τη πάει την καρέκλα, βγάζει φωτογραφίες με την καρέκλα και τον βλέπουν στο Facebook.
2: Καλά κάνανε.
0: Τον βλέπουν και βλέπουν ότι έχει ξενοδοχείο σε ένα νησί.
2: Ναι.
0: Και πήγανε και το σηκώσανε.
2: Η δράση φέρνει αντίδραση.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, πήγες Δεν λέω ότι κάνουν Ολυμπιακοί. Ίσα που και η ΑΕΚ έβγαλε τότε ανακοίνωση που λέει κάποιες θύρες, οκ, okay, αλλά κάποιες άλλες θύρες ήταν απείραχτες.
2: Μα να έχεις κερδίσει, ρε φίλε, να έχεις πάρει ολόκληρο ευρωπαϊκό και να πας στο γήπεδο, τι σου φταίει το γήπεδο.
0: Α πούμε, τι κέρδισες.
2: Πρέπει να σκέφτεσαι πάντα με το αν θα σου αρέσει να σου κάνουν κάτι που.
0: Μα δεν κερδίζεις κάτι.
2: Εννοείται.
0: Κάτι έσπασε με την βρύση. Γιατί έγινε. Ούτε σε άλλε ζημιέ που κάνανε οι φίλοι του Ολυμπιακού τότε, τι πλήρωσε η UEFA.
2: Ανεπίτρεπτα.
0: Που είχε αναλάβει το γήπεδο.
2: Ανεπίτρεπτα πράγματα.
0: Τι επόμενε μέρε, εγώ πέρασα από εκεί, από το γήπεδο τότε που ήταν μετά τον αγώνα, πήγαινα σε κάτι δουλειά, πέναγα από εκεί. Υπήρχαν συνεργεία που ήταν πληρωμένα από την UEFA, γιατί η UEFA είχε πάρει το γήπεδο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Και δεν το πληρώσει η ΑΕΚ το γήπεδο.
2: Το δίνει η ΑΕΚ. Και παραχωρεί. Και ο Παναθηναϊκός παραχωρεί σαν πόλη.
0: Μπράβο. Για και από εκεί πέρα σου λέω το γήπεδο, το θέλω όπως το βρήκες.
2: Έτσι.
0: Πήγε λοιπόν μετά η UEFA, κατάμετρησε τις ζημιές, φώναξε τα συνεργεία και το γήπεδο έγινε πάλι όπως ήταν πριν.
2: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Δεν κερδίζεις κάτι το ασπάστο.
2: Τι να κερδίσεις, μωρέ, τώρα, τι να κερδίσεις.
0: Το μυαλό του καθενός.
2: Τώρα οι βλακίες τώρα αν είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα το πάρει το ματσάκι πάνω από 7 πόντους. Γιώργος Αεκτζής από το Βίρονα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πάνω από 7 πόντους.
2: Το στόμα σου και στο Θεό τα αυτή.
0: Εγώ εκεί πιστεύω. 7 πόντους και πάνω θα είναι διαφορά.
2: Ρε και εμένα να κερδίσουμε.
0: Ναι,
2: να κερδίσουμε με ενδιαφέρει. Να με κερδίσουμε μόνο. Τίποτα.
0: Στο είπα και πριν. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν βρεθεί να κυνηγάει, όχι να κυνηγάει στο 0-2, ούτε το 4-6. Αν δεν βρεθεί να κυνηγάει εκεί που τελειώνει το ημίχρονο στους 7-8 πόντους.
2: Ναι.
0: Θα το πάρτε εγώ το κύπελλο.
2: Εμένα με ενδιαφέρει
0: εκεί να μην κυνηγάει.
2: Να δω, γιατί και στον ημιτελικό Ολυμπιακός ξεκίνησε νευρικά, ασχέτως αν προηγήθηκε και με 12-0. Είδες ότι η ελεύθερα σουτ δικά του, ειδικά ο Βεζένκοφ, ξεκίνησε πολύ άσχημα. Ήταν πάρα πολύ κακός και γι' αυτό και πήρε τόσο. Δηλαδή σχεδόν μοιράστηκε ο χρόνος με τον Πίτερς.
0: Ναι.
2: Ο ένας έπαιξε 21,5, ο άλλος έπαιξε 18,5. Παίζει ρόλο να τα του του Ολυμπιακού, δηλαδή Βεζένκοφ. Και Ντόρσεϊ, επειδή θα μονοπολίσουν στην αρχή τις προσπάθειες, έχει σημασία να είναι εύστοχοι, γιατί θα πάμε πολύ στο τρίποντο λόγω της ζώνης.
0: Ναι, γιατί και προχθές που άκουσα έναν προπονητή, παίχτη του Ολυμπιακού, άκουσα, είπε ότι δεν ήμασταν καλοί.
2: Όχι, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Επιθετικά άνοιξε τη διαφορά
0: απλά
2: στην πορεία.
0: Πολύ καλή άμυνα.
2: Πολύ καλύτερη στην άμυνα.
0: Αλλά δεν είμαστε, νομίζω ο προπονητής το είπε, παίχτης Ολυμπιακού. Κάποιος το είπε.
2: Μπήκε πολύ καλά.
0: Ότι δεν ήμασταν καλοί.
2: Μπήκε πολύ καλά με αμυντική προσήκωση
0: ναι,
2: ο Ολυμπιακός.
0: Πήγε πολύ καλά αμυντικά, ναι.
2: Μέχρι το 7ο λεπτό ναι. Είχε μείνει στο 0 η
0: αυτό,
2: Φενέρ.
0: Ναι.
2: Και αυτό του έδωσε προβάδισμα. Δηλαδή, του έδωσε προβάδισμα όχι η επίθεση του, η
0: ναι,
2: καλή του άμυνα.
0: Εμένα
2: αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η νευρικότητα, με ενδιαφέρει να δω τον Ολυμπιακό να είναι κόμπακτ στην άμυνα.
0: Μπορεί να υπάρχει στα αρχή του παιχνιδιού, τελικώς είναι.
2: Εννοείται.

0: Ενώ αυτοί έχουν τον Καμπιάσο που είναι δημιουργό.
1: Ενώ αυτή, αυτός, η Ρεάλ έχει έναν παίκτη ο οποίο είναι τρομερό στην δημιουργία και καλό εκτελεστή.
0: Ναι, ναι, Καμπάσο, έχει, έχει αυτό.
1: Αλλά είναι τρομερό στη δημιουργία.
0: Ναι, καλό και γρήγορο πολύ. Θέλει να τον κουράσει, τον παίξει λίγο δυνατά, λίγο σκληρά, να του κάνει κανένα φάουλ.
1: Πρέπει να τον κουράσει, όπως το λες, να τον κουράσει.
0: Να τον πονέσει.
1: Και να μπορέσει, αν μπορέσει, να βγάλει από την εξίσωση
0: τον Καναδό.
1: Και το Φέλιξ, ο οποίο.
0: Και το Φέλιξ, και τον Καναδό, όπω θεωρώ ότι ο Καναδό είναι.
1: Είναι πεθαράσο. Είναι ο Λάιλ.
0: Ναι, ναι, αυτό. Και βέβαια και το δικό μα το γνωστό.
1: Έχει το Χεζόνια.
0: Το Χεζόνια, αυτό να τον βγάλει.
1: Έτσι. Έχει τον Ντεκ.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι ένα από τα καλά τεσσάρια της Ευρώπης.
0: Έχουμε μείνει στους ψηλούς που δεν παίζουν, αλλά είναι καλή ομάδα. Και αυτή γενικά γύρω-γύρω είναι καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα, φίλε. Πολύ
0: είναι καλή,
1: ομάδα.
0: Καλή
1: σου δεν μπορεί αυτή να φτάσει μια ομάδα τελικό, ρε Βασίλη, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Και στο τέλος της ημέρας, από ό,τι φαίνεται.
1: Και έχει τρομερό προπονητή.
0: Οι καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα πήγαν τελικό.
1: Ο Σκαριόλο, για να μην ξεχνιόμαστε, πήρε μια Ισπανία η οποία είχε μόνο το Λορέτζο Μπράουν πρωτοκλασσά το όνομα. Τα δύο αδέρφια Χουάντζο. Και πήρε ολόκληρο ευρωπαϊκό.
0: Είναι καλός πολίτης, καλός
1: πολύ καλός, από τους παρτοκαπνισμένους σε τέτοιο επίπεδο.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Εννοείται.
0: Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 2. Ακούστε ένα τραγουδάκι, αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα και ακολουθεί Γιώργος Ιωάννου με μαγκαζίνο. Θα πάτε πολύ με μπάσκετ σήμερα.
1: Εντάξει, από εδώ εννοείται.
0: 6 ώρα θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με το Telecom Center. Ο Άκαμα είναι το λέγω.
1: Εντάξει,
0: είναι χορηγός. Είναι
1: χορηγός.
0: Τόσο πληρώνει, πρέπει να το λέμε.
1: Okay.
0: Telecom Center. Θα έχετε συνδέσεις μετά τις 6 ώρα. Θα μιλήσετε με Κουγκαλίδη, με Λένα Καραλή, με τους ρεπόρτερ του σταθμού που θα είναι εκεί. Όλα τα παρελειπόμενα πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα, δηλώσει συνεδεύσεις. Μακάρι να πάνε καλά. Ο Ολυμπιακός να πάρει την κούπα την τέταρτη στην ιστορία του.
1: Μακάρι,
0: την αξίζει φέτος.
1: Να
0: το πιστεύω. Καλύτερο μπάσκετ. Κρίμα που το ήταν και πάνω στο τελικό. Γιατί μπορούσε να ήταν. Με ένα 2-0 στη Βαλένθια μπορούσε να ήταν.
1: Τουλάχιστον
0: στα ημιτελικά. Εδώ.
1: Είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με βάση την εικόνα του
0: δεν
1: άξιζε. Αλλά όταν καταφέρνεις και κάνεις 0-2.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και μάλιστα κάνεις διπλό. Δηλαδή λέμε αν πας και σπάσεις την έδρα μια φορά. Ο Παναθηναϊκός δεν σπάσε δύο.
0: Και τη σπάσει σε ομάδα που βγήκε δεύτερη.
1: Ναι,
0: σε καλή ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, σε καλή ομάδα. Εντάξει.
0: Και κάνει 3-2, σε άξιζε μοίρα σου.
1: Μετά από και πέρα άρα είναι, μπορεί να σου φταίει η διαιτησία.
0: Δίκαια είναι, ναι, δίκαια είναι η Βαλένθια στο ημιτελικό, δίκαια η Ρεάλ τελικό.
1: Σαφώς.
0: Δίκαια ο Ολυμπιακός τελικό.
1: Περάσανε
0: δίκαια, ήταν και η Φενέρ ημιτελικό.
1: Περάσανε οι τέσσερις ομάδες που βγήκανε πρώτες στην κανονική περίοδο.
0: Ναι.
1: Με βάση τη βαθμολογία.
0: Λοιπόν, με το καλό λοιπόν να πάει η κούπα στον Πειραιά να πανηγυρίσει τη φίλη μα του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται.
0: Εμείς πάλι ραντεβού το βράδυ, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Επιχείρηση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Το απόγευμα του Σαββατοκύριακου θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τους Μαδριλένους, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στους Ερυθρόλευκους. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον δικέφαλο. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Real Madrid έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League στις 6, West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26 στις 10, Villarreal, Atletico Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4 Πάρμα Σασουόλο, στις 7 Νάπολη Ουντινέζε και στις 10 Παρτάρτο Βερόνα Ρώμα. Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρι, Τωρίνο Γιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports, το οποίο βέβαια σήμερα θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Για να το εξηγήσουμε καλύτερα και για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Συνήθως βγάζουμε τους ρεπόρτερ των ομάδων για τα τελευταία νέα. Παρόλα αυτά, ναι, οκ, θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι πως η σημερινή ημέρα έχει ομολογουμένως μπασκετικό χρώμα. Είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ. Είναι αφιερωμένη στην Ευρωλίγκα, στον τελικό της Ευρωλίγκας. Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στο Telecom Center Athens, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid, φιλοδοξώντας να κερδίσει και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Φιλοδοξεί να σπάσει την κατάρα του πρώτου, την περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης, όπου όποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική περίοδο της EuroLeague δεν το παίρνει ποτέ. Φιλοδοξεί να κερδίσει τον κακό του δαίμονα κατά κάποιο τρόπο στους τελικούς, με το σκεπτικό ότι έχουν αναμετρηθεί άλλες 4 φορές οι δύο ομάδες σε τελικό Ευρωλίγκας. Δεν έχει πολύ καλό ποσοστό ο Ολυμπιακός. 3-1, 3 ήττες, μία ήττα, μία νίκη, συγγνώμη, για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να εξηγήσουμε λίγο τι έχει γίνει σε αυτούς τους τελικούς. Ο πρώτος τελικός ήταν το 1995 στην Σαραγώσα, το 1995. Η Ρεάλ επικράτησε 73-61 τότε του Ολυμπιακού, με πρωταγωνιστή τον απίστευτο, τον μεγάλο Άρβιντε Σαμπόνις. Ο Άρβιντε Σαμπόνις λοιπόν έκανε εξαιρετική εμφάνιση τότε. Η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η δεύτερη φορά που τέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες σε τελικό ήταν το 2013 στο Λονδίνο, όταν όμως το αποτέλεσμα ήταν λίγο διαφορετικό, καθώς ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον μεγάλο Βασίλη Σπανούλη, τον αρχηγό του, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, αν θυμάμαι καλά, άποντο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως πήρε μπρος και κατάφερε να αλλάξει την μοίρα του Ολυμπιακού, κατάφερε να πάρει, να νικήσει ο Ολυμπιακός. Έχανε με 17 πόντους την πρώτη περίοδο, 27-10 συγκεκριμένα, και πέτυχε 90 πόντους στις άλλες τρεις περιόδους. Πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το τρίτο του, το έκανε το back-to-back τότε, γιατί το είχε πάρει και στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη χρονιά.

Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας πριν συνεχίσω με τους τελικούς. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 το Viber. Επαναλαμβάνω 6939-943-943. Να συνεχίσουμε τώρα με τους τελικούς. Είπαμε να τους αναφέρουμε όλους. Λοιπόν, 2015 στη Μαδρίτη. Να καλησπέρισω βέβαια πρώτα το φίλο μου το Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, δεν περνάει η ώρα. Αυτό μας λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής. Φυσικά Διαμαντή, είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Με το καλό να δούμε νικητή τον Ολυμπιακό. Την ελληνική ομάδα να φέρει στην να μείνει το τρόπο μάλλον στην Ελλάδα. Να μην ταξιδέψει η Ισπανία. Αυτό φίλοι μου, φίλοι ακροατές, πρέπει να το πιστεύουμε όλοι ανεξαρτήτως ομάδας. Πραγματικά. Στηρίζουμε την Ελλάδα, στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες να μείνει το ευρωπαϊκό στην Ελλάδα. Σε ελληνικά χέρια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. 2015 λοιπόν, Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός προσπαθεί, έχει κερδίσει την Τζέσεκα. Και όντως κουρασμένος αντιμετωπίζει τη Real Madrid, η οποία όμως ήταν σχετικά ξεκούραστη. Αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε η Real σε εκείνο τον ημιτελικό στη Μαδρίτη το 2015. Δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου η άπειρη τότε Φενέρ, δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος. Ήταν πολύ πίσω με πολύ μεγάλη διαφορά, με διαφορά κοντά στους 20 πόντους από το ημίχρονο κιόλας. Η Real είχε εύκολο έργο στον ημιτελικό, ήταν σχετικά ξεκούραστη στον τελικό. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά κουρασμένος, είχε πραγματοποιήσει ανατροπή 9 πόντων απέναντι στην Τζέσεκα, η οποία τότε διέθετε ένα κλασικό ρόστερ Τζέσεκα, πραγματικά τίγκα στους superstar, με τον Αντρέι Κυριλένκο στην τελευταία του παράσταση σε Final Four να αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα από τον Ιωάννη Παπαπέτρου, που τότε ήταν στον Ολυμπιακό. Με έναν Σλούκα και έναν Σπανούλη που βγάλανε τεράστια προσωπικότητα, ο Πρίντεζης το ίδιο. Ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλη ανατροπή από το μείον 11 απέναντι στη Ρεάλ στα μέσα της τρίτης περίοδου. Ωστόσο η κούραση κάνει την εμφάνισή της πιο μετά. Ο Ολυμπιακός λυγίζει και χάνει 19, με 19 πόντους διαφορά από την Τσέσεκα 78-59 στη Μαδρίτη και στο Barclay Card Center, τη γνωστή τη Movistar Arena που έχουμε τώρα, το κλασικό γήπεδο, το έχουμε μάθει. Οι περισσότεροι βέβαια το ξέρουν ως Palacio de los Deportes, και εγώ έτσι το έμαθα μεγαλώνοντας, γιατί έτσι το είχα συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Η τέταρτη φορά είναι και η φορά που νομίζω οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν και να την ξεχάσουν κατά κάποιο τρόπο. Ο Ολυμπιακός το 2023 πηγαίνει στο Κάουνας όντας η καλύτερη ομάδα της EuroLeague. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλη τη regular season. Έχει ξεκαθαρίσει, με απόλυτο τρόπο την ανωτερότητά του. Φτάνει στον τελικό περνώντας την Μονακό, πραγματικά διαλύοντας την με μια εξαιρετική, πραγματικά ιστορική τρίτη περίοδο στο Κάουνας. Ωστόσο στο τέλος ο Γιούλ με ένα σουτ που μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και προσευχή πραγματικά, μπροστά στον Μουστάφα Φάλ, ο οποίος έκανε υπερέκταση στο κορμί του για να τον σταματήσει. Σούταρε με πολύ μεγάλη καμπύλη ο Σέρχιο Γιούλ και σκόραρε στο Κάουνας. Έκανε το 79-78 για την Real Madrid's, που αναδείχθηκε και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε με τον Σλούκα να πάρει το παιχνίδι με το τελευταίο σουτ από τον μετέπειτα αρχηγό του Παναθηναϊκού. Η ιστορία φτάνει μέχρι σήμερα λοιπόν. Σήμερα πιθανότατα θα έχουμε μια νέα σελίδα ιστορίας. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα χαμογελάσει στη λήξη της βραδιάς. Όπως λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής, γράφω κάτι, χρωστάει τον Ολυμπιακό η τύχη, πιθανότητα τον μπάσκετ, τη μοίρα.
Θα το δούμε, φίλε Διαμαντή. Ο τελικός είναι σε 9 η ώρα. Ραδιοφωνικά θα είμαστε μαζί σας σε αυτό το κομμάτι. Θα είμαστε εκεί. Ο Γιώργος Κουγκαλίδης θα πάρει τη θέση του στα δημοσιογραφικά θεωρία προκειμένου να περιγράψει τον αγώνα. Τηλεοπτικά θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Nova Sports Prime. Να πούμε πως έχουμε και ένα El Clásico σήμερα στο μπάσκετ και συγκεκριμένα στον τελικό της EuroLeague των Πιτσιρικάδων στο Telecom Center Athens στις 6 η ώρα ο αγώνας αυτός. Real Madrid's Barcelona. Η Real που κάνε εντυπωσιακή εμφάνιση χθες, νίκησε τον Παναθηναϊκό 126-48. Αυτό θα πρέπει νομίζω να ανησυχήσει όλη την Ελλάδα, το ότι μια ισπανική ομάδα σε επίπεδο εφήβων ήρθε στην Ελλάδα και διέλυσε τον Παναθηναϊκό, διέλυσε τον Παναθηναϊκό, τον με τα Ελληνόπουλα, και αυτό νομίζω θα πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ.

Να πούμε λοιπόν πέραν αυτού ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις κατακτήσεις EuroLeague. Το 97 στη Ρώμη, το 12 στην Κωνσταντινούπολη και το 13 στο Λονδίνο. Δύο συνεχόμενες μάλιστα. Στη Ρώμη ήταν ανώτερος από την Μπαρτσελόνα στον τελικό. Έχει καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό και να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους για το πρώτο του ευρωπαϊκό. Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, έχει κάνει μια τεράστια ανατροπή απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό. 62-61 τότε με το πεταχτάρι των εισαγωγικών του Γιώργου Πρίντεζη, που κατάφερε να δώσει στον Ολυμπιακό το τρόπαιο. Και να πούμε και μια λεπτομέρεια η οποία είναι ιστορική. Ο Βασίλης Πανούλης που δίνει την ασίστ δεν την έχει χρεωθεί. Είναι μια ιστορική λεπτομέρεια την οποία πρέπει να την αναφέρουμε, νομίζω. Η ασίστ τελευταία του Σπανούλη στον Πρίντεζη σε εκείνο τον τελικό δεν έχει μετρήσει ποτέ. Και ο λόγος είναι ότι μέσα στον πανικό που επικράτησε τη στιγμή που η μπάλα έπεσε στο καλάθι των Ρώσων, κανείς δεν σκέφτηκε να χρεώσει την ασίστ στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Είναι μια λεπτομέρεια ιστορική που πολλοί δεν την έχουν αναφέρει. Καλό θα είναι να την έχουμε στο νου μας. Να πούμε επίσης ότι και στο Λονδίνο έχει κάνει ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή από το μείον 17-27-10, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Έχει πετύχει 90 πόντους σε άλλες τρεις περιόδους και έχει πάρει το τρίτο του ευρωπαϊκό και δεύτερο συνεχόμενο.

Να πούμε επίσης πως τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά στο κομμάτι του Μάριου Οικονόμου. Θα αναφερθούμε και εκεί, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει αυτή η αναφορά. Γιατί η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα στον διεθνή ποδοσφαιριστή, στον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, στον βετεράνο λοιπόν σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκει σε τροχαίο στην περιοχή των Ιωαννίνων και θα πρέπει να ευχηθούμε τα καλύτερα. Πρέπει όποιος γνωρίζει κάτι για το τροχαίο να μπορέσει να μιλήσει στην αστυνομία, να γίνει αναφορά στις αρχές, προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση στο θέμα αυτό.

Να πούμε πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει μόνο τη στήριξη των οπαδών του. Υπάρχει και μια στήριξη μουσική προς τον Ολυμπιακό. Και αναφέρομαι τώρα στην νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό με το Μπαγκαράγκα και εκπροσωπώντας την Βουλγαρία. Έχει αναφερθεί μέσω story, μέσω ενός Instagram story, στον Σάσα Βεζένκοφ. Έχει στείλει τις ευχές της για νίκη. Αναφέρει λοιπόν το εξής: «Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγάρικο αλφάβητο, η αγαπημένη μου γιορτή, στα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επίσης εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ σήμερα. Πάρ' τους νικητή», αυτό λέει η Ντάρα. Εμψυχώνοντας και η ίδια με τη σειρά της τον Σάσα Βεζένκοφ και την ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχω αναφερθεί καθόλου στα αγωνιστικά, και αυτό γιατί θα έχουμε πλήρη αναφορά στο αγωνιστικό κομμάτι τόσο με τον Σωτήρη Γεωργίου όσο και με τη Λένα Καραλή, που θα τους έχουμε αργότερα στη τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να συζητήσουμε τα της αναμέτρησης, τα του τελικού.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε γιατί ξεκινάμε τις αναλύσεις για τον τελικό. Μην φύγει κανείς, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίχτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, όπως καταλαβαίνετε θα κάνουμε σεφτέ. Ξεκινάμε λοιπόν τα ενόψη του τελικού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα. Μέρα καλησπέρα. Τελικού απόψε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα με πετυχαίνεις μάλιστα και στο ξενοδοχείο που παίρνει ο Πάλες.
0: Α, τόσο...
1: Ναι, ήρθα να δω κάτι φίλους εδώ, παλιούς, και γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είναι η μέρα τελικού, η μέρα που θα έλεγα αυτό το οποίο εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι για τελικό παρουσιάζεται τόσο μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός. Επειδή υπάρχουν βέβαια λόγοι που συντελούν σε αυτό, από την άλλη πλευρά όμως ένας τελικός, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία θα έχει 15.000 κόσμο, είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, βρίσκει μια Ρεάλ χωρίς ψηλό, χωρίς κανένα σέντερ, και αυτό σαφώς δημιουργεί ανισορροπία. Από την άλλη όμως δεν πάει Ρεάλ να είναι Ρεάλ. Δεν πάει να έχει ένα μεγάλο προπονητή Καριόλο που έχει κάνει μεγάλες κηδείες, να πω, σε πολλά παιχνίδια και με την εθνική ομάδα της Ισπανίας και με προβλήματα και όταν δεν την περίμενε κανείς. Είναι η Ρεάλ μια ομάδα με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Επίσης ο Ταβάρες δεν ήταν τόσο επιδραστικός φέτος όσο άλλες χρονιές. Και σαφώς και ο Λέν ήρθε στο μέσο της σεζόν, αλλά η Ρεάλ μπορεί να βλέπουμε ότι λείπουν τρεις ψηλοί, αλλά στην ουσία οι ψηλοί της, εκτός από τον Ταβάρες, οι άλλοι δύο δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη παρουσία. Και εκτός αυτού, ένας τελικός πάντα κρύβει εκπλήξεις, παίζει ρόλο η ψυχολογία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα τρομερό θέμα με τη διαχείριση της ψυχολογίας του και του άγχους του. Μην ξεχνάμε ότι θέλει να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης που δεν δίνει ποτέ τίτλο, αλλά εκτός αυτού η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να οδηγήσει το παιχνίδι σήμερα ως Καριόλο, που είναι και πολύ έμπειρος, είναι καμία σχέση με τον Ματέο, με τον Αματέο στον Παγκοκριάλο του Λέγανα και της Ολυμπιακού σίγουρα, αλλά ο Καριόλο θα παίξει με το μυαλό των παιχνών του Ολυμπιακού, θα προσπαθήσει προφανώς να δημιουργήσει μια άμυνα ζώνης, κυρίως ματσάπ με την κατεύθυνση να παίζει overplay στο Βεζέκοφ και το Φουρνιέ, του οποίου πήγε να παίξει του Ολυμπιακού, και να αγχώσει τον Ολυμπιακό, να το στείλει σε πολλά περιφερειακά σουτ, να δώσει σουτ στο Γόκαμπ, να μπορέσει να κοντρολάρει έτσι τον Ολυμπιακό, να του πάει σε πιο χαμηλό σκορ και να βάλει η ίδια τα πολλά τρίποντα παίζοντας ένα μπάσκετ Βαλένθια. Η Ρεάλ θυμίζει Βαλένθια. Μην ξεχνάμε ότι προχθές πήρε 19 επιθετικά rebound, έβαλε 14 τρίποντα, ξεκίνησε με 9-13, αλλά κλειδί άμυνα του Ολυμπιακού στο Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ παίζοντας με τον Λάρις και τον Οκέκ στο 5, το Χεζόνα και τον Τέξ στο 4. Και έχοντας πολλά έμπειρα γκάρντ στο Καμπάτ, στο Μπαλεντόρ, θα πάει ο Μπάλτε στο 3, η Ρεάλ θα μπορέσει να βρει πάρα πολλά μακρινά σουτ. Άρα λοιπόν το κλειδί είναι να περιορίσει ο Ολυμπιακός τα μακρινά σουτ της Ρεάλ. Άρα θέλει κυνήγι πολύ από τους ψηλούς στον Λάιντς που θα βγαίνει στο τρίποδο για παράδειγμα και πολύ καλό σουτέρ το πεντάρι της Ρεάλ κατά συνθήκη σήμερα. Και εκτός αυτού να δούμε πώς θα μπορέσει να βάλει μπάλες ο Ολυμπιακός στη ρακέτα, γιατί είναι εύκολο να λες ότι Γιώργο δεν έχει ψηλό ο άλλος και ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη front line και την καλύτερη γραμμή ψηλών, αλλά για πες μου πώς θα βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα εάν η Ρεάλ παίζει έξω και κλείσει όλους τους διαδρόμους με τα κορμιά τα οποία έχει, δεν έχει μεγάλα κορμιά και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κυκλοφορήσει την μπάλα καλά. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε βρει και τον Παναθηναϊκό χωρίς έντερ κάποια διαστήματα στους τελικούς και πέρυσι και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Δεν είναι τόσο εύκολο στον μπάσκετ το οποίο έχει αλλάξει. Συνεπώς ο τελικός είναι τελικός, ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Να θυμίσω ότι στη regular season ο Ολυμπιακός είχε χάσει στη Μαδρίτη 89-77 σε ένα τρελό παιχνίδι, προηγήθηκε 13 πόντους με 7 στα 7 τρίποτα ξεκίνησε, μετά δεν έβαλε κανένα στο μήτα μέρος και από σύν 13 βρέθηκε να χάνει και με 12 πόντους, σκοράζοντας μόλις 24 στο δεύτερο επίπεδο. Στο σεφ νίκησε εύκολα, αλλά και εκεί είχε φάει ένα 0-18 από τη Ρεάλ, ενώ νίκησε 188, είχε φάει ένα 0-18 ενδιάμεσα και βρέθηκε να του μπάνει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Να πω και κάτι, μου θυμίζει το 2013. Το 2013 με Μπαρτζόκα προπονητή, ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο νίκησε 188 σε ένα τρομερό μάτς. Θυμάστε με τον Σπανούλη να κάνει φοβερά πράγματα.
0: Με 5 τρίποντα.
1: Ακριβώς, και τι άλλο μου θυμίζει. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τότε με την άμυνα της ΕΣΕΚΑ, όπως τώρα νίκησε με την άμυνα της ΦΕΝΕΡ, δηλαδή την ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα τότε και την ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα φέτος, και στον τελικό με τρομερή επίθεση κέρδισε τη Ρεάλ. Δηλαδή πάλι βρίσκει αντιπάλους, πάλι βρίσκει τη Ρεάλ αντίπαλο και έτσι είναι ίσως η ευκαιρία να πάρει τον τίτλο.
0: Και όχι μόνο, ξέρεις, αναφέρθηκες νωρίτερα στο Σκαριόλο. Νομίζω χάρη στον ίδιο, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, η Ισπανία πήρε το προσωνύμιο κατά κάποιο τρόπο η ομάδα που δεν πεθαίνει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πάντα την ξεχνάγαμε, την αφήναμε τελείως εκτός από τα φαβορή και κατέληγε με την κούπα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και το μουντομπάσκετ, ας πούμε, στην Κίνα. η Ισπανία που το πήρε, ούτε η Αμερική το πήρε, ούτε η Ελλάδα που τη βγάζαν φαβορί, ούτε η Σερβία, ούτε κανείς άλλος. Η Ισπανία πήγε και το χτύπησε τον τρόπο.
1: Ακριβώς όπως το λες. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας τελικός ο οποίος πάντα είναι τελικός, θέλει πάρα πολύ προσοχή, ο Σκαριόλο είναι πολύ έμπειρος. Και σου κάνω και μια ωραία πάσα τώρα, σου δίνω να ακούσεις, να μας πει και τη γνώμη του Δημήτρη Σομπούρας, είναι ο παλιός μεγάλος μάνατζερ, είχε φέρει το από Πίνι Κέρσον μέχρι την Καλάθη, τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα βέβαια, έτσι και με άλλες δουλειές, αλλά είναι εδώ στο ξενοδοχείο και είναι από κοντά με τις ομάδες και έχει μιλήσει με όλους, να μας δώσει λίγο και το ψυχολογικό στίγμα, γιατί ξέρεις ο Δημήτρης όποτε μου έλεγε βλέπω την ψυχολογία έτσι, βλέπω έτσι, έπεσε μέσα, οπότε στο δίνω να μας πει και το πώς βλέπει την ψυχολογία των ομάδων μέσα από το ξενοδοχείο, γιατί μένει εδώ, πώς βλέπει και τι περιμένει.
0: Βεβαίως. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς πώς είστε?
2: Είμαστε καλά. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε πάλι ένα ωραίο τελικό.
0: Λοιπόν, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση την οποία πραγματικά έχει νομίζω νόημα. Ο Ολυμπιακός τι θα πρέπει να προσέξει απόψε απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία ναι μεν κατεβαίνει χωρίς ψηλό, ωστόσο και πλέον τα κοντά σχήματα έχουν αρχίσει και κυριαρχούν στο μπάσκετ. Σύν ότι τις δύο από τις τρεις απουσίες από τους ψηλούς τις ήξερε, οπότε κάπως μπόρεσε να προσαρμοστεί. Βέβαια ήρθε και η τρίτη του Γκαρούμπα. Τι όμως τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός ώστε να μπορέσει να πάρει τον τελικό και να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης?
2: Αρχικά να βάλουμε κάποια δεδομένα και να πούμε το εξής, ότι την Ευρωλίγκα συνήθως κερδίζουν οι κόντοι. Παρ' όλα αυτά η ψηλή είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει μια ομάδα να πάρει το rebound και να μπορέσει να τρέξει. Τώρα στο ερώτημα τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος ήταν όλη αυτή τη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό? Απόλυτη πειθαρχία στο πλάνο, ξεκάθαρη αντιμετώπιση, πού πρέπει να βάλει την μπάλα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την θεωρητική ζώνη που ελπίζω πράγματι, όπως είπε και ο φίλος μου Σωτήρης ο Γεωργίου, το Σκαριόλο είναι για μένα μια λεπού πάγκους. Κατά πόσο θα μπορεί να σπάσει αυτή τη ζώνη την οποία θα εφαρμόσει η Ρεάλ. Και η ζώνη δεν σπάει με τρίποντα, σπάει περνώντας την μπάλα μέσα στη ρακέτα και είναι ξεκάθαρο μυαλό. Είναι αλήθεια ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Θεωρητικά είναι έτοιμος εδώ και 5 χρόνια να κατακτήσει το τρόπαιο. Είναι στην χώρα του. Έχει ένα πλεονέκτημα επίσης λόγω των απολειών της Ρεάλ. Αλλά ένας τελικός είναι τελικός. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά εκεί και πέρα όταν ξεκινάει το μάτς, σταματάνε να υπάρχουν τα προηγούμενα δεδομένα και ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω επίσης κάτι. Από την ομάδα του Ολυμπιακού, ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο X-Factor, να το πω, ο παίχτης ο οποίος θα κρίνει το αποτέλεσμα του τελικού?
2: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας X-Factor. Θεωρώ ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Τώρα αν βρεθείς μια μέρα που ήταν ο Πίτερς ή ο Σάσα ή ο Φουνιέ, δεν είναι X-Factor για τον Ολυμπιακό. Όλοι μαζί μέσα από την άμυνα προσπαθήσουν να τρέξουν την ομάδα και να χτυπήσουν εκεί που πραγματικά πονάει η Ρεάλ.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και η ομάδα νομίζω του Γιώργου Μπαρτζόκα στηρίζεται στο ομαδικό πλάνο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που στηρίζεται στην ατομική ποιότητα μόνο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θεωρώ ότι είναι πλέον έτοιμοι για να φέρουν την κούπα στον Ολυμπιακό.
0: Μία ακόμα ερώτηση που θέλω να κάνω και λόγω και της εμπειρίας σας στο χώρο του μπάσκετ. Κατά πόσο θεωρείτε, καταρχάς, ποιες είναι οι αλλαγές που εντοπίζετε πλέον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με παλαιότερες χρονιές? Γιατί έχετε ζήσει σίγουρα πολύ περισσότερα Final Four και από μένα και από πολύ κόσμο.
2: Υπάρχει, έχουμε ζήσει αρκετά Final Four, είναι η αλήθεια. Τελευταία δεκαετία το μπάσκετ έχει αλλάξει. Είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με το που ήταν πριν. Πιο παλιά θυμόμαστε ακόμα και τα 30 δευτερόλεπτα στην κατοχή, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Όχι στα 24 και τα 6-25 στο τρίποντο, όχι τα 6-75. Και έχει γίνει και πιο physical το παιχνίδι. Κάποιες στιγμές παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα των αθλητών. Αλλά επαναλαμβάνω, στο τελικό, στο συγκεκριμένο τελικό, έτσι όπως είναι Ρεάλ, νομίζω αυτό που θα κερδίσει θα είναι το πλάνο. Και όχι οι ηγετικές φυσιογνωμίες. Διότι ξέρει ο Ολυμπιακός που πονάει Ρεάλ και θα προσπαθήσει αυτό να χτυπήσει ακριβώς σε αυτό το σημείο.
0: Άρα να περιμένουμε πιθανότητα πολλές πάσες προς Νίκολα Μιλουτίνοφ, τα Eric Jones και Ντόντα Χολ. Γιατί νομίζω
2: ακριβώς,
0: θα μπουν και οι τρεις στη δωδεκάδα.
2: Θεωρώ ότι εντός εισαγωγικών θα εταϊστούν πολύ υψηλοί και εκείνοι θα πρέπει να βλέπουν αν θα πρέπει να τελειώσουν τη φάση ή θα κόβουν στις γωνίες να δίνουν ελεύθερα τρίποντα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και μεγάλη προσήλωση στην άμυνα, διότι η Real έτσι όπως έχει έρθει δεν έχει να χάσει και τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι η Real ήταν η χειρότερη ομάδα φέτος στα παιχνίδια εκτός έδρα. Και την κατάλληλη χρονική στιγμή έκανε τις νίκες τις οποίες χρειαζόταν. Βαριά φανέλα, δεν θα είναι εύκολο στο τελικό. Ελπίζουμε ότι θα είναι ελληνικός. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Σωτήρη μου.
1: Λοιπόν, είμαστε, περιμένουμε, είπαμε, είναι ένας τελικός ο οποίος έχει φαβορή τον Ολυμπιακό λόγω των συνθηκών, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια παγίδα, δεν ξαναλέω, δεν υπάρχει εύκολος τελικός κατά πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει εύκολος τελικός να παίζει με τη Ρεάλ. Και τρίτον, η απουσία της Ρεάλ στο σέντερ, στο σύγχρονο μπάσκετ, το οποίο είδαμε ότι η Βαλένθια το έδειξε πιο περίτρανα από όλους, ότι δεν χρειάζεται να έχει το classic center που λέμε, αλλά παίκτες, δηλαδή η Βαλένθια. Γιώργο, για πες μου, έχει ένα κλασικό πεντάρι, άστος ακόμα ο οποίος παίζει 5-10 λεπτά για το δυναμικό παιχνίδι. Δεν έχει κανένα σέντερ, όλοι οι σέντερ βγαίνουν έξω και σουτάρουν. Αυτό θα κάνει ο Λάρης που είναι 2-6, αυτό που θα κάνει ο Κέκε, αυτό μη σου πω ότι μπορεί να δεις και το deck στο 5, να δούμε και ένα σχήμα, δηλαδή 5-6 λεπτά με χεζόνια και deck στο 4-5. Τα οποία σχήματα αυτά πολλές φορές μπερδεύουν τον αντίπαλο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι δομημένος να παίζει με τους ψηλούς, τους μπερδεύουν, μπλέκεις και αν είσαι άστοχος, γιατί τον μπάσκετ έχει πάει πάρα πολύ στο σουτ, από εκεί και πέρα όταν είσαι αντίπαλο τη Ρεάλ. Και το παιχνίδι γίνει θρίλερ, όλα γίνονται. Άρα λοιπόν διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο μεγάλο φαβορί. Έχει την ευκαιρία του, έχει την χρυσή ευκαιρία του. Το είχαμε πει άλλωστε και πριν το Final Four ότι η Real δεν τρομάζει. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι χωρίς σέντερ, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα. Αλλά δεν τρομάζει. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός, εάν παίξει το 70-80% της αξίας του, νομίζω θα πάρει τον τρόπο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για τελικό που είναι τόσο φαβορή όπως παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός από πολλούς με αντίπαλο όταν παίζει στη Real Madrid και θα έχει 15.000 κόσμο. Καμία σχέση. Αυτό δεν παίζει ο κόσμος. Μπάσκετ το έχουμε δει. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Πάει πολύ στη μέρα. Δεν μετράει πλέον η έδρα τόσο. Δεν μετράει πλέον επίσης το ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τις απουσίες. Έχουμε δει πολλές ομάδες με απουσίες να παίζουν καλύτερα γιατί συσπυρώνεται κιόλας. Μην το ξεχάσουμε. Και αυτό συσπυρώνεται που ο αντίπροσωπος δεν έχει απουσίες. Δηλαδή για τη Real σήμερα και θα τη δεις πιο συσπυρωμένη και στο ξενοδοχείο. Μπορώ να σου πω εδώ πέρα την είδα για τους παίκτες πολύ πιο συσπυρωμένους. Εγώ ξέρεις, Μπούγκερ μου έλεγε παλιά, παλιές καραβάνες του μπάσκετ μου λέγανε κοιτάμε στα μάτια πριν το παιχνίδι τον αντίπαλο για να καταλάβουμε τι ψυχολογία έχει και να λόγους να παίξουμε. Σήμερα εγώ είδα εδώ την Real ότι είναι πολύ ψυχωμένη, πολύ ενωμένη. Δηλαδή οι απουσίες μπορεί να έχουν κάνει και καλό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει κλείνοντας να εκμεταλλευτεί το βάθος, να κουράσει τους παίκτες της Real. Δηλαδή να παίζει συνεχώς πίεση πάνω στον Καμπάτσο και συνεχή πίεση πάνω στον Λάιλς ειδικά που είναι ο πιο επικίνδυνος, γιατί η Real έχει στην ουσία 8-9 παίκτες πλέον πρωτοκλασσά τους. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί και τους 12 ο Μπαρτζόκας, τώρα να ξέρω το λεγόμενο μάτσο ότι αυτό η μήχρονο να παίξει και 12, ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Νομίζω η ενέργεια είναι το κλειδί μαζί με τον τρίποντο φυσικά και από τις δύο πλευρές λόγω και των συνθηκών.
0: Ξεκάθαρα και όχι μόνο, αναφέρθηκες νωρίτερα στα πεντάρια που έχει η Real. Το μοναδικό πεντάρι που αυτή τη στιγμή βλέπω διαθέσιμο είναι ο Κέκε που δεν είναι καθαρό πεντάρι.
1: Καμία σχέση.
0: Τεσσαροπεντάρι που μπαίνει περιστασιακά στο πέντε.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος δεν έχει, αυτός δεν απειλεί και ιδιαίτερα. Ο Λάιλς είναι ο οποίος στην Ευρώπη μπορεί να παίξει και στο πέντε. Δηλαδή ο Λάιλς, επειδή έχει το σουτ και είναι και γερό κορμί, μπορεί να παίξει το 5, 15 λεπτά, μπορεί να παίξει άνετα. Οπότε σήμερα θα παίξει 25 βέβαια. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το φέρει γιατί είναι και ο πιο καλός ψηλός της Ρεάλ, γιατί σκοράρει και περίπου 15 πόντους και έχει το τρίποντο. Αλλά το θέμα είναι ότι λες, η μετάφραση είναι ότι δεν έχει πεντάρει η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός είναι τα 3 καλύτερα πεντάρια της Ευρώπης. Θεωρώ μάλιστα σήμερα ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με δύο σέντερ από την αίσθηση. Δηλαδή θα πάει με Jones και Μιλουτίνοφ και δεν θα βάλει το Χολ ούτε το Φάλκ. Θα πάει με τρεις γκάρτ και θα βάλει και τον Τιλίκη να πιστεύω μέσα για να πιέζει στην περιφέρεια ο Μπαρτζόκας αφού δεν έχει ψηλού Ρεάλ. Δεν θα πάρει με τρεις σέντερ. Αλλά οι δύο σέντερ του Ολυμπιακού θα λες θα πάρουν την μπάλα και θα πάσουν τους άλλους. Ναι, για πείτε μου πώς θα πάρουν την μπάλα όταν θα σε παίξει μια άμυνα ζώνης θα βγαίνουν οι παίκτες οι αντίπαλοι από μπροστά που είναι και αθλητικοί και ο Κέκε και ο Λάρης και δεν θα μπορεί να πάρει εύκολα την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόνς. Άρα λοιπόν, επειδή δεν δημιουργούν από μόνοι τους ούτε ο Μιλουτίνοφ ούτε ο Τζόνς, άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουν την μπάλα σωστά. Όταν η άμυνα της Ρεάλ είναι δομημένη με μια ματσάπ ζώνη για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να περάσει την μπάλα στο ψηλό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το παραλαμβάνω, το είχαμε δει το έργο αυτό σε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν χωρίς Λεσόρ και χωρίς, είχε μείνει και χωρίς, αν θυμάστε, ήταν και ένα μάτς που είχε παίξει 5 λεπτά χωρίς καν πεντάριο ο Παναθηναϊκός. Ήταν έξω και με φάουλ και με τραυματισμούς και υπόλοιποι, που έλειπε και ο Λεσόρ και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα Ολυμπιακός στη ρακέτα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε στο σύγχρονο μπάσκετ ότι αν δεν έχει ψηλό άλλος βάλαμε την μπάλα εμείς και κερδίσαμε. Επίσης δεν κερδίζει το μπάσκετ σήμερα που ψηλούσαμε και δεν πριν, το κερδίζουν οι κοντοί και η Ρεάλ έχει καλούς περιφερειακούς και μην ξεχνάμε ότι η δύναμη της Ρεάλ είναι στον Άσο όπου ο Καμπάτσο σαφώς υπερτηρεί του Γουόκαμπ. Έτσι άρα λοιπόν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει καλή άμυνα στον Άσο που η Ρεάλ υπερτηρεί. Γι' αυτό λέω μην υποτιμούμε τη Ρεάλ επειδή λείπουν οι τρεις σέντερ.
0: Όχι μόνο, όπως ανέφερες και νωρίτερα, αυτό συσπυρώνει την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Συσπυρώνει την η απουσία των τριών. Την έχει συσπυρώσει πραγματικά αυτή τη στιγμή. Για να δείξουμε πώς είναι η κατάσταση στους ψηλούς, το μοναδικό υγιές πεντάρι που έχει η Ρεάλ είναι ο Γιούρτσεβεν που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά σε καμία περίπτωση η Ρεάλ δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη ομάδα. Δηλαδή δεν θα πρέπει κανείς να βιαστεί να τη κάνει μνημόσυνο. Αυτό θέλω να πω.
1: Όποιος το λέει αυτό να ασχοληθεί με τον κόλ. Όχι με τον μπάσκετ.
0: Πραγματικά, γιατί την έχουμε δει και άλλες φορές στη Ρεάλ σε παρόμοια κατάσταση. Θυμίζω τη σειρά με την Παρτιζάν που έχει δεχτεί δύο ήττες μέσα στην έδρα της, χωρίς υγιές πεντάρι, γιατί και ο Ταβάρες και ο Παριέ είναι τραυματίες και έχει μπει ο Ράντολφ, ο οποίος και αυτός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά στη Σερβία πηγαίνει. Εντάξει, είχαν δημιουργηθεί και περίεργες συνθήκες μετά από τον καυγά στο δεύτερο μάτς. Αλλά μπήκε στη Σερβία σε μια έδρα που κόχλαζε, γιατί η Σταρκ Αρίνα δεν είναι και το πιο ήρεμο γήπεδο, και έκανε δύο διπλά.
1: Ακριβώς. Τεράστια προσωπικότητα και εκτός αυτού είναι. Παιδιά, Γιώργο, το χθεσινό μάτς είναι το πιο ενδεικτικό. Η Ρεάλ στην ουσία ήταν πάλι χωρίς δύο σέντρ και τραυματίστηκε τον Καρούμπα στη διάρκεια. Και βάζει 105 πόντους στη Βαλένθια. Δεν βάζει 105 πόντους, έχει 19 θετικά rebound. Και επίσης έχει βάλει 14 τρίποντα. Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια θα μου πεις η Βαλένθια δεν έχει και το καλό ψηλό για να πάρει τα θετικά rebound. Η Ρεάλ βολεύτηκε γιατί δεν έχει το κλασικό ψηλό. Απ' την άλλη πλευρά η Βαλένθια, ο Ολυμπιακός έχει τους ψηλούς. Δεν θα πάρει τόσο θετικά rebound η Ρεάλ σήμερα. Δεν θα πάρει θεωρώ πολλά. Είναι επίσης ένα κλειδί για τον Ολυμπιακό κλείνοντας είναι το κομμάτι των λαθών. Να θυμίσω ότι το ΣΕΦ Ολυμπιακός έχει 128 γιατί είχε μόλις 5 λάθη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα προσέξει πάρα πολύ το κομμάτι της διαχείρισης του transition. Γιατί όταν κάνεις λάθος είσαι επιρρεπής στο transition. Η Real θυμίζει πολύ Βαλένθια και αυτό ματσάρισε με την Βαλένθια. Με την ματσάρι πολύ καλά με την Βαλένθια γιατί έχει τους κοντούς τον Καμπάτσο, τον Μαλεντόν, τον Φελίζιο που είναι σφαίρες. Άρα λοιπόν ματσάριζε με το Μοντέρο, με τον Μπαντίο και με αυτούς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την κατοχή της μπάλας, τη διαχείριση και την προστασία της μπάλας για να μην φάει εφοδιασμούς και transition. Γιατί αν η Real σου βρει 15 πόντους του transition, σου βρει και 12-13 τρίποντα, θα πάρει 80 πόντους. Και εσύ πρέπει να έχεις μετά πάνω από 10 τρίποντα για να κερδίσεις το παιχνίδι, για να πεις το πείρα. Ή θα γίνει thriller και θα πας το άγχος και θα λες ότι θα θυμίζει Κάουνας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και η προστασία της μπάλας από τον Ολυμπιακό και θα πιέσει πάρα πολύ τον Γουόκαβ ή τον Τζόζεφ η Ρεάλ για να κλέψει μπάλες με τους τρεις αυτούς που είπαμε, αλλά ακόμα και με τον Έμπερ. Ο Γιούλ δεν πιέζει, θα πάρει κάποια 8-10 λεπτά κι αυτός στο ροτέσιο, αλλά βασικά το ροτέσιο θα είναι Καμπάτσο, Μαλεντόν,

Την πρώτη ανάλυση για το, για το τελικό απόψε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε φωνή και απαγγελία Νίκου Κατσάτσου. Και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, και συνεχίζουμε φυσικά με μπόλικη ανάλυση εν ώψη του τελικού της Ευρωλίγκας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 3.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων. Επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
15: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
18: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ραντεβού με την ιστορία το έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τη Real Madrid, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports, σε περιγραφή Γιώργο Κογκαλίδη. Ο πρόεδρος των Μαδριλένων, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τον τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens εναντίον των Ερυθρόλευκων. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό κλαμπ είναι περίεργο.

0: στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους. Δήλωσε ο Γκάμπελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας έχει στο στοχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Η Ελλάς Σύρο ανακοίνωσε την πρόσληψη του 45χρονου Έλληνα τεχνικού Θανάση Στάικου. Η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Η 38η αγωνιστική της Premier League στις 6. West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Newcastle, Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26 στις 10, Villarreal, Atletico Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4, Πάρμα Σασουόλο, στις 7, Νάπολι Ουντινέζε και στις 10 παρά το Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρι, Τωρίνο Γιουβέντους, Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Internet and Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο. Ή μάλλον για να μπούμε και λίγο περισσότερο στο κλίμα, τρίτη περίοδος. Να το πάμε και έτσι.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Την θέση του θα αναλάβει ο Μίλαν Τόμιτς, ο άλλοτε βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό. Θα αναλάβει τα ηνία των Σέρβων της ομάδας από τη Σερβία μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν.

Πάμε τώρα και λίγο στη Βιλερμπάν, η οποία αναμένεται να αναλάβει, η οποία θα έχει νέο προπονητή και αναμένεται να είναι ο Τόνι Πάρκερ αυτός που θα αναλάβει τον πάγκο της. Ενδιαφέρουσα κίνηση θα έλεγα. Να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο Τόνι Πάρκερ στην Βιλερμπάν, στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Λοιπόν, πάμε και σε μια οδηγία η οποία δόθηκε όσον αφορά στην διεξαγωγή του αγώνα, όσον αφορά στα εισιτήρια για την ακρίβεια του τελικού, επειδή υπάρχει η μερίδα κόσμου του Ολυμπιακού που δεν έχει που έχει πρόβλημα μάλλον με το εισιτήριο, δεν τους έχει σταλεί. Λοιπόν, υπάρχουν 4-5 σημεία έξω από το Telecom Center Athens όπου ο κόσμος θα μπορέσει να απευθυνθεί προκειμένου να του σταλεί το εισιτήριό του και να μπορέσει να μπει στο γήπεδο. Αυτό είναι μια πολύ καλή μια πληροφορία την οποία πρέπει να την αναφέρουμε. Αν παιδιά, αν κάποιος από εσάς που ακούτε έχει πρόβλημα με το εισιτήριό του και δεν το έχει σταλεί, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί προκειμένου να μπορέσετε να εισέλθετε στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, η ανάλυση για τον τελικό θα συνεχιστεί. Γιατί είχαμε νωρίτερα τον Σωτήρη Γεωργίου. Τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη Λένα Καραλή. Λένα, καλησπέρα. Μέρα τελικού. Σήμερα στο Telecom Center Athens. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένας αμφίρροπος τελικός, έτσι.
1: Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους ακροατές μας, Γιώργο. Είναι ένας τελικός με ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από τον Ολυμπιακό. Όπως και να θέλουμε να το πούμε, δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε και πίσω από τις λέξεις. Ο Ολυμπιακός και με την παρουσία του και με την εικόνα, με τον τρόπο που παίζει και με τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό την Παρασκευή το βράδυ, έδειξε ότι έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν στο τέλος της ημέρας να τον κάνουν πρωταθλητή Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, έχει σαφέστατο πλεονέκτημα από τη στιγμή που η Ρεάλ αντιμετωπίζει και αυτά τα προβλήματα τραυματισμών με τους ψηλούς της. Δεν έχει ψηλό, έχει μόνο τον Οκέκη, ο οποίος είναι κατά συνθήκη ψηλός. Δεν μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο σε καμία περίπτωση με την front line των Ερυθρολεύκων. Άρα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, χωρίς βεβαίως να υποτιμούμε που δεν είναι την Ρεάλ Μαδρίτης, διότι είναι η Ρεάλ, με ό,τι αυτό γνωρίζει ο καθένας μας. Και θα περιμένουμε σίγουρα έναν ωραίο τελικό.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί σε αυτό το τελικό. Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς, από ό,τι βλέπω, το Telecom Center έχει γίνει αστακός πραγματικά στο κομμάτι φύλαξης.
1: Μετά από αυτά που έγιναν την Παρασκευή, μετά τις ανακοινώσεις από την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, White Veil, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το Telecom Center, μετά από τη συγγνώμη του Τσους Μπουένο στους οπαδούς της Φενέρ και στον κόσμο της Φενέρ γενικότερα, δικαιολογημένα σήμερα, διότι και οι πληροφορίες που μας έρχονται και από ανθρώπους που είχαν εισιτήρια, είχαν προσκλήσεις, είχαν τις θέσεις τους, εν πάση περιπτώσει, στο Telecom Center και σε περίοπτες θέσεις, ήταν πως πολλοί δεν κατάφεραν να καθίσουν στη θέση που έλεγε το εισιτήριό τους, διότι την είχαν καταλάβει άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καν εισιτήριο. Αυτό σίγουρα είναι ένα φιάσκο, είναι λάθος. Όποιος έχει την ευθύνη, θα πρέπει να πούμε το ότι δεν τα πήγε καθόλου καλά. Με πρώτη τη EuroLeague που δεν μπόρεσε να ελέγξει και να προστατέψει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει εισιτήρια και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέρανε καν αν θα μπουν στο γήπεδο. Άρα αν αυτά δεν είχαν διορθωθεί στο διάστημα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, ίσως θα μιλούσαμε και για άλλες καταστάσεις, οι οποίες ελπίζω να προβλεφθούν και να προληφθούν για να μην έχουμε προβλήματα στον τελικό τον απόψινο.
0: Βέβαια, να πούμε ότι το πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων συνεχίζεται, γιατί κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού τώρα έχουν αναφέρει πως δεν έχουν λάβει το εισιτήριό τους, παρότι το έχουν πληρώσει, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες.
1: Ναι, είναι ίσως στη θέση που βρέθηκαν την Παρασκευή και οι φίλαθλοι της Φενέρ. Γι' αυτό σου λέω ότι η Ευρωλίγκα έχει αποτύχει σε αυτό το επίπεδο και σίγουρα θα πρέπει να βρει λύση για να μην έχουμε και ό,τι έγινε προχθές και να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο σε θέση αυτών που είχαν, που έχουν, που κανονικά θα έπρεπε να έχουν μάλλον.
0: Να πούμε επίσης πως βέβαια η Ευρωλίγκα γι' αυτό έχει κάνει μια μέρημνα, έχει τοποθετήσει κάποια σημεία στον περιβάλλοντα χώρο, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, του Telecom Center, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτοί οι φίλαθλοι, να μπορέσουν να τους σταλεί το εισιτήριο και να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί έχει βγει ως είδηση και είμαστε. Και πρέπει να το αναφέρουμε. Αν ακούει κάποιος δηλαδή που δεν του έχει σταλεί το εισιτήριο, μπορεί να απευθυνθεί εκεί πέρα. Να σε πάω λίγο τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Τι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει προκειμένου να μην την πατήσει, θα πούμε, να μην βρεθεί προεκπλήξεως?
1: Να δείξει την ίδια συγκέντρωση, την ίδια ψυχραιμία, την ίδια ηρεμία που έδειξε και στον προημιτελικό με την Φενέρ. Να πάει με τη λογική ότι είναι ένας τελικός και εμείς είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι. να μην έχει στο μυαλό του προηγούμενος τελικός ή αν θέλει τον τελικό του 23 ανάμεσα πάλι στη Ρεάλ Μαδρίτης, και με τον τρόπο που μας έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι ειδικά στο τελευταίο διάστημα, στα play-offs και το τελευταίο διάστημα της κανονικής διάρκειας, αλλά και στο match με την τουρκική ομάδα, να μπει με αυτή την οτροπία, με αυτή τη λογική, τότε φαντάζομαι στο τέλος, πέρα από τα τακτικά θέματα, ότι θα είναι αυτός ο νικητής.
0: Ωραία, δεν ξέρω τι θα πρέπει να... Δεν ξέρω αν έχουμε μάλλον κάτι να προσθέσουμε στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα, αν θέλαμε να πούμε. Με καταιγίδα βεβαίως να μην είναι με την αρνητική έννοια η εξέλιξη του μάτς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, λίγες ώρες πριν τον τελικό, πάντα οι ομάδες προσπαθούν να ηρεμήσουν, να συγκεντρωθούν, να διαχειριστούν το όποιο άγχος και την πίεση νιώθουν. Γιατί σαφέστατα θα νιώθουν, όση εμπειρία και να έχει ο καθένας. Άρα, ας είμαστε σε αυτό το πλαίσιο και να περιμένουμε να πούμε τα περισσότερα στην πορεία από το γήπεδο.
0: Ακριβώς. Όπως το είπες και όλος, ούτως ή άλλως οι ομάδες θέλουν να ηρεμήσουν. Το ξαναθέω, σκληρό ροκ θα έχουμε στον τελικό. Mm-hmm. Οπότε καλό θα μας κάνει λίγη ηρεμία. Τέλεια. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν η Λένα Καραλή. Τα είπαμε και για τον τελικό. Εν όψη του τελικού, στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Το καταλαβαίνετε. Έχει γίνει υπερανάλυση αυτού του αγώνα, πραγματικά. Δικαίως κιόλας είναι ο αγώνας που θα κρίνει μια ολόκληρη σεζόν.

Λοιπόν, να πάμε σε μια ποδοσφαιρική είδηση, γιατί έχουμε την ανανέωση της συνεργασίας του Λεωνάρντο Κούτρι με την φανέλα της Πογκόν, όπως μεταδίδει πολωνικό μέσο. 30 ετών, αριστερός μπακ, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, αγωνίζεται εδώ και μια τριετία στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν και θέλει... Και η Πογκόν θέλει να συνεχίσει. Υπάρχει αμοιβαία επιθυμία συνέχειας της συνεργασίας του. Και φυσικά θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση σύντομα. Έχει καταγράψει 133 εμφανίσεις, να το πούμε αυτό. 12 assist, 4 γκολ ο Λεωνάρντο Κούτρις. Να πούμε ότι στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Πας Γιάννινα, Ολυμπιακό, Μαγιόρκα και Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Στο μεταξύ θα πάμε και σε άλλη μια είδηση, διότι η Μπεσίκτας θέλει να κάνει ελληνική παροικία από ό,τι φαίνεται στην Τουρκία, γιατί ενδιαφέρεται για δύο ποδοσφαιριστές Έλληνες, θέλει να κάνει διπλό μπαμ αγοράζοντας τερματοφύλακα και επιθετικό. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και με ονόματα, ο τερματοφύλακας είναι ο Οδυσσιάς Βλαχοδήμος και ο επιθετικός είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Είναι οι δύο παίχτες που η Μπεσίκτας, πήγα να πω Μπενφίκα, ναι, συνεχίζουμε. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που η Μπεσίκτας θέλει να τους δει στα ασπρόμαυρα.

Αυτό το αναφέρει τουρκικό μέσο, έτσι, να το πούμε, η Fanatik συγκεκριμένα. Fanatik. Δεν θυμάμαι τον τονισμό. Προχωράμε. Το έχει της, συγκεκριμένα, έχει προταθεί ο Βλαχοδήμος από τον τεχνικό διευθυντή της Μπεσίκτας, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας Κωνσταντινούπολης, ο Σερντάλ Αντάλι, έχει αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης. Το χειρισμό συγκεκριμένα των διαπραγματεύσεων για τον Βλαχοδήμο. Και ο ίδιος ο πρόεδρος θέλει να φέρει και τον Παυλίδη, όπως αναφέραμε. Έτσι.

Στο μεταξύ έχουμε και το φινάλε στην Premier League σήμερα με 10 αναμετρήσεις ταυτόχρονα. Να πούμε πως η Tottenham βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Έχει το πάνω χέρι σε σχέση με τη West Ham, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θέλει συγκεκριμένα το μοναδικό μάλλον αποτέλεσμα που μπορεί να την μπλέξει την Tottenham στην υπόθεση του υποβασμού είναι η ήττα από την Everton. Υπάρξει νίκη της West Ham και ήττα της Everton, της Tottenham, τότε η West Ham παραμένει και η Tottenham, η ομάδα του Λονδίνου, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, μετά από σχεδόν 50 χρόνια, υποβιβάζεται από την Premier League και πηγαίνει στην Championship. Βέβαια η West Ham έτσι καλείται πρώτα να κάνει ίδια το καθήκον της απέναντι στη Leeds. Δεν είναι εύκολο, ωστόσο καταλαβαίνουμε ποτέ ένα μάτς στην Premier League δεν είναι εύκολο. Έτσι καλείται να κάνει το καθήκον της απέναντι στη Leeds και μετά να δούμε αν τότε να θα στραβοπατήσει προκειμένου να μπορέσει η ίδια να παραμείνει στην Premier League.

Γενικά να πούμε ότι δεν είναι η μόνη διοργάνωση που θα έχει φινάλε απόψε. Έτσι, δεν είναι μόνο η Premier League, έχει και η Serie A, έχει και η La Liga, που παραδόξως, έτσι, από τις 10 αναμετρήσεις οι 9 έγιναν χθες και η τελευταία θα γίνει σήμερα. Θα πω και του χρόνου με υγεία, να είμαστε υγιείς, να βλέπουμε τα πρωταθλήματα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής για να συζητήσουμε για τα διεθνή του ποδοσφαίρου με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το μπάσκετ το έχουμε διαλύσει πραγματικά σήμερα, το έχει η μέρα, είναι λογικό, το έχουμε υπεραναλύσει. Προχωράμε, έτσι, πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο, τέταρτη περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε της εκπομπής. Βέβαια δεν θα έχει μπασκετικό ύφος το τελευταίο μισάωρο, το καταλαβαίνετε. Έχουμε υπεραναλύσει ούτως ή άλλως τον τελικό. Έχουμε κάνει και τις αναδρομές μας στο παρελθόν.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, το έχετε καταλάβει. Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο. Να τα πούμε όλα για τα διεθνή. Μπόλικη ποδοσφαιρική κουβέντα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Πριν θα μιλήσουμε για τον Μάριο Γονόμου.
0: Βεβαίως.
1: Όπου και οι χθες πληροφορίες αναφέρουν, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου των Ιωαννίνων, ότι βρίσκεται στην εντατική, έχει βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση. Έγιναν δύο κρανιοεκτομές με την αποσυμπίεση του ειδήματος και του εγκεφάλου. Καταλαβαίνετε ότι η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και ο Μάριος Οικονόμου, που είναι μόλις 34 χρονών, να γυρίσει στη σπίτι του. Τώρα πάμε στην Κόρνικ. Η Κόρνικ συνέντρεψε 6-2 τη Ραντόμικ για το πρωτάθλημα Πολωνίας. Κατέλαβε την δεύτερη θέση. Έτσι λοιπόν είναι η τρίτη ομάδα, πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο, αν δεν καταλάβει σήμερα η Άστον Βίλα την τέταρτη θέση για να ανέβει στον τρίτο προγραμματικό Ολυμπιακός. Αν παραμείνει ο Ολυμπιακός στον δεύτερο προγραμματικό, πιθανή του αντίπαλη, η Στουρμ Γκράτς η Αυστριακή, η Χάρτς, η Σκοτσέζικη και η Γκόρνικ. Ας ελπίσουμε η Άστον Βίλα σήμερα να πάρει την τέταρτη θέση και ο Ολυμπιακός να ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω να παίξει στον τρίτο προγραμματικό. Η Μπάγερν μετά από 6 χρόνια έκανε τον double στη Γερμανία. Χθες το Βερολίνο συνέδριψε 3-0 τη Στουτγκάρδη, έχοντας σπουδαίο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Βεβαίως ένας παλιός ποδοσφαιριστής είπε ότι ανάμεσα στον Κέιν και τον Ολίσε εγώ θα ψηφίσω, για αν μου δουν την ευκαιρία για τη ξυμπάλα, τον Ολίσε. Εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι, ναι.
0: Έχει κάνει και ο Λίσε, νομίζω, απίστευτη σεζόν, έτσι, πραγματικά.
1: Ναι, εκπληκτική.
0: Καταρχάς έχει πάρει ξανά την κίνηση, νομίζω, του Ρόμπεν.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Θυμίζει τον Άρη Ρόμπεν, τον Ολλανδό. Βεβαίως, από δεξιά και συγκλίνει μέσα και με το αριστερό μαγικό πόδι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα, είχαμε στην Ισπανία τρεις ομάδες που υποβάστηκαν. Η Οβιέδο είχε ήδη υποβαστεί, χθες έχασε 3-0 από τη Μαγιόρκα. Τυπικό παιχνίδι, γιατί και η Μαγιόρκα υποβάστηκε, όπως επίσης υποβάστηκε και η Τζιρόνα, στην οποία αγωνίζεται ο Ουναΐ, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, by the way, ναι, με την ευκαιρία για την Ισπανία. Στην Ισπανία η τελευταία αγωνιστική. Ναι. Δεν έγιναν όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Έγιναν τα 9 από τα 10 χθες και έχει μείνει ένα σήμερα.
1: Για τηλεοπτικούς λόγους.
0: Α, για τηλεοπτικούς λόγους.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Champions League θα παίξει η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Βιγιαρεάλ, η Ατλέτικο και η Μπέτις. Γιατί η Ισπανία φέτος έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει 5 ομάδες λόγω της καλής της βαθμολογίας. Μετά στο Europa η Θέλτα και η Σοσιεδάδ και στο Conference η Χετάφε, η οποία χθες νίκησε αντίον την Οσασούνα. Και θα παίξει το γόφερες. Από εκεί και πέρα έχουμε το Ιράν, όπου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της εν λόγω χώρας ήρθε σε συμφωνία με την FIFA. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή η Εθνική Ομάδα του Ιράν, να πούμε ότι βρίσκεται στην Τουρκία, θα προετοιμαστεί αυτές δύο φιλικά. Δεν θα φύγει όμως μετά να πάει στο Λος Άντζελες, εκεί που ήταν αρχικά η έδρα της. Θα πάει στο Μεξικό, πήρε την άδεια από την FIFA και θα πάει στην την Τιχουάνα. Από εκεί θα είναι η βάση της, το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα ο Πεπ Γκουαρντιόλα, που αποχαιρέτησε τον κόσμο στο τελευταίο του παιχνίδι, η Manchester City δεύτερη, όπως ξέρουμε, βεβαίως πήρε Early Cup και κύπελο Αγγλίας. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στα 10 χρόνια που είναι έχει πάρει 20 τίτλους. Θα του δώσουν τώρα, θα ονοματίσουν μάλλον τη βόρεια κερκίδα του Etihad, κερκίδα Pep Guardiola. Ο ίδιος αναφερόμενος σε εκείνες περίφημες περιβόητες 115 παραβάσεις της Manchester City, που ακόμα δεν έχει βγει απόφαση, έτσι. Και ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάτι πάει μάκρος, πέφτει στα χαμηλά ο ένοχος εισαγωγικά.
0: Πέφτει στα μαλακά.
1: Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και με τη Manchester City. Άλλωστε θα πρέπει να έχει υποβαστεί και να της έχουν αφαιρεθεί και αρκετά τρόπαια. Τώρα πάμε και στο στην Ιταλία, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος των τελευταία 20 χρόνια και παραπάνω της Νάπολη, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, δέχθηκε μια εντυπωσιακή πρόταση από αμερικανικό φάουντ, των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να πουλήσει το πλειοψηφικό του πακέτο των Παρτενοπέοι. Ευχαρίστησε για την προσφορά, αλλά όπως είπε, η Νάπολη ανήκει σε αυτόν και στον πάδος της. Έτσι λοιπόν, να και ένας πρόεδρος και μεγάλο μέτοχος που δεν πουλάει στους Αμερικανούς. Η Manchester United έκανε το χατήρι ουσιαστικά την πρώτη κίνηση του νέου της εισαγωγικά προπονητή, γιατί μέχρι τώρα ήταν υπηρεσιακός ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια μέχρι το 28, και επειδή ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος της φετινής περίοδου ο Καζεμίρο λίγη το συμβολό του αποχωρεί, θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο MLS δίπλα στον Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Κινήθηκε λοιπόν γρήγορα, τον είχαν εντοπίσει εδώ και καιρό, τους άρεσε ο Έντερσον, ο Βραζιλιάνος της Αταλάντα, και έτσι με 50 εκατομμύρια είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση την εποχή του Κάρικ στους κόκκινους διαβόλους. Παράλληλα, ο Σάρι φεύγει από τη Λάτσιο, πιθανότατα προφορικά έχει συμφωνήσει με τον Μπεργκαμάσκι και θα πάει στον Μπέργαμο να λάβει τεχνική ηγεσία της Αταλάντα. Οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν, όπως καταλαβαίνουμε, από εδώ και πέρα. Βέβαια, οι περισσότερες πιστεύω θα γίνουν μετά το παγκόσμιο κύπελο, γιατί στο διάστημα αυτό μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής να έχει κάποια ατυχία, έτσι, να τραυματιστεί.
0: Μπορεί να έχει και μεγάλη άνοδο στην απόδοσή του.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και αυτό.
0: Όλα υπάρχουν, από όλα έχουμε.
1: Έτσι είναι. Χθες είχαμε και τον τελικό του Champions League γυναικών, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη άνοδο, έτσι. Mm-hmm. Το παρακολούθησαν εκατομμύρια φιλάθλοι μέσα στην τηλεόραση, ενώ χώρια από το γήπεδο. Εδώ πρέπει να πω και κάτι. Ξέρεις πόσα κανάλια σήμερα θα μεταδώσουν το τελικό της Super League?
0: Της Euroleague,
1: εντάξει. Ναι.
0: Αυτό, επειδή το έψαξα, ναι, θα μεταδοθεί παγκοσμίως, σε παγκόσμια εμβέλεια, σε περίπου 213 χώρες συγκεκριμένα.
1: Αυτές οι χώρες.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτές οι χώρες.
1: Από, αυτό ποιος το επιβεβαιώνει?
0: Το έχω ψάξει σε διεθνή μέσα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το μέσο. Δεν θυμάμαι ακριβώς το μέσο.
1: Ούτε ένα δεν θυμάσαι. Το λέω, ξέρεις γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο γυναικών έχει μεγαλύτερη δημοφιλία από τον μπάσκετ παγκοσμίως.
0: Πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ. Πλέον
1: ναι,
0: η UEFA.
1: Με νούμερα αυτό, γι' αυτό δεν το λέω έτσι.
0: Εγώ θα σου πω ότι η άνοδος του μπάσκετ είναι κυρίως από ό,τι έχω καταλάβει στην Ελλάδα. Λόγω των ελληνικών ομάδων που έχουν κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές.
1: Όσον αφορά όμως. Είναι κυρίως δύναμη οι ελληνικές ομάδες κινούν το παγκόσμιο μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό ουσιαστικά.
0: Ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι να το πούμε αυτό, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών πλέον είναι και προαπαιτούμενο για να αγωνίζονται ομάδες στο Champions League το ανδρικό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν μια ομάδα δεν έχει γυναικείο τμήμα,
1: δεν παίρνει άδεια.
0: Δεν μπορεί να πάρει άδεια πλέον. Σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται υποχρεωτικό. Όπως κάποτε έγινε υποχρεωτικό το να υπάρχουν ακαδημίες. Αν κάνω λάθος, με διορθώνεις.
1: Έτσι πρέπει και όλο το όπως έχουμε δει, όλες οι ομάδες δίνουν μεγάλη έμφαση. Και μάλιστα πολλές από αυτές χρησιμοποιούν και ομάδες σαν δορυφόρους. Να δούμε την Τζέλση για παράδειγμα, που έχει πολλές ομάδες, Στρασμπούρ και άλλες, Ολλανδία, που στέλνουν εκεί κάποιους νέους ποδοσφαιριστές να εκπαιδευτούν. Και αν δούνε, αφού τους παρακολουθούν οι άνθρωποι τους, ότι μπορούν να έχουν και έχουν τα φόντα για να πάνε στη μεγάλη ομάδα, την Τζέλση, δεν ξέρω ποια, ή τη City, τότε τους παίρνουν.
0: Ισχύει και όχι μόνο. Γίνεται νομίζω σε παγκόσμια εμβέλεια αυτό. Διότι μέσα σε αυτό το γκρουπ, ας πούμε, που είναι η Τζέλση και η Στρασμπούρ, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως.
0: Ας πούμε, η City είναι στο ίδιο γκρουπ με την Τζιρόνα.
1: Ναι. Η Τζιρόνα ανήκει στο γκρουπ City. Έτσι είναι. Και μάλιστα τώρα, αφού λέμε γι' αυτό, λέω. Γουαρδιόλα για τις 115 παραβάσεις που δεν έχουν. Ευελπιστώ ότι όλα έχουν γίνει καλά. Ω, γέγονε. Σαν να μας λέει να το ξεχάσουμε τώρα.
0: Να δούμε τι θα βγάλει και αυτή η απόφαση.
1: Λέγαμε λοιπόν για το τελικό του Champions League χθες, όπου η Μπαρσελόνα επέστρεψε στο θρόνο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, συνέδρισε 4-0 τη Λιόν, μια Λιόν που είναι ο πολυνίκης του θεσμού, έτσι, 8 φορές η γαλλική ομάδα έχει κατακτήσει το Champions League γυναικών. Ακολουθεί με τέσσερις επιτυχίες η Άιντραχτ Φραγκφούρτης και η Μπαρσελόνα. με Πουτέγιας, με Μπονμάτι, έτσι, η Μπαρσελόνα. Μπονμάτι, η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο για το 25 και το 26 και δεν αποκλείεται και το 27, θα δούμε.
2: Και σιγά σιγά από ό,τι έχω αντιληφθεί, Μάνο, παρουσιάζουμε και πολύ μεγάλη άνοδο και εμείς στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Εντάξει,
2: έτσι. Δεν λέμε τώρα να συγκριθούμε με τις παγκόσμιες δυνάμεις, αλλά λέμε ότι σε σχέση με αυτό που ήμασταν έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλουμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στο
2: ποδόσφαιρο. Προφανώς αυτό.
1: Πολύ δρόμο. Εντάξει, πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα βήματα και πιο δυνατά. Εντάξει, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες πλέον αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Εκεί που λέγανε παλιά, όταν καθόντουσαν μια παρέα ανδρών, εμάς δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο, τώρα τους αρέσει ακόμα και περισσότερο, βλέπω. Έτσι, κάθονται και αυτές, πίνουν μπύρα, ανοίγουν διάλογο, ξέρουν πλέον ποιος είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο οποιοσδήποτε. Έτσι είναι. Και θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών και τα προσχή χρόνια.
2: Δεν ξέρω, ναι. Έχουμε και πολλά να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, γιατί είναι και λίγο στάσιμα τα πράγματα σιγά σιγά. Για το λόγο ότι είμαστε και λίγο πριν το Μουντιάλ.
1: Καλά, αυτό σίγουρα.
2: Εντάξει. Μετά σίγουρα, το Μουντιάλ θα έχουμε σκληρό ροκ.
1: Έχουν αρχίσει και προετοιμάζονται σιγά σιγά. Τετάρτη θα συγκεντρωθούν οι διεθνείς της Εθνικής Γερμανίας και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την τελική φάση. Όπου να θυμίσουμε έτσι η Εθνική Γερμανία μπορεί να έχει σταματήσει πριν από ένα χρόνο και κάτι ο Μάνουελ Νόιερ. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα με τον τραυματισμό του Τερ Στέγκεν και καλός χρυσός και ο Νίμπελ, και αυτός ανήκει στην Bayern, δανεικός της Λουγκάρη, ή ο Ούρμπικ που είναι ο αναπληρωματικός του, αλλά ή ο Μπάουμαν που έπαιξε τα τελευταία παιχνίδια στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Αλλά όλοι κατάλαβαν ότι η κλάση του Νόιερ είναι απαραίτητη, κατάφεραν τον έπεισαν, άλλωστε ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβολαιό του με τους Βαβαρούς, και έτσι το νούμερο ένα των Γερμανών στον παγκόσμιο γήπεδο θα είναι ξανά ο Μάνουελ Νόιερ. Στα 40 του και πλέον χρόνο ο Νόιερ είναι μεγαλύτερος από τον προπονητή του, έτσι, εννοώ τον Δεσάν Κομπανί στην Bayern.
2: Κάτι το οποίο είναι το λιγότερο νομίζω σπάνιο, έτσι.
1: Ναι, όπως επίσης και από τον προπονητή της Εθνική Ομάδα, τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Είναι μεγαλύτερος ο Νόιερ. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και βεβαίως η Γερμανία αυτή τη φορά φέτος δεν παρουσιάζεται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μπορεί να είναι η Ισπανία, μπορεί να είναι η Πορτογαλία, μπορεί να είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία με τον Αντσελότη.
2: Η Γαλλία νομίζω είναι φαβορί.
1: Η Αγγλία με τον Τούχελ. Mm-hmm. Αλλά η Γαλλία με τον Ντεσάν που είναι η τελευταία του εμφάνιση με τους Τρικολόρ, αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζεται στα 5-6 πρώτα φαβορί. Βέβαια είναι η Γερμανία, έτσι στο τέλος μπορεί να μας καταπλήξει όλους, έτερον εκάτερον. Αλλά στα φαβορί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να την τοποθετήσει.
2: Η αλήθεια είναι βέβαια να το πούμε και αυτό, ότι καλοί όλοι οι φαβοριτισμοί, ωστόσο όλα θα κρυθούν στο χορτάρι. Στην προκειμένη περίπτωση.
1: Στο χώρο, πάντα εκεί κρίνονται.
2: Στα γήπεδα τη Αμερική και του Μεξικού.
1: Το 22 τι λέγαμε, ότι είναι φαβορή η Γαλλία, η Αργεντινή και άλλε δύο-τρει. Και η Αργεντινή καταφέρει και το πήρε στο λόγο. Εντάξει. Σε αυτέ τι περιπτώσει είναι δύσκολο να ξεφύγει κάτι από τα φαβορή.
2: Νομίζω η αλήθεια είναι ότι και την Αργεντινή.
1: Είναι και 48 ομάδες, έτσι.
2: Και όχι μόνο. Μάλλον να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή, επειδή έχει ξεκινήσει και με ήττα.
1: Ναι,
2: από τη Σαουδική Αραβία, την είχαν ξεχάσει μετά όλοι. Λέγανε ποια Αργεντινή, παιδιά. Πήγε και έχασε από τη Σαουδική Αραβία. Μετά είδαμε όμως ποιος ήταν με την κούπα στα χέρια.
1: Ξέρανε και παρακολουθούσαν, δεν την είχαν ξεγράψει.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος ο απλός, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Βέβαια, εντάξει. Την ξέχασε ο κόσμος, αλλά στο τέλος είδαμε ποιος ήταν με την κούπα στα χέρια.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε.
1: Πρέπει να συζητήσουμε κάτι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου, θες να το συζητήσουμε? Οτιδήποτε.
2: Αυτή τη στιγμή
1: να ευχηθούμε σήμερα κάθε επιτυχία στον Ολυμπιακό, έτσι, να πάρει την Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ελληνική ομάδα, έτσι, πάνω απ' όλα αυτό μετράει.
2: Εννοείται βεβαίως, πολύ σημαντικό και αυτό, Μάνο. Να ευχηθούμε να καταλήξει η Ευρωλίγκα να μείνει στην Ελλάδα σε ελληνικά χέρια.
1: Στην Ελλάδα, έτσι είναι, ακριβώς.
2: Είναι ευκαιρία γιατί το Final Four γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλο.
2: Δεν ευτυχήσαμε να έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Σωστό.
2: Έτσι. Ας το πάρει τουλάχιστον η μία που πήγε.
1: Αυτό. Εντάξει, εννοείται.
2: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Η ομάδα στην Ελλάδα, Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τα είπαμε όλα για τα διεθνή. Στέλνω την βλέπω καλησπέρα από τον φίλο μας τον Κώστα το Χατζή. Καλησπέρα, καλή επιτυχία στο θρύλο. Ο Τόμι Τσάν, θυμάμαι καλά, έκανε και και αλφα προπονητής αντικαθιστώντας τον Μίλαν Μίνιτς. Η αλήθεια είναι ότι τον συγκεκριμένο δεν τον θυμάμαι τόσο πολύ, φίλε Κώστα. Νομίζω έχει αντικαταστήσει προπονητή, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, αντικατέστησε μετά την πρώτη αποχώρησή του το Γιώργο Μπαρτζόκα το 2015, πριν αναλάβει ο Γιάννης Φερόπουλος. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να πέφτω και έξω. Έτσι. Έχει κάνει όμως πολύ μικρές θητείες ως πρώτος προπονητής, κυρίως ως υπηρεσιακός. Ο Θάνος στέλνει πως το τελικό του μπάσκετ θα τον δουν δισεκατομμύρια απόψε. Θάνο, θα σου πω ότι επειδή βλέπω τα μηνύματά σου, το μπάσκετ προφανώς θα δουν δισεκατομμύρια, γιατί είναι, είπαμε, σε 213 χώρες θα μεταδοθεί. Ωστόσο, αυτό που είπε ο Μάνος, ότι σιγά σιγά το ποδόσφαιρο γυναικών, μην κρίνουμε από την Ελλάδα, γενικότερα έχει παρουσιάσει τεράστια άνοδο σε θέμα ακροαματικότητας. Αυτό ουσιαστικά θίγουμε στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Στην Ελλάδα, εντάξει, είμαστε αρκετά πίσω ακόμα. Ωστόσο, έχουμε κάνει και εμείς βήματα σιγά σιγά ως προς την όχι μόνο ως προς την ακροαματικότητα, ως προς την πρόοδο των ομάδων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό με τις ομάδες γυναικών. Βέβαια, αυτό που ανέφερα κιόλας, φίλε Θάνο, ότι πλέον για να παίζει μια ομάδα αντρική στο Champions League πρέπει να έχει και γυναικείο τμήμα. Είναι πλέον υποχρεωτικό. Και φυσικά κάποτε υπήρχε αντίστοιχο προαπαιτούμενο με τις ακαδημίες. Δεν είχαν όλες οι ομάδες ακαδημίες και δόθηκε εντολή ότι αν δεν έχετε ακαδημίες δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και οι ομάδες άρχισαν και φτιάχναν σιγά σιγά τις ακαδημίες τους. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει τώρα με το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι καλό να γίνεται αυτό. Πρέπει το ποδόσφαιρο να εξελίσσεται και φυσικά να γίνεται και επέκταση του αθλήματος σε κάθε πιθανό και απίθανο τομέα. Συμφωνώ βέβαια, έτσι, αναλύω γιατί έχει στείλει και αρκετά μηνύματα, ότι στην Ελλάδα δεν το βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Ναι, όλη η Ελλάδα σήμερα θα δει την Ευρωλίγκα. Είναι απόλυτα λογικό. Έτσι. Το ποδόσφαιρο το γυναικείο δεν το βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Ισχύει. Το βλέπουν πολύ λίγοι. Σιγά σιγά αναμένεται φυσικά και αυτό να αλλάξει, να αρχίσει να ανεβαίνει, και μακάρι. Να ξέρετε πως ήδη στο σταθμό έχει έρθει ο επόμενος, αυτός που θα σας αναλάβει από τις 4 μέχρι τις 8, και αναφέρομαι στο Φώτη Κατσούφι. Σιγά σιγά θα γίνει το ζέσταμα με τις ώρες, σιγά σιγά. Πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, υπενθυμίζω, υπάρχει ο τελικός των πιτσιρικάδων. Έτσι.

Στην Ελλάδα έχουν χτιστεί με χρήματα του ελληνικού λαού. Και όμως λέει οι ομάδες τα εκμεταλλεύονται βγάζοντας κέρδη, χωρίς να επιτρέπουν στους πολίτες να βλέπουν τουλάχιστον μαγνητοσκοπημένους τους αγώνες σε κρατικά κανάλια. Γιατί λέει και τα συνδρομητικά κανάλια βγάζουν κέρδη, ενώ δεν έχουν χτίσει κανένα γήπεδο. Και μια και λες και κανάλια για αυτά, να πω κάτι για τις κοινωνίες. Άκουγα ότι στόχος των ανθρώπων, των υπαίθρων εκεί στις κοινωνίες, είναι το 2036 να μετακινείται τουλάχιστον το 40% με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά βλέπω και στα λεωφορεία στα μπλε που έχουν, τα έχουν πάλι κοινοπραξίες, παιδιά, έτσι. Υπάρχουν αρκετοί ελεγχτές μέσα που δεν συμπεριφέρονται σωστά. Κάποιοι μάλλον δεν συμπεριφέρονται σωστά. Οι οποίοι ξεχνάνε ότι αυτά τα λεωφορεία που τα έχουν πάρει ιδιώτες πλέον, αυτά τα οχήματα έχουν αποκτηθεί με τη φορολογία τη δική μας, έτσι, να μην το ξεχνάνε αυτό. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα, σε ένα ακόμα break. Σε αθλητικό δελτίο ήρθαν το Μιχάλη Σοηλέ και θα επανέλθουμε. Παιδιά, μέχρι 8 είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πολλά και αθλητικά και όχι μόνο. Με φόντο την παρουσία του τελικού, του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ στις 9. Γιώργος Κογκαλίδης θα περιγράψει το μάτς. Όλο το επιτελείο θα είναι η Λένα Καραλή, ο Δημοσέλης Καρμίρης, Σοφία Οικονόμου. Θα μας μεταφέρουν τον παλμό όλων των γεγονότων εκεί. Από εκεί προς τα εδώ και προς τα εσάς. Και προς τα εμάς. Ωστόσο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Και ευχαριστώ και ευχαριστούμε για την τεράστια συμμετοχή που έχετε μέχρι τώρα, τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους, όλο τον κόσμο.

Το έλεγα εδώ και αρκετά χρόνια και ένας άλλος φίλος που κάνει οικονομικό ρεπορτάζ. Αυτά τα πράγματα που έρχονται μπροστά μας και γελάγαν κάποιοι. Δεν είμαι μυρολάτρης, ίσα ίσα που παρότι έχω περάσει άσχημες στιγμές στη ζωή μου με το χαμό των δικών μου, δεν μου λείπει το γέλιο. Αλλά και να προσπαθώ να παροτρύνω τους άλλους.

0: Και τα παιδιά είναι χιουμορίστες εδώ πέρα, και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος ο Κατσάσος και ο Μιχάλης ο Ελές. Λέμε αρκετά αστεία που αν τα ακούς θα πέστε κάτω. Για πέστε σε μια τάκα πριν πάμε σε διαφημίσεις.
1: Φίλε Γροατές, καταλαβαίνετε με τι μπίπ έχει μπλέξει ο Φώτης τώρα με μένα, τον Κατσάτζο, τον Σοηλέ.
0: Και από μένα δύσκολα να ξεμπλέξετε πάντως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center Athens για το τελικό της EuroLeague. Πιθανή αφαίρεση ενός σέντερ και προσθήκη ενός γκάρτ στη δεκάδα των πυρωτών. Με 9 παίκτες θα παρουσιαστούν οι μερέγχες. Τζάμπολ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθεί το τελικό της ομάδας του στο Telecom Center Athens. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίχτες, ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι με τους πιο μεγάλους. Δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Σεριά για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορούν να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Η Τσέσεκα Μόσκας έχει στο στόχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, Φέοντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει τους κίνδυνους στην καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας Μαγνησίας. Στο Κίελτσα της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 2026-2027. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ζάλγκυρης, σύμφωνα με το Basket News. Η Μπεσίκτας θέλει να κάνει δικούς της τον Οδυσσέα Βλαχοδήμιο και τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η τουρκική Fanatic. Η Πόγκον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 39χρονο Έλληνα αριστερό μπακ Λεωνάρντο Κούτρι για ένα νέο συμβολέο του, σύμφωνα με μέσα από την Πολωνία. Η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Κρίσταλ Πάλας και Μπάγερ Λεβερκούζεν ενδιαφέρονται για τον 43χρονο προπονητή της Μπόρνμουθ Άντωνι Ραόλα, όπως αναφέρει Telegraph. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπαίοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Η για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League. Στις 6, West Ham Leeds, Crystal Palace Arsenal, Liverpool Brentford, Manchester City Aston Villa, Burnley Wolves, Brighton Manchester United, Nottingham Forest Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και Fulham Newcastle. Το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της φετινής σεζόν στη Λα Λίγκα στις 10 Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης. Για την τελευταία αγωνιστική της Serie A, στο ημίχρονο Πάρμα Σασουόλο στο 0-0. Στις 7 Νάπολι Ουντινέζε, στις 10 παρατέταρτο Βερόνα Ρώμα, Κρεμονέζε Κόμο, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρη και Τωρίνο Γιουβέντους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε λοιπόν για τη συνέχιση της εκπομπής Ο Διαφωτιστής των 943 Ντερβέντε Sports. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Σε λίγο παιδιά πάμε στο καλοκαιράκι, έτσι. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στις 9 περιγραφή για τον κόσμο, 943 Ντερβέντε Σπορτ του μεγάλου τελικού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στην Euroleague. Σε περιγραφή Γιώργος Κογκαλίδης, όλο το επιτελείο θα νικεί, Λένα Καραλή, ο Δημοσθένης Καρμύρης και η Σοφία Οικονόμου.

Κωνσταντίνος ο Ύψονας έχει στείλει ένα άλλο μήνυμα να πω και κάτι άλλο. Λέει τι έγινε με τον Χανταϊό. Πού πήγε έτσι ξαφνικά, λέει, όπως ήρθε έφυγε. Παιδιά, λέει, επιβάλλεται πλέον όλοι μας να διαβάσουμε όλοι μας τις αποκάλυψεις του Ιωάννου. Την αποκάλυψη του Ιωάννου. Θα μας βοηθήσει στην ανέβρεση της αλήθειας. Πολλά πράγματα έχουν μέχρι στιγμής γίνει πάντως από αυτά. Αν όχι όλα. Με μαθηματική ακρίβεια. Κάτι φίλοι μας ρωτάνε την ακροάτρια, την Γιγή, την Βολιώτη που είχε στείλει δύο μηνύματα προηγουμένως. Είναι τοπογράφος μηχανικός και λέει για όσους δεν είχαν δηλώσει μέχρι τώρα τους ημιυπαίθριους χώρους, αν τους δηλώσουν τώρα θα χρεωθούν με πρόστιμο, με επιπλέον και με τη ΔΕΗ και όλα αυτά.

Θα πάμε στα Τσαγγλία, όπου η Στόκμπορντ. Η τύχη από την Bolton, η οποία κέρδισε την άνοδό της στη Championship. Μεγάλη νικητές λοιπόν στο τελικό του Wembley. Αναδείχθηκαν σε αυτόν τον τελικό οι Wanderers, επικρατώντας με 4-1 τον Μπλε. Συνεπώς θα ακολουθήσουν την πρωταθλήτρια Νίρκολ και τη δεύτερη Cardiff, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στη δεύτερη κατηγορία στην Championship. Εκεί θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Bolton. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα η Bolton θα αγωνιστεί ξανά στην Championship για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2026-27, ενώ ο Stockport έχει να παίξει δεύτερη κατηγορία από την περίοδο 2001-2002.

Να πάμε στον ποδοσφαιρικό Άριο που η άνοδος της Αντιλίγη για οδηγεί προς επικύρωση της πώλησης του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εφόσον ολοκληρωθεί στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει η προσκοινοποίηση ΠΑΕ Άρης και αφορούσαν το πλαίσιο συμφωνίας με την Αντιλίγη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβαινε. Αυτό περιελάμβανε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή έως το τέλος της περίοδου και οψιόν αγοράς 5 εκατομμύρια ευρώ. Καθώς λοιπόν ο Κλέιτον Διαντή εντυπωσίασε τους ανθρώπους της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, από τις πρώτες συμμετοχές του, τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν γίνει συζητήσεις για την πρόωρη αγορά των δικαιωμάτων του. Τελικά η Αλντιρίγια είχε αποφασίσει να βάλει το ζήτημα στο ψυγείο, όπως λέμε, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θα προχωρούσε στην ενεργοποίηση της ρήτρας στο ενδεχόμενο προαγωγής της στην πρώτη κατηγορία του εγχώριου πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο πέτυχε χθες μετά από την νίκη της επί της Αλ Ουλά. Με βάση λοιπόν αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα και έχουν συζητηθεί, είναι πλέον θέμα χρόνου η ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς. Και εφόσον γίνει αυτό, αυτομάτως θα κλείσει ένα κεφάλαιο στο άλμα το οποίο όλοι είχαν υποψιαστεί ότι θα έχει οικονομικό κέρδος για τους κίτρινους. Η ΠΑΕ Άρης απέξει την τελευταία στιγμή τον Κλέιτον Διαντή 600.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2024. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση του Διαντή, αυτή θα αποφέρει κέρδος 6 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ Άρης από ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε τα στοιχεία, αλλά δεν ξέφυγε και αυτός από το πλαίσιο της αμφισβήτησης. Ο Σενεγαλός παίκτης ουσιαστικά συστήθηκε για πρώτη φορά σε φιλικό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είχε προηγηθεί μια λιγόλυτη συμμετοχή του σε φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους με την Μπρέντα. Και τότε είχε εντυπωσιάσει με τα χαρακτηριστικά του στοιχεία, τα αγωνιστικά, η ταχύτητα και η ικανότητα διάσπασης των αντιπάλων αμυνών. Ήταν το κύριο στοιχείο που είχε φανερώσει καθώς προσπαθούσε να προσαρμοστεί στο επαγγελματικό επίπεδο. Αφού προερχόταν από το ερασιτεχνικό επίπεδο. Το στοιχείο που είχε λείψει αυτό το διάστημα από τον Διαντή ήταν η αποτελεσματικότητα, εμφάνιση αδυναμία στο τελείωμα των φάσεων, όπως και στην αξιοποίηση των προσπαθειών, παράλληλα φυσικά με την αντίστοιχη στο τακτικό κομμάτι. Ωστόσο, στην πρώτη του χρονιά στον Άρη, η στατιστική έγραψε διψήφιο αριθμό χαμένων μεγάλων ευκαιριών. Όμως τόσο ο Άκης Μάντζης όσο και ο Μαρίνος Σουζουνίδης επέμειναν στο Σενεγαλέζο εκτιμώντας ότι η βελτίωσή του θα ερχόταν μετά από τις παραστάσεις που θα αποκτούσε. Και δικαιώθηκαν έτσι πάντως σε αυτή τη διαδικασία δύο ημιακοί τραυματισμοί τον πήγαν πίσω. Καθώς είχαν ως συνέπεια την απώλεια δύο αγωνιστικών μηνών για να φτάσουμε τον περασμένο Σεπτέμβριο και την πρόταση της Αλντιρίγια. Καθώς ο Άρης διαχειρίστηκε το Σενεγαλέζο ως μια επένδυση για το μέλλον, αποδέχτηκε την πρόταση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία. Ο Κλέιτον Διαντή επίσης την υποστήριξε λόγω αυξημένων οικονομικών απολαβών αλλά και αγωνιστικού ρόλου. Μεγαλύτερη αξία έχει όμως το γεγονός της αξιοποίησης της ευκαιρίας. Καθώς η 20χρονος ήδη έχει καταταχθεί στους κορυφαίους ακραίους επιθετικούς του πρωταθλήματος, στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του.

Μπασκετικά τώρα ο Μάριος Γκριγκόνης μπορεί να, ο Λιθανός Γκάρντ μπορεί να ρεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλι. Ήταν προδιαγραμμένο ότι θα αποχωρούσε τους πράσινους από τη στιγμή που μετά τον τραυματισμό του στην ουσία ουδέποτε επανήλθε, όπως λέμε, στο 100% της απόδοσής του. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Και μάλιστα λέγεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται στην οκτάδα των ξένων για το μάτς του πρωταθλήματος. Ωστόσο, αναμένεται να αντικατασταθεί πριν από τους τελικούς από τον Τσέντι Όσμαν.

Να πάμε σε αποτελέσματα τους φίλους του στοιχήματος και όχι μόνο έτσι, για τους φίλους που ενδιαφέρονται για αγωνιστικά αποτελέσματα, για ομάδες. Μόλις πριν από λίγο στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, ξεκίνησαν τα μάτσα Αλμπαθέτε, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπίτα και Ανδόρα Θέουτα, είναι στο 0-0. Στην Ιταλία, στο 57ο λεπτό, έχουμε Πάρμα Σασουόλο και αυτό κουλουράκια.

στην Ολλανδία μετά από πέναλτι. Είχαμε Άγιαξ Ουτρέχτη 2-1. Είπαμε στην Αγγλία πρώτη κατηγορία play-off, η Bolton πανηγυρίζει την άνοδό της στην Champions League, νίκησε με 4-1 τη Stockport που είχε και μια κόκκινη κάρτα σε αυτό το match. Αζερμπαϊτζάν τελικό, η Μισλή Καρβάν 1-1.

Λοιπόν, ένας φίλος από τη Λαμία τηλεφώνησε και είπε να μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια στον πορτήριο Παναγιώτη Βολάνιο για την χθεσινή του εκπομπή. Το αναφέρω και το ακούτε, έτσι.

για τους φίλους που ρωτάνε για το θέμα της υγείας του Μάριο Οικονόμη, ο οποίος είχε τροχαίο χτες τον πρώην προσφερειστή ΣΑΕΚ στα Γιάννα, και ξεκολουθεί να πούμε ότι να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σήμερα το πρωί υπολήθηκε και σε νέα αξονική. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ας ελπίσουμε να καλυτερεύσει η κατάσταση. Από ό,τι μαθαίνω και εγώ, δεν υπάρχει καμία βελτίωση ακόμα. Σταθερή πάντως η κατάστασή του.

μπορεί η ομάδα να κατέξει το τάμπλ και μπορεί ο προπονητής να οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τρίτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου, αλλά και του κυπέλου ΕΠΣ Λάρισας, και όμως έφυγε από την ομάδα. Παρελθώ λοιπόν από την Ελασσόνα, από τον Πω Ελασσόνας, όπως είναι ακριβώς ο σύλλογος, από τον 28χρονος προπονητής ο Ηρακλής Σαραφίδης, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα τον Ιανουάριο του 2026 και κατάφερε να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του τρίτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και να έχει τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου αλλά και στον τελικό κυπέλλου ΕΠΣ Λάρι.

Είπε ότι πέτυχε το double μαζί με τους παίκτες του, κόντρα σε όλους και σε όλα. Και αυτό μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθε αυτό το double.

και καταλήγει στην ανάρτησή του γράφοντας ιστορία με χρυσά γράμματα για την ομάδα σε μια χρονιά που έφερε στην Ελασσόνα το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά από 43 χρόνια.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής στο διαποτιστή στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Αυτή τη χρονική διαδρομή που συνεχίζουμε να διανύουμε μέσα 8 θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Μιχάλης Σοελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Αυτή την ώρα ξεκινάει ο τελικός κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. Είχαμε αναφέρει και χτες αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης. Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο τεχνικοί για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή. Ο κόουτς ο Θανάσης Πατρικίδης έχει επιλέξει για ενδεκάδες Νόι Χάους, Γκούνι, Σίλντιγκμαρ, Γιανακά, Μίτκου, Γουίχη, Γιωρί, Αργυρίου, Δράκο, Γιαννάκη, Αντρέψκα και Γκατσανίτσα. Και για τον Αστέρα Τρίπολης ο τεχνικός ο Μάρτιν Μάσαρικ έχει επιλέξει τις Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Καστανών, Προόξενου, Μπράμε, Σπύριδονίδου, Μεντόσα, Γούλα, Τζαφέρι, Πίτσου και

Έχουμε καλησπέρα από την Αθηνά, από την Ακρόπολη, και αυτή ρωτάει τι έχει γίνει με τον Χαταϊό. 6 εγκρίσεις λοιπόν, τελικός κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης είναι στο 0-0 μέχρι στιγμής. Είπαμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και τους προπονητές. Στην έδρα του Πανετολικού γίνεται το ματς.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι αγωνούν για το βιός τους. Απέναντι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ακόμα και κοντεύοντας να φτάσουμε στο καλοκαίρι, στον Ιούνιο. Είχαμε λοιπόν ισχυρή χαλαζόπτωση, παιδιά, που έπληξε μεγάλο μέρος Αλμοπίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημίες σε καλλιέργειες και φέρνοντας κανένα στο προσκήνιο την αγωνία του αγροτικού κόσμου για την επιβίωσή του. Σβήνει σιγά σιγά ο αγροτικός κόσμος, πιστέψτε το. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση όταν μέσα σε λίγα λεπτά χωράφια βρέθηκαν κάτω από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Μας τελείωσε καιρός. Αυτή ήταν η χαριστική βολή, λένε χαρακτηριστικά παραγωγής περιοχής στο Πέλα News. Περιγράφοντας την απόγνωση που επικρατεί στον κάμπο της Αλμοπίας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, η φετινή χρονιά είχε ήδη επιβαρυνθεί από τις ακραίες καιρικές μεταβολές, τις ασθένειες, τις καλλιέργειες και το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τη νέα χαλαζόπτωση να έρχεται να αποτελειώσει ό,τι είχε απομείνει. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών και γρήγορες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι οι πολλοί βρίσκονται πλέον σε οριακή οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, λένε, αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Ο κόσμος θα εγκαταλείψει τα χωράφια που γραμμίζουν. Καλά, ο πρωτογενής τομέας έχει εγκαταληφθεί εδώ και καιρού. Και από καιρό. Προκαιρού, έτσι, παιδιά, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ειδικότερα. Ποιος πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει πουθενά.

και το κόστος για να καλλιεργήσει κάποιος είναι τεράστιο. Μου έλεγε ένας φίλος που είναι στις Λαϊκές ότι για να καλλιεργήσει ντομάτα, την υπαίθρια ντομάτα που θα βγει τέλος Ιουνίου περίπου, το κόστος ξεπέρασε τα 2.500 ευρώ. Γιατί υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι όλα είναι εύκολα, όλα πηγαίνουν στον πάγκο απευθείας χωρίς καμία δουλειά, έτσι, και χωρίς κανένα κόστος. Και να πω και κάτι, υποστηρίζω εγώ τις Λαϊκές πράγματι, γιατί μεταξύ άλλων στις Λαϊκές σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις ένα προϊόν, έτσι, άμα δεν του αρέσει δεν το παίρνεις.

Ο Άγιαξ στην Ολλανδία κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Conference League τη επόμενη σεζόν, επικρατώντας τις Utrecht στα πέναλτι με 4-3. Πολλά μας πήγαν στα πέναλτι, παιδιά. Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, ο Ντάβι Κλάσεν άνοιξε το σκορ στην παράταση, όμως ο Ζεχίλ ισοφάρισε λίγο αργότερα για τους τυπικά φιλοξενούμενους, αφού το μάτς διεξήχθη στο Φόλενταμ, οδηγώντας το μάτς στη ροζ και ρουλέτα το πέναλτι. Εκεί ο τερματοφύλακας, ο Πάες, ήταν αυτός που έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αποκλείοντας το τελευταίο πέναλτι του Ελ Καρουανί. Ο Γκάι ήταν αυτός που υπέγραψε την πρόκληση με εύστοχο χτύπημα απέναντι στο φινάλε, ενώ η αναμέτρηση στιγματίστηκε από ένταση, δοκάρια και χαμένες ευκαιρίες. Και από τις δύο πλευρές πάντως, ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Να πούμε ότι πρώτη ο παντού Ολυμπιακού για τον μπάσκετ, έτσι έφτασε στο σταθμό Ειρήνη, κοντά στο γήπεδο δηλαδή. Σχεδόν 4 ώρες πριν από τον τελικό, η δίψα τους για την κατάξη της κούπας είναι τεράστια.

Να πούμε στο Στίβο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάζιν με 1 ώρα 30 και 32 στο Λα Κορούνια και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας βαδιστής τερμάτισε στην 36η θέση, βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 1 ώρα 31 και 34. Και το είχε σημειώσει το βαλκανικό πρωτάθλημα στη Σμύρνη. Ανεβαίνει σιγά σιγά, βελτιώνει τα ρεκόρ του. Έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και έχει στρέψει την προσοχή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προεπιτυχημένου να επιτύχει διάκριση.

να πούμε ότι τελικό ποσφαίρι γενικών που γίνεται στο Αγρίνιο και είναι μεταξύ ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είπαμε συνθέσεις, προπονητές, τα πάντα, εκεί είναι στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Τον παρακολουθεί και στο Αγρίνιο βρίσκεται και ο αρχιδιαιτητής ο Στεφάν Λανουά. Στον πάγκο για το μάτι του ΠΑΟΚ και τον από το Θανάση η Πατρική δίνει η Μαργαρίτη, η Κιουξερίδου, η Γιωβάνη Τζούρτσεβιτς, η Βαρδάλη, η Καλέση, η Ασκαρίδου, η Μπουρονίκου και η Σταυροπούλου. Έτσι να πούμε και όλες τις κοπέλες που είναι εκεί. Ενώ στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης αναπληρωματικές στη διάθεση του Μάρτιν Μάσαρ εκείνη η Πετροπούλου, η Παπαγιωρίου, η Μελισσού, Καραγιάννης, Μιχαήλ, Πάστρα, Ροκέιν, Δαφέρμου και Μπατσέλη. Τον αγώνα διαιτητής είναι η Αλεξάνδρα Δελιγιάννης. Με ΒΑΡ την Ελένη Αντωνίου. Η διαιτητική ομάδα αποτελείται από γυναίκες με εξαίρεση τον Άγγελο Ευαγγέλου. Η δυνατή βροχή πάντως δεν λείπει στο Αγρίνιο.

οι κοπέλες του ΠΑΟΚ να πούμε ότι διεκδικούν το πρωτάθλημα μαζί με το πρωτάθλημα που κατέκτησαν και διεκδικούν το double, να κατακτήσουν και το κύπελλο στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης χόρεψε ελληνικά. Γιόρτασε με την ψυχή του το πρωτάθλημα με την Club Brugge στο Βέλγιο. Αφού χόρεψε σιρτάκι με τους συμπαίκτες του, αλλά ελληνικά. Παρέσυρε στο δικό του ρυθμό, στον ειδικό μας ελληνικό ρυθμό, στο σιρτάκι και τους συμπαίκτες του. Και να επιθυμίσω ότι ο Τέλης Απαιτητικός ήταν καθοριστικός σε αυτό το τελικό κόντρα στην Μαλίν, καθώς με γκολ και ασίς της έδωσε τον πολύτιμο βαθμό σε αυτό το μάτς που ουσιαστικά ήταν τελικός, έτσι. Που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Union Saint-Gilloise αρκούσε για να τσιτέψει πρωταθλήτρια στο Βέλγιο για 20η φορά στην ιστορία του, όπως και έγινε. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ κάλυψε το σκορ με γκολάρα και σουτάρα έξω από την περιοχή. Στο 17ο λεπτό, πρωτού η Γηπεδούχη φέρνει το μάτς στα ίσα στις αρχές του δεύτερου μέρους. Τρία λεπτά επίσης, στη συνέχεια αργότερα, ο Τζόλης τροφοδότησε τον Τρεσόλντι και με δική του ασίστ για το 2-1 της Μπρίζη, η οποία και δεν άργησε και να ανακτήσει.

Η ισοφάλιση Μαλίνινγκ σε 2-2 στο 87 θα μπορούσε να δώσει μια παράταση στη στέψη. Όμως η Ουνιόν Σεζιλουάν με τη σειρά της στραβοπάτησε, όπως είπαμε και πριν, κόντρα στη Γάνη και το 0-0 έθεσε οριστικό τέλος στην Κούστα για τον πρωταλτή, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, και με το δίκιο τον Τζόλης πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Και μάλιστα βάζοντας, όπως λέμε, αγωνιστικά φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή. Τώρα που λέμε για σιρτάκι, πολλοί ξένοι τουρίστες έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, στα νησιά, στη Μύκονο και όχι μόνο. Για να ακούσουν την Πενιά, το δικό μας ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό. Αλλά και για να βλέπουν Έλληνες που χορεύουν σιρτάκι. Δεν τα έχουν αυτά εκεί έξω. Είναι ερωτευμένοι με το ελληνικό, το δικό μας σιρτάκι, οι τουρίστες. Και μάλιστα θυμάμαι σε κάποιες διακοπές που είχα πάει στη Μύκονο, ήταν μια κοπέλα Ελληνοαμερικάνα από το Τέξας. Είχε πει σε ένα νεαρό παιδί εκεί πέρα ότι αν χορέψεις σιρτάκι και ικανοποιηθώ με αυτό που θα δω, σου κάνω πρώτα σιγά μου για να έρθεις στο Τέξας. Και μάλιστα του είπε ότι διαθέτω και μεγάλη πρίκα. Χόρεψε καλά το παιδί πάντως. Δεν ξέρω τι έγινε στη συνέχεια. Ο ίδιος δεν ήθελε πάντως να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Να πούμε και την δωδεκάδα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο τελικό της Euroleague σε λίγο, σε 9. Τρέχει ο χρόνος, παιδιά, έτσι. Με αρκετές απουσίες η Real, λοιπόν, καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή του του Σέντι Ταβάρες, ο Αμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν λόγω τραυματισμών. Ο Γκαρούμπα, θυμάστε, παιδιά, τραυματίστηκε στο μητελικό αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ στο μάτς με τη Βαλένθια. Στον αντίποτα, πάντως, ο Αντρές Φελής είναι κανονικά διαθέσιμος παρά τον μικρό τραυματισμό που είχε και αυτός κόντρα στη Βαλένθια. Έτσι, λοιπόν, η δωδεκάδα της Ρεάλ αποτελείται επίσημα από τους Λάιλς, Αλμπάδε, ο Κέκε, Καμπάσο, ο Χεζόνια, ο Γιούλ, ο Μάλεντον, ο Ντεκ, Φέλης, Αλμόνσα, Κράμερ και Πρασίντα. Νέα παραλάβω, λοιπόν, ξεκινώντας από το τέλος και πάλι, Πρασίντα, Κράμερ, Αλμάνσο, ο Φέλης, Ντεκ, Μαλεντόν, ο Γιούλ, Χεζόνια, Καμπάσο, ο Κέκε, Αλμπάδε και Λάιλς. Και ο Αλμάσα, αυτή είναι η δωδεκάδα της Ρεάλ.

Στο γήπεδο στο Telecom Center Athens θα βρεθεί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο που θα παρακολουθήσει αυτό το τελικό του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ στις 9 παιδιά, παραλαμβάνω. Σε περιγραφή για τον κόσμο του 943 Τερβέντερ Σπόρτ από τον Γιώργο Κογκαλίδη, εκεί θα είναι Δημοσθένης Καρμίρης, Ελένα Καραλή και η Σοφία Οικονόμου, όλο το επιτελείο.

Την καλησπέρα στην φίλη την Άση που έχει γενέθλια. Της εύχομαι να τα κατοστήσει. Δεν λέω να χιλιάσει, παιδιά, γιατί είναι προβολικά αυτά τα πράγματα, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Όλα τα χρόνια της ζωής να είναι καλά, με αρκετές ευτυχισμένες στιγμές.

Η ομάδα Κοζάνης επέστρεψε φουριόζα, θα λέγαμε, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και ανακοίνωσε ο προπονητής, αναλαμβάνει ο Γιώργος Ιωαννίδης. Παλιός γνώριμος των Ερυθρόλευκων, ως παίκτης και ως βοηθός του Νίκου Κατακαλίδη μέχρι το Σεπτέμβριο. Ενδύσει έχει δουλέψει ως πρώτος coach σε Ορδαϊκό και Ερμή Αμιντέου και ως τεχνικό δίδυμο στον Μακεδονικό Σιάτιστας με τον Δημήτρη Σιαπανίδη. Τεχνικός διευθυντής της ομάδας Κοζάνης αναλαμβάνει ο Γιάννης Κουλίδης, που είχε ίδιο ρόλο σε Ορδαϊκό και Ερμή Αμιντέου, ενώ assistant coach είναι ο Γιώργος Σκαλόπουλος. Assistant coach λοιπόν ο Γιώργος Σικαλόπουλος, παλέμαχος επιθετικός πολλών ομάδων δεύτερης και τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στόχος, όπως είπαμε, για την ομάδα της Δυτικής Μακεδονίας θα είναι ο πρωταθλητισμός στο τοπικό Κοζάνης, για να

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι.

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρίσκεσαι μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

όπως θες, όπως θες. Θα με πάντα στον αέρα όπως θες.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

βγάζεις πουλ.

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς, όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

φίλοι των μουσικών μοτοταξιδιών, καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια Τρίτη, Τρίτη απόγευμα, που μπορεί βέβαια να είναι και Κυριακή βράδυ, που θα σας κρατήσω συντροφιά για 2 ώρες, αφηγούμενος το φετινό ταξίδι που πραγματοποίησα μετά τη συζύγου μου σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Μεταξύ αυτών η Ρωσία. Για όσους με ακούνε και πρώτη φορά, συν της άλλης, να σας συστηθώ. Με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και από το 1985 κατοικώ στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Το μεγαλύτερο χόμπι μου είναι βέβαια τα ταξίδια, έτσι. Και σε αυτά αναφέρομαι στις εκπομπές μου. Μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί το κάνω, έτσι, και αν έχω κάποιο όφελος. Ειλικρινά δεν έχω. Εθελοντικά και άνευ πληρωμής κάνω αυτή την εκπομπή, τα μουσικά μου, το ταξίδια δηλαδή, με μοναδικό σκοπό να σας πείσω να ταξιδέψετε και δει εκτός της χώρας μας. Για να έχετε συν της άλλης και ένα μέτρο σύγκρισης, ρε παιδί μου, με άλλους λαούς και να μην γκρινιάζετε με το παραμικρό που μας συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, ότι δεν είμαστε ο περιούσιος λαός. Υπάρχουν πολίτες άλλων χωρών που είναι καλύτεροι μας, και εννοώ στην πλειοψηφία τους, έτσι, και άλλοι πολύ χειρότεροι, που μπορεί να είναι απρόσωποι, που είναι παρτάκηδες, που είναι αφιλόξενοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος διασχίσαμε την Τουρκία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Οι πιο φιλικοί απέναντί μας υπήρξαν οι Τούρκοι και κατόπιν οι Ουσμπέκοι. Οι του Καζακστάν και της Γεωργίας, εντάξει, ήταν έτσι και έτσι. Και μακράν χειρότεροι όλων οι Ρώσοι. Δεν σημαίνει βέβαια πως δεν γνωρίσαμε και ευγενικούς Ρώσους. Επαναλαμβάνω, πλειοψηφικά. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν, αλλά και στις πολλές επόμενες που θα επακολουθήσουν, θα αναφερθώ διεξοδικά σε αυτά που είδαμε, αλλά και σε αυτά που μας συνέβησαν. Γιατί σε ένα ταξίδι που διήρκεσε 6 εβδομάδες, μας έτυχαν και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ευτυχώς, και θα συμπληρώσω περιέργως, τα βγάλαμε πέρα. Ακούσαμε λοιπόν και σήμερα, και αν τα λεγόμενά μου σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον, τότε κάθε Τρίτη στις 6 θα βρίσκομαι στους 97,3 τη συχνότητα του Ράδιο Ένωση, αλλά επειδή υπάρχει και το διαδίκτυο, γράψε στο Google radioenosi.gr και με ακούτε και online. Είπα και πριν πως ονομάζω την εκπομπή μου «Μουσικά Μοτοταξίδια». Μουσικά, γιατί μουσικά? Γιατί ανάμεσα στην αφήγηση κάθε οδηπορικού παρεμβάλλω κατά διαστήματα τραγούδια. Αυτά βέβαια δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο είδος. Την μια φορά θα ακούσετε έντεχνο ελληνικό και την άλλη ροκ της δεκαετίας του 60. Σήμερα ας πούμε έχω αγγλόφωνα, αν θέλετε, τα τραγούδια, τα οποία έχουν το καθένα πολλά εκατομμύρια, μερικά δε δισεκατομμύρια views στο YouTube. Οπότε, πώς λένε, ο καλός ο μήλος όλα τα λέθη, έτσι ακριβώς, τραγούδι.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσατε ήταν από την Adele, έτσι, το Rolling in the Deep. Έχει κάνει κάτι δισεκατομμύρια views. Σε πάση περιπτώσει, να κάνω και μια μικρή ανακεφαλαίωση, αφού η σημερινή εκπομπή των μουσικών μοτοταξιδιών που αφορά την περιοδία σε χώρες της Ασίας είναι η τρίτη. Στις προηγούμενες δύο αναφέρθηκα στις τουρκικές πόλεις του Μαρμαρά και της Μερτζιφούντας. Μετά στη Γεωργία αναφέρθηκα στον Μπατούμι, στο οποίο Μπατούμι έχουμε πάει τρεις, ίσως και τέσσερις φορές. Στην Τυφλίδα, επίσης για τρίτη ή τέταρτη, δεν θυμάμαι πια. Και τέλος στη Στεπατσμίντα για δεύτερη. Τώρα, από την τελευταία, τη Στεπατσμίντα δηλαδή, που απήχε μόνον 12 χιλιόμετρα από τα σύνορα, εισήλθαμε στη Ρώσικη Ομοσπονδία και μείναμε στην πόλη Γεσεντούκη, μετά από μόνο 270 χιλιόμετρα, δεν ήταν μακριά, κοντά ήταν. Μεταξύ των άλλων, στην προηγούμενη εκπομπή πάντα, σας είπα πως στο Γεσεντούκη, εντελώς συμπτωματικά, μείναμε σε ξενοδοχείο που το είχαν Έλληνες. Βλέπετε, σε αυτή τη ρώσικη πόλη το 10% του πληθυσμού είναι ελληνικής καταγωγής. Θα κάνω μια παρένθεση και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ακούστε, επειδή δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά και επειδή μας αρέσει να ταξιδεύουμε και να αλλάζουμε παραστάσεις και τα ταξίδια μας συνήθως διαρκούν πάνω από μήνα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τρώμε συχνά σε ρεστοράν. Αυτό που κάνουμε είναι να αγοράζουμε έτοιμα φαγητά από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά σε αυτό το ταξίδι, το ίδιο φαίνεται να κάνει και μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Αλλιώς δεν εξηγείται η τεράστια ποικιλία έτοιμων μαγειρεμένων φαγητών. Μπορεί στα σούπερ μάρκετ να υπήρχαν και περισσότερο από 30 ταψιά στη σειρά μαγειρευτά, χώρια τα γλυκά και οι σαλάτες. Ένα δείπνο π.χ. μας τύχιζε μαζί με τις μπύρες περί τα 8 ευρώ. Έτσι, τα κύρια πιάτα και η σαλάτα μας και το ψωμί. Εδώ κλείνει η παρένθεση. Τώρα, γιατί τα είπα όλα αυτά. Στο Γεσεντούκι πήγαμε σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε και δεν έβρισκα το αλάτι. Είχα φάει τον τόπο, όλα τα είχα βρει εκτός από αυτό. Και επειδή είχα αρχίσει να εκνευρίζουμε, απευθυνόμενος στη γυναίκα μου δυνατά, αφού ήξερα πως δεν θα καταλάβαινα τη γλώσσα, της λέω πως το λένε άραγε αυτό το γαμπιπ το αλάτι για να το ζητήσω. Και ακούω τη φωνή μιας κυρίας δίπλα μου στα ελληνικά: σόλ να το ζητήσετε. Ομολογώ πως ντράπηκα. Ηθικό δίδαγμα. Προσέχετε πως εκφράζεστε, γιατί παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Να σας πω τώρα και κάτι λίγα για αυτή τη ρώσικη πόλη, αλλά θα το κάνω μετά το τραγούδι που ακολουθεί, και το τραγούδι είναι το Shape of You.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος και σας μιλάω για το ταξίδι μας στην Κεντρική Ασία με το αυτοκίνητό μας. Τώρα, το μας. Το μας γιατί ταξιδεύουμε με τη γυναίκα μου, όπως σας είπα. Αφού διασκήσαμε λοιπόν την Τουρκία κατά μήκος και κατόπιν τη Γεώργια, περάσαμε στη Ρωσία και η πρώτη πόλη που μείναμε σε αυτήν ήταν το Γεσεντούκι. Αυτό βρίσκεται κοντά στην κατά πολύ μεγαλύτερη πόλη του Πιατιγκόρσκ, αν θελήσετε έτσι να τη βρείτε στο χάρτη, γιατί έτσι δεν φαίνεται, πρέπει να μεγενθύνετε λίγο το χάρτη. Το Γεσεντούκι ήταν μια ομολογουμένο συμπαθητική πόλη με ένα πολύ ωραίο πάρκο, στολισμένο με αρχαιοελληνικά αγάλματα και αλέες και κτίρια με έντονο το αρχαιοελληνικό στοιχείο, αφού όπως ήδη σας προανέφερα σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά και προηγουμένως, το 10% των κατοίκων είναι ελληνικής καταγωγής. Παρά το γεγονός ότι έψαξα, βέβαια, ίσως όχι διεξοδικά, αφού αυτή η εκπομπή είναι απλά ταξιδιωτική, έτσι, συνεπέρανα, έψαξα να βρω πώς βρέθηκαν εκεί οι Έλληνες. Αυτός ήταν και ο λόγος έτσι, που έψαξα. Συνεπέρανα πως οι Έλληνες είναι πόντι, κατά ένα μέρος βέβαια, οι οποίοι ακολούθησαν τους Ρώσους όταν αυτοί τους πούλησαν, ερχόμενοι σε συμφωνία με τον Σουλτάνο, αποχωρώντας από τα ποντιακά εδάφη. Αυτά συνέβησαν το 1916 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι Ρώσοι τότε είχαν, όπως διάβασα έτσι, εγώ δεν ήμουν εκεί, οι Ρώσοι τότε είχαν υποκινήσει τους πόντιους να δημιουργήσουν ανεξάρτητο ποντιακό κράτος. Όμως εκείνη ακριβώς την εποχή οι Μπολσεβίκοι ανέλαβαν την εξουσία με την Οκτωβριανή Επανάσταση και οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από την περιοχή για να συμμετάσχουν στο Ρώσικο Εμφύλιο Πόλεμο. Οι Τούρκοι τότε αυτομάτως τους θεώρησαν προδότες αφού πήραν το μέρος των εχθρών τους, οπότε και ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα με τις πορείες θανάτου αφού οι πόντι είχαν πάρει το μέρος των Ρώσων, με αποτέλεσμα τη γνωστή γενοκτονία όχι μόνο βέβαια των ποντίων αλλά και των Αρμενίων, αφού και οι Αρμένοι είχαν πάρει επίσης το μέρος των Ρώσων. Ένα άλλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού βρέθηκε στο Γεσεντούκι λόγω των διώξεων του Ιωσήφ Στάλιν, που όταν διαπίστωνε πως κάποια εθνότητα πρόκοβε και αποκτούσε οικονομική και πολιτική δύναμη, φρόντιζε να τους ξαποστείλει ομαδικά σε κάποιο άλλο σημείο της αχανούς Ρωσίας. Αυτά για την ιστορία. Κάνοντας βόλτα στην πόλη, συναντήσαμε και ένα κτίριο που έμοιαζε εξωτερικά με σούπερ μάρκετ. Και είπαμε να μπούμε να ψωνίσουμε. Όντως ήταν κάτι σαν σούπερ μάρκετ, αλλά μοναδικό στο είδος του. Μέσα υπήρχαν δύο πολύ μεγάλες αίθουσες ντυμένες με μάρμαρα, πολυτελείς θα τις χαρακτήριζα, που περιμετρικά αυτών υπήρχαν στη σειρά κόγχες με μία βρύση από όπου έτρεχε το γνωστό ιαματικό νερό της πόλης. Δίπλα σε κάθε κρουνό αναφερότανε σε ποιες ασθένειες βοηθούσε. Ο κόσμος είδαμε εκεί γέμιζε μπουκάλια ή έπινε επιτόπου το νερό δωρεάν από τις καμιά πενταριά βρύσες. Κυριολεκτικά σούπερ μάρκετ νερού. Αυτό ποτέ δεν το είχαμε συναντήσει άλλη φορά, αν και κατ' επανάληψη έχουμε επισκεφθεί παρόμοιες λουτροπόλεις σε χώρες ειδικά του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Και τώρα το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι από τη Jennifer Lopez.
1: We have a big problem, ladies. First, you've got to get mad.

Λοιπόν, μας άρεσε φίλοι μου το Γεσεντούκι τόσο για τη χαλαρή του ατμόσφαιρα όσο και για τα όμορφα αρχαίου ελληνικού στυλ κτίρια του. Αν ποτέ ξαναβρεθούμε στην περιοχή, σίγουρα θα του αφιερώσουμε άλλη μια μέρα. Μάλιστα, ένα από τα πιο παλιά σπα της πόλης και το πλέον διάσημο ήταν σε εντελώς αρχαιοελληνικό στυλ με πρωτομές απ' έξω Ελλήνων φιλοσόφων και ήταν εξόχως εντυπωσιακό. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πρότεινα να μπαίνετε στο site του σταθμού για να βλέπετε τις φωτογραφίες που ανεβάζω και εν προκειμένου το κτίριο που σας ανέφερα και όχι μόνο. Είπαμε radioenosi.gr. Κάντε κλικ πάνω στο μεγάλο χάρτη στον οποίο φαίνεται ολόκληρη η διαδρομή που κάναμε και αυτομάτως ανήκουν και οι φωτογραφίες με τις ανάλογες λεζάντες. Εκτός αυτού, μπορεί να σας μπει και καμιά ιδέα, έτσι, να την επαναλάβετε αυτή τη διαδρομή, διδασκόμενη από τα λάθη και τις παραλήψεις του δικού μου ταξιδιού, γιατί υπήρξαν και αυτά. Ενός ταξιδιού όμως 100% αυθεντικού, ούτε μία σχέση έχοντος με τις απατεωνίστικες ταξιδιωτικές εκπομπές της τηλεόρασης που μοναδικό σκοπό έχουν να σας στρέψουν σε συγκεκριμένα ταξιδιωτικά γραφεία παρουσιάζοντας τα πάντα ιδανικά και τέλεια από ποιους τώρα, από ανθρώπους που τρώνε και κοιμούνται τσάμπα διαφημίζοντας ξενοδοχεία και ρεστοράν. Την επόμενη, πάση περιπτώσει, κινήσαμε για την Ελίστα. Παρά το γεγονός πως η γυναίκα μου ήταν ενήμερη του πλάνου του ταξιδιού, για αυτή την πόλη επίτηδες δεν της είχα πει πολλά και θεωρούσε πως απλά θα διανυκτερεύαμε, αφού ήξερε πως πραγματικός στόχος ήταν οι ιστορικές πόλεις του Ουσμπεκιστάν. Ο δρόμος από το Γεσεντούκι μέχρι την Ελίστα σε πολλά σημεία ήταν εξαθλιωμένος με λακκούβες και σε επίσης πολλά σημεία χώμα με μπόλικη λάσπη. Αλλά ρε παιδί μου, το πεζό σκυλί, παρότι δεν ήταν τζιποειδές. Μία κουταμάρα που έκανα, αμαρτία λεγόμενη που λένε, ήταν ότι δεν είχα κλείσει ξενοδοχείο στην Ελίστα. Από τους χάρτες του Google ανακάλυψα κάποια και ξεκίνησα να τα βρω. Φτάνω στην πρώτη πανσιόν, χτυπάω το κουδούνι, χτυπάω, ξαναχτυπάω, τίποτα. Εν τω μεταξύ βρέχει και κάνει και θανατερό κρύο. Άρχισα να ρωτάω τους γειτόνους, με νοήματα βέβαια, αν ξέρουν που θα βρω τον ιδιοκτήτη, αλλά είτε δεν τον γνώριζαν είτε βαριόντουσαν να με εξυπηρετήσουν. Είπαμε, Ρώσοι. Μετά βρήκα και πήγα σε μια άλλη πανσιόν και εκεί τζίφος. Στο ίδιο έργο θεατές που λένε, ουδείς και σε αυτήν. Εν τω μεταξύ έχω γίνει παπί όλο αυτό το διάστημα που η βρόχα έπεφτε straight through, που λέγει και ο Ζαμπέτας, οπότε κατευθύνθηκα σε ένα μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο το οποίο είχα μπανίσει εκεί στο δρόμο και από ανάγκη έκλεισα δωμάτιο σε αυτό. Είμαι μογγολικά χαρακτηριστικά ρεσεψιονίστ, δεν ήταν και το πιο εξυπηρετικό άτομο, αλλά το δωμάτιο, παρά το ότι ήταν εντελώς απλό, ήταν τουλάχιστον καθαρό. 52 ευρώ το πλήρωσα και ήταν το ακριβότερο ξενοδοχείο στο οποίο μείναμε σε αυτό το ταξίδι, και αυτό επειδή βέβαια δεν το είχε κλείσει ιντερνετικά και μάλιστα μέσω Ostrovok, διότι είναι το αντίστοιχο Booking.com στη Ρωσία, διότι Booking.com στη Ρωσία μετά τον πόλεμο, Yok που λένε και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν κοίταξα μέσω του site του Ostrovok, είδα ότι κόστιζε τα μισά χρήματα από αυτά που πλήρωσα. Κοινώς, μου έπιασαν τον πισινό. Τραγούδι.

Είχαμε λοιπόν, φίλοι μου, βρεθεί στην Ελίστα. Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, βγήκαμε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Περπατώντας στο φαρδί πεζοδρόμιο, τσουπ, στη μέση του ένα άγαλμα του Βούδα. Τάχασε η γυναίκα μου. Φωτογραφηθήκαμε δίπλα του και συνεχίσαμε. Λίγο πιο κάτω, στο κέντρο μιας πλατείας, μια μικρή παγόδα. Ήταν η παγόδα, λέει, των 7 ημερών. Και διέθετε, αν έχετε δει σε ντοκιμαντέρ για το Νεπάλ ή τέλος πάντων άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, εκείνη την κατασκευή που είναι σαν ένα μεγάλο τύμπανο που στηρίζεται πάνω σε άξονα και το σπρώχνεις γύρω γύρω κάνοντας κάποια παράκληση έτσι στο Σιντάρτα Γκαουτάμα, τον επωνομαζόμενο Βούδα, που παρεμπιπτόντως γεννήθηκε στο σημερινό Νεπάλ, έτσι, για να το ξέρετε και αυτό, κάπου το 500 π.Χ. Πιο εκεί, μια τεράστια πύλη πάνω από το δρόμο σε εντελώς κινέζικο ύφος. Ναι. Να σας πω ακόμα πως εκείνη ειδικά την ημέρα έκανε ασύλληπτο κρύο. Φυσούσε δαιμονιωδώς, ενώ συγχρόνως χιόνιζε, σταμάτησε, έβρεχε, ξαναχιόνιζε, έβρεχε, μια φοβερή κατάσταση. Παρά τα αυτά, εμείς συνεχίσαμε να περπατάμε και τα βήματά μας μας οδήγησαν στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο της πόλης. Τον τεράστιο βουδιστικό ναό, ή καλύτερα την επωνομαζόμενη Χρυσή Παγόδα του Βούδα Σακιαμούνι, που εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2005 με την παρουσία υψηλόβαθμων, λέει, βουδιστών μοναχών, ενώ το χώρο που θα χτιζόταν ο ναός είχε ευλογήσει ο 14ος Δαλάι Λάμα. Τα έχετε ακούσει τώρα τελευταία τι έκανε αυτός ο Δαλάι Λάμα, φίλησε ένα παιδάκι στο στόμα και έγινε παγκόσμιο σκάνδαλο. Δεν θα επεκταθώ. Τέλος πάντων, μάλιστα, όπως διάβασα, ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καλμικίας, στην οποία ανήκει η πόλη της Ελίστα, τον αφιέρωσε στους Καλμίκους που πέθαναν κατά τη διάρκεια της εξορίας τους στη Σιβηρία από το γνωστό εγκληματία και υπεύθυνο για εκατομμύρια θανάτους, Ιωσήφ Βυσαριώνοβιτς Στάλιν, του οποίου η πλάκα είναι πως έχω επισκεφθεί το σπίτι του στον Γκόρι της Γεωργίας 2 φορές, όπου και το μουσείο το αφιερωμένο στην προσωπικότητά του και ουχή στα εγκλήματά του. Πάντως, φίλοι μου, θα σας συμβούλευα να διαβάσετε το συγκλονιστικό βιβλίο του Σολτζενίτσιν «Μία ημέρα» του Ιβάν Ντενίσοβιτς, για να καταλάβετε τι σήμαινε εξορία στη Σιβηρία. Η παγόδα λοιπόν αυτή που σας είπα, η Χρυσή Παγόδα δηλαδή, είχε ύψος 63 μέτρα, δηλαδή σαν 12όροφο κτίριο, όχι, σαν 15όροφο κτίριο, και φιλοξενούσε το μεγαλύτερο άγαλμα του Βούδα στη Ρωσία και την Ευρώπη, ύψους 9 μέτρων. Αυτή η παγόδα περιβαλλόταν από ένα φράχτη όπου είχε 108 λευκές τούπες γύρω-γύρω, δηλαδή ήταν κάτι κολονάκια έτσι περίτεχνα, κάθε 5 μέτρα αυτά εκεί. Αλλά καλά να τα λέω εγώ, αλλά το καλύτερο είναι να μπείτε, σας είπα, στο site του σταθμού, να δείτε και τις φωτογραφίες της παγόδας, έτσι. Εμείς μπήκαμε από την νότια πύλη, που ήταν και η κύρια είσοδος, αν και υπήρχαν και άλλες 4. Στα κάγκελα, πάλι θα έχετε, το έχετε δει εκεί στο Νεπάλ, κρεμάνε για να κάνουν, δεν ξέρω, σπονδί στο Βούδα, κρεμάνε μαντίλια. Οπότε υπήρχαν χιλιάδες μαντίλια κρεμασμένα στα κάγκελα. Και επίσης και γύρω από τον ίδιο τον ναό υπήρχαν μικρές παγόδες με αγάλματα μεγάλων βουδιστών διδασκάλων. Και το εσωτερικό δεν ήταν λιγότερο εντυπωσιακό από το εξωτερικό και απέπνεε μια γαλήνη που είναι δύσκολο να σας περιγράψω, αφού φανταστείτε, καθίσαμε σε ένα παγκάκι και παρατηρούσαμε εκστασιασμένοι τις τεράστιες χαρούμενες παραστάσεις στους τοίχους. Θα σας πω κι άλλα, αλλά μετά το τραγούδι της Ριχάνα, Diamonds. Dua Lipa. Α, Dua Lipa έχουμε. Α, Dua Lipa. Λάθος.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, εμείς οι Παπαδακαίοι δεν ταξιδεύουμε μόνο και μόνο για να απολαμβάνουμε την οδήγηση είτε της μηχανής είτε του αυτοκινήτου. Αν αυτός ήταν ο σκοπός μας, θα πηγαίναμε μια γρήγορη βόλτα από την Ιταία στην Άφακτο ή από την Ιταία στη Λαμία μέσω Μπράλου. Η μηχανή και το αυτοκίνητο είναι τα μέσα που μας μεταφέρουν ώστε να απολαμβάνουμε από τη μία τη φύση και από την άλλη τα έργα των ανθρώπων. Όμως προσπαθώ να μην μένω στα καθημάς, δηλαδή να σας αφηγούμε όταν ταξιδεύουμε αποκλειστικά τα δικά μας τεκτενόμενα ή τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε, αλλά προσθέτω και λίγες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες προκειμένου να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα. Φυσικά τραβάμε και πολλές φωτογραφίες, αλλά αυτό το κάνουμε απλά για να βοηθάμε τη μνήμη μας να επαναφέρει τις ωραίες εικόνες που απολαύσαμε. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν γίνουμε κουραστικός, λέω εγώ, θέλω να πιστεύω. Γι' αυτό να σας πω και λίγα, πολύ λίγα πράγματα για το πώς βρέθηκαν σε αυτή την περιοχή της Ρωσίας βουδιστές. Αυτή λοιπόν η αυτόνομη περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ελίστα ονομάζεται Δημοκρατία της Καλμικίας και περιβάλλεται από άγονες πεδιάδες, ενώ υπάρχουν και εθνοτικές εντάσεις που έχουν προκαλέσει δεκαετίες ένοπλων συγκρούσεων. Τα περισσότερα αγγλόφωνα κατά κανόνα sites προτείνουν στους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή, πολύ δε περισσότερο κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Αλλά ρε παιδί μου, μασάει κατσίκα τα ραμά. Εμείς πήγαμε. Ουδής μας ενόχλησε. Τώρα η γυναίκα μου έχει φρικάρει με αυτά που λέω, είμαι σίγουρος. Εμείς πήγαμε, σας είπα, ουδής μας ενόχλησε. Εξάλλου το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον που λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Αν καθόμαστε στον καναπέ μας, πώς θα βλέπαμε όλες αυτές τις υπέροχες πόλεις και τα φοβερά αξιοθέατα. Λοιπόν, η Καλμίκη ήταν απόγονη μιας ομάδας νομάδων Μογγόλων που ταξίδεψαν στον ποταμό Βόλγα αναζητώντας βοσκοτόπια στις αρχές του 17ου αιώνα και τελικά εγκαταστάθηκαν σε αυτή την περιοχή αφού ο τσάρος Μιχαήλοβιτς τους επέτρεψε το σχηματισμό αυτόνομης κυβέρνησης με αντάλλαγμα την προστασία από εχθρούς της περιοχής που ερχόντουσαν από την Ανατολή. Οπότε η Καλμικία έγινε το σπίτι της μεγαλύτερης βουδιστικής κοινότητας στην Ευρώπη με περίπου 150.000 οπαδούς να θεωρούν το Δαλάη Λάμα ως ηγέτη τους. Τώρα, ο τουρισμός στην Ελίστα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 μετά τη δημοσιότητα που πήρε η πόλη ως επειδή εκεί έγινε η σκακιστική Ολυμπιάδα του 1998. Τώρα να σας πω τι τραγούδι έχουμε μετά. Από τη Wiz Khalifa, See You Again.

Έγαμο το πάλι έκανα λάθος με το τραγούδι. Δεν ήταν αυτό που σας είπα, ήταν το Despacito από το Louis Fonsi. Αυτό που σας είπα δηλαδή θα παίξει μετά. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, γίνονται και αυτά. Ράδιο Ένωση 97,3 και Μιχάλης Παπαδάκος, παρέα με την καλύτερη ακροάτρια, αλλά μετά από τη γυναίκα μου, τη Σοφία Ματζόρου. Που η οποία εκτελεί την ηχοληψία της αφήγησής μου και η οποία αφήγηση αφορά ένα ταξίδι μου στην Κεντρική Ασία. Άσπρα σπίτια Κύπη, από εκεί Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πάλι Καζακστάν, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία και κατόπιν σε άσπρα σπίτια ύστερα από 6 εβδομάδες και πάνω από 16.000 χιλιόμετρα, πολλά των οποίων σε άθλιους χωματόδρομους ή σε ασφάλτινους δρόμους, με τέτοιες λακκούβες όμως που καλύτερα να ήταν χωματόδρομοι. Ένα δύσκολο ταξίδι που από τη μία μας εξάντλησε, αλλά από την άλλη είδαμε πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Αυτά λοιπόν μοιράζομαι μαζί σας σε μια προσπάθεια να σας πείσω να ταξιδέψετε, να αφήσετε τον καναπέ σας και να δείτε κάποια από αυτά τα υπέροχα μέρη του πλανήτη μας. Εκτός όμως του ραδιοφώνου, βέβαια έχετε τη δυνατότητα να ακούτε την εκπομπή μου μέσω ίντερνετ την ίδια ώρα και μέρα, δηλαδή Τρίτη 6 το απόγευμα και Κυριακή 10 το βράδυ, γράφοντας στο Google radioenosi.gr. Τώρα πάλι στο ταξίδι. Φύγαμε λοιπόν από την Ελίστα νωρίς το πρωί για το Αστραχάν, την επόμενη πόλη μας στη Ρωσία, στην οποία φτάσαμε μετά από μόνον 320 χιλιόμετρα και ευτυχώς από ένα καλό αυτή τη φορά δρόμο με απέραντες ευθείες, πλην όμως μονότονο. Ήτανε βαρετός. Δεξιά και αριστερά μεγάλες και μικρές λίμνες, οι περισσότερες αλμυρές και πολλά πρόβατα και αγελάδες. Ήτανε 9 Μαΐου. Εθνική εορτή για τους Ρώσους, κάτι σαν τη δική μας 28 Οκτωβρίου και αφορούσε τη νίκη τους κατά της χιτλερικής Γερμανίας. Οι Ρώσοι δεν αναφέρονται σαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σαν τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και αποτελεί βέβαια τη μεγαλύτερη γιορτή της χώρας. Το ξενοδοχείο Παλάντα, μάλλον από την Παλάδα Αθηνά υποθέτω, συμπαθητικό αλλά όχι κοντά στο Βόλγα, παρόλο που στο site του Ostrovok αναφερόταν ότι απήχε από το ποτάμι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Δεν ξέρω πώς το μετράγανε, από τον ουρανό μάλλον. Τιμή 23 ευρώ χωρίς πρωινό. Αλλά και να το παρήχε έξτρα, πάλι δεν θα το παίρναμε. Πρέπει να σας πω, και πρέπει να σας το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, αλλά δεν πειράζει, θα το επαναλάβω. Έχουμε μαζί μας νες καφέ και ζάχαρη, αλλά έχουμε και γαλατάκια, έχουμε ένα ηλεκτρικό χτυπητήρι, ένα μπρίκι, μια ηλεκτρική αντίσταση για ακαρίο ζέσταμα του νερού και δύο φλιτζάνια, συν ποτήρια, πιάτα και μαχαιροπύρουνα, αφού πολλές φορές ψωνίζουμε έτοιμα φαγητά και τρώμε στο δωμάτιο. Εάν δεν το κάναμε, θα ήταν οικονομικά αδύνατον να ταξιδεύουμε τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τακτοποιηθήκαμε λοιπόν, ξαναμπήκαμε στο πεζό και κινήσαμε να δούμε το Βόλγα, του οποίου, όπως είχα διαβάσει, η εικόνα του ηλιοβασιλέματος από πάνω του ήταν μοναδική. Βέβαια ήταν νωρίς και εμείς μαζί με χιλιάδες Ρώσους κάναμε τη βόλτα μας παράλληλα στο ποτάμι. Πολλά παιδάκια, μου έκανε εντύπωση, ήταν ντυμένα με στρατιωτικές στολές μιας άλλης εποχής για να γιορτάσουν τη νίκη τους, όπως τα δικά μας φοράνε τσολιαδίστικα, ενώ σχολές χορού παρουσίαζαν καταπληκτικές παραστάσεις, καταπληκτικές και λίγο λέω, με παραδοσιακά ρούχα και όλη η ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη, με μόνη παραφωνία, προσέξτε, περίπτερα, που διαφήμιζαν στους νέους να καταταγούν, αφού τα κανόνια ως γνωστόν χρειάζονται τροφή. Ωραίες εικόνες δείχνανε εκεί στα περίπτερα παίξω με φαντάρους σαν το Ράμπο ή τα όπλα τους να ξερνάνε από τις κάνες τους όχι σφαίρες αλλά γαρίφαλα και αφίσες που να γράφουνε «Καταταγείτε για τη Ρωσία και τον πρόεδρο». Ακριβώς και τον πρόεδρο. Μόνο που ο πρόεδρος δεν κινδύνευε να σκοτωθεί μέσα στα χρυσά του ανάκτορα. Πούτιν και Ερντογάν, οι δύο φίλοι, στα χρυσά τους ανάκτορα.

επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, αυτό το τραγούδι θα το βάλω σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, Αστραχάν, φυσικά λοιπόν εκτός από τη βόλτα μας στον παραποτάμιο πεζόδρομο, είδαμε και άλλα αξιοθέατα. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτά, λίγα λόγια γενικά για την πόλη. Το Αστραχάν με πληθυσμό λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο φημίζεται για τις πολιτιστικές του παραδόσεις που χρονολογούνται από το μακρινό παρελθόν. Εκπρόσωποι πάνω από 140 εθνών και εθνικοτήτων ζουν εδώ και όλες οι παγκόσμιες θρησκείες έχουν σε αυτή την πόλη τις οπαδούς τους. Μάλιστα, ένα ντόπιος ποιητής αποκάλεσε το Αστραχάν τρίγωνο του Χριστού, του Μωάμεθ και του Βούδα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μη φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.